Στις σελίδες που ακολουθούν θα στρέψουμε την προσοχή μας στην ποιμαντική του γέροντα να δούμε πώς εργαζόταν και καλλιεργούσε τις ψυχές. Σε κάποιον ιερομόναχο, πνευματικό του παιδί, όταν τον συμβούλευε για το πώς θα εργάζεται μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, τόνιζε με έμφαση «Θα είσαι κυνηγός, κυνηγός ψυχών. Οι ψυχές έρχονται και φεύγουν. Να είσαι σαν τον κυνηγό, να τις πιάνεις τις ψυχές, όλες, να μη σου φεύγουν».

Αυτές οι απλές λέξεις δείχνουν σίγουρα και τη δική του στάση. Ο ίδιος ήταν όχι απλός κυνηγός, αλλά αρχικυνηγός. Όχι απλώς ενδιαφερόταν για τα πρόβατα του Χριστού, αλλά αγωνιούσε, έπασχε και πολλές φορές έβγαινε κυριολεκτικά στο κυνήγι, πάντα βέβαια με διάκριση και καλοσύνη. Ομολογούν κάποια πνευματικά του παιδιά πως πολλές φορές αμελούσαν ή για διαφόρους λόγους απέφευγαν ή ντρέπονταν να τον επισκεφθούν. Και τότε έβγαινε στις γειτονιές να τα βρει. Τυχαία τα συναντούσε στο δρόμο και με πολλή αγάπη και αγωνία ρωτούσε «Πού είσαι παιδί?» Οι καρδιές ράγιζαν σε αυτή τη γεμάτη αγάπη ερώτηση. «Θα έρθω, πάτερ, θα έρθω», απαντούσαν. «Σε περιμένω, παιδί»,

Κάποτε περνούσα από ένα σπίτι στο οποίο έμεναν πνευματικά του παιδιά και είχαν αρκετά προβλήματα. Περπατούσε αργά, σχεδόν σημειωτών. Η μία από τις αδερφές τον είδε από το παράθυρο. Γυρίζει και λέει στην αδελφή της: «Περνάει ο πατήρ Αθανάσιος. Πήγαινε εσύ που τον ξέρεις καλύτερα να του πεις να περάσει από το σπίτι». «Πώς να το πω, ντρέπομαι». «Μα πες του, είναι ευκαιρία». «Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι». Κάθισαν στο παράθυρο και τον κοίταζαν. Συνέχιζε να περπατάει πολύ αργά. Υποψιάστηκαν μήπως κάτι έχει. Μόλις προχώρησε αρκετά, είδαν ότι επιτάχυνε το βήμα του. Την επόμενη μέρα τον επισκέφθηκε η μία από τις δύο αδελφές. Του είπε τον διαμυφθέντα διάλογο και ο γέροντας αποκαλύφθηκε: «Εγώ για σας πέρασα, παιδί, αλλά δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι σας αν δεν μου το λέγατε εσείς».

Ο γέροντας δεν έχανε ευκαιρία να πλησιάσει ανθρώπους και να τους αγρεύσει. Κοντά στην Αρατζιώτισσα ζούσε μια οικογένεια

Δεν είναι σωστό να τσακώνεστε έτσι και να βλαστημάτε. Γιατί το κάνετε αυτό, αφού είσαστε καλοί άνθρωποι?» Ο νεαρός ντράπηκε, έσκυψε το κεφάλι και ο γέροντας συνέχισε: «Έλα, έλα μέσα να σε φιλέψω κάτι». Ο νεαρός πέρασε και ο γέροντας τον κέρασε γλυκό. Του είπε λίγα λόγια ακόμα. Στο τέλος τον ξεπροβόδισε: «Πήγαινε, παιδί, στο καλό και να μην το ξανακάνετε, έτσι?» Πράγματι, ο πατήρ Αθανάσιος, όπως ο Χριστός της Σαμαρίτισσα, «τες γλυκίες προσρίσεσι» επέδρασε θετικά στην ψυχή του. Ο νέος έφυγε συγκινημένος. «Πατέρα Αθανάσιε, σου δίνω το λόγο μου ότι θα προσπαθήσω να μην ξαναγίνει». Και πραγματικά τα αδέλφια ειρήνευσαν από εκείνη τη μέρα.

Μια άλλη μέρα ο γέροντας, ερχόμενος από κάποια διακονία, άκουσε κάποιον κοντά στην αραντζιώτισσα να βρίζει άσχημα και να βλαστημάει. Δεν έχασε την ευκαιρία. Πλησιάζει τον εξοργισμένο αυτό άνθρωπο και του λέει με ήσυχο τόνο: «Άνθρωπε του Θεού, γιατί βρίζεις έτσι?» Αυτός, αντί να τον σεβαστεί, γύρισε και άρχισε να βρίζει άσχημα τον πατέρα Αθανάσιο. Ο γέροντας δεν αντέδρασε, τον άφησε και προχώρησε. Η μορφή του γέροντα επέδρασε άμεσα και αποφασιστικά. Ο άνθρωπος αυτός ήλθε εις εαυτόν, μετάνιωσε και γύρισε να ζητήσει συγγνώμη. Και τότε βλέπει έκπληκτος το γέροντα να περπατάει ένα μέτρο πάνω από τη γη. Ένιωσε διπλή συντριβή και έτρεξε να προλάβει το γέροντα. Γονάτισε μπροστά του και φώναξε: «Άγιε Πάτερ, ζητάω συγγνώμη. Αν κι εσείς βρίσκεστε στον αέρα, τι λες παιδί?» «Ναι Πάτερ, σας βλέπω ένα μέτρο πάνω από τη γη». Ο γέροντας γνώριζε τον τρόπο να αποφεύγει τις παγίδες των επένων και του απάντησε: «Παιδί, φαίνεται ταπεινώθηκες τόσο πολύ, γι' αυτό με βλέπεις τόσο ψηλά». «Όχι Πάτερ, έτσι είναι». Η συνέχεια ήταν το εξομολογητήριο. Εκείνη τη μέρα ο άνθρωπος αυτός έζησε τη δική του Δαμασκό, όπως ο Απόστολος Παύλος, και έγινε ένα από τα πιστά πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου.

Όσο περνούσαν οι μέρες, η διάσταση μεγάλωνε και φαινόταν ότι δεν επρόκειτο να γεφυρωθεί. Βαθύ χαντάκι ανοίχτηκε ανάμεσά τους. Το χαντάκι που σκάβει ο διάβολος για να χωρίσει και να απομονώσει τις ψυχές. Οι ενορίτες λυπήθηκαν, ανησύχησαν και αναρωτιούνταν «Τι θα γίνει τώρα μεγαλοβδομαδιάτικα?» Ο πατήρ Αθανάσιος, ειδικά τις μέρες αυτές, δεν έπαιρνε ανάσα από τη συνεχή εξομολόγηση. Όταν έμαθε το γεγονός, αποφάσισε να ενεργήσει. Μεγάλη Τρίτη μεσημέρι, έσπευσε από την Ερατζιώτισσα στο Μαρούσι. Όσοι τον είδαν απόρρισαν και έλεγαν «Πώς είναι δυνατόν ο πατήρ Αθανάσιος να αφήσει την εξομολόγηση τέτοια μέρα? Κάτι συμβαίνει?» Ο πατήρ Αθανάσιος κατευθύνθηκε στο σπίτι του ενός ιερέα. Με τον τρόπο που εκείνος ήξερε, μαλάκωσε τις καρδιές. Το πρόβλημα λύθηκε, οι καπνοί διαλύθηκαν και ο ουρανός ξαστέρωσε. Οι ιερείς ειρήνευσαν, συμφιλιώθηκαν και σταμάτησε ως άλλος το κουτσομπολιό, η κατάκριση. Έτσι η Μεγάλη Εβδομάδα συνεχίστηκε ειρηνικά και το Πάσχα γιορτάστηκε μέσα σε κλίμα αγάπης. Και μόνη η παρουσία του πατρός Αθανασίου ήταν ικανή να μεταστρέψει τους ανθρώπους. Η αρετή του ειρηνοποιού θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Θα εκδηλώνεται ιδιαίτερα στο έργο της εξομολογήσεως, όπου θα ειρηνεύει αναστατωμένες ψυχές και θα συμβιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό και τους συνανθρώπους τους.

Ανάμεσα στα πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου συγκαταλέγονταν και μερικοί γιατροί που επηρεασμένοι από το φιλάνθρωπο πνεύμα του γέροντα εργάζονταν με πιστότητα στο λειτουργήμά τους και έδειχναν ιδιαίτερη ανθρωπιά και ευαισθησία στους αρρώστους. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο Χαρίλαος Χαροκόπος, ο οποίος υπηρετούσε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οι ασθενείς του είχαν να λένε για την καλοσύνη του. Ανάμεσα στους ασθενείς ήταν και ο κύριος Γάμα από την Κρήτη, έγκαμος και πατέρας δυο παιδιών. Είχε προσβληθεί από φυματίωση. Με τη βοήθεια του Χαροκόπου θεραπεύτηκε και επέστρεψε στην πατρίδα του. Μετά από λίγο η αρρώστια υποτροπίασε, κάτι που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην οικογένειά του. Από το φόβο μετάδοσης της ασθένειας στα άλλα μέλη της οικογένειας, έγινε ανεπιθύμητος και ο ίδιος κυριεύθηκε από την απόγνωση. Αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του, παίρνοντας φυτοφάρμακα. Καθώς πήγαινε σε ένα μέρος κοντά σε μια ελιά με τα φυτοφάρμακα στο χέρι, βλέπει από μακριά τον ταχυδρόμο, ο οποίος του φώναζε για να του δώσει κάποιο γράμμα. Πήρε το γράμμα και είδε ότι προερχόταν από τον γιατρό. Το άνοιξε και διάβασε έκπληκτος. «Αν έχεις κανένα πρόβλημα, πάρε το πρώτο καράβι και έλα στην Αθήνα. Εγώ θα κατέβω στον Πειραιά να σε περιμένω». Μέσα στο γράμμα ο γιατρός είχε βάλει και τα χρήματα για τα έξοδα. Με την ευλογημένη αυτή ενέργεια του πιστού γιατρού, ο άνθρωπος σώθηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Ξεκίνησε για τον Πειραιά. Ο γιατρός τον περίμενε. Τον δέχτηκε με πολύ αγάπη. Τον ασπάστηκε και τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο. Η θεραπεία κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Ο πατήρ Αθανάσιος ήταν ενήμερος. Μετά την αποθεραπεία του, ανέλαβε ο ίδιος την προστασία του ανθρώπου αυτού. Τον προσέλαβε νεοκόρο της Νερατζιώτισσας, του παραχώρησε το μικρό σπιτάκι δίπλα στην εκκλησία και τον προέτρεψε να φέρει και την οικογένειά του. Ο γέροντας έγινε ο προστάτης της οικογένειας και την βοήθησε ποικιλοτρόπως. Το ένα μάλιστα από τα παιδιά σήμερα είναι κληρικός και διακονεί στην πατρίδα του.

Διηγείται η Χ. Μη. Νέα κοπέλα ήμουν, φιλάσθενη και βέβαια ασθενή στην πίστη. Ήταν λίγο πριν τον πόλεμο όταν γνώρισα τον πατέρα Θανάσιο και από τότε έγινε για μένα το κυριότερο στήριγμα. Το σώμα μου ήταν γεμάτο πληγές. Είχα 22 συρρίγγια τα οποία μύριζαν άσχημα. Πονούσα πολύ και ο πυρετός με διέλυε. Το θερμόμετρο έδειχνε 39 έως 40 βαθμούς. Η νερατζιώτης ήταν μακριά από το σπίτι μας, περίπου μισή ώρα με τα πόδια. Πάνω στην απελπισία μου σηκωνόμουν και πήγαινα μέσα από τα χωράφια. Αν και ήταν κατήφορος, περπατούσα με πολύ δυσκολία. Σταματούσα πολλές φορές κάτω από τα δέντρα να ξεκουραστώ, να πάρω μια ανάσα. Η πόνη και ο υψηλός πυρετός έκαναν την πορεία μου μαρτύριο. Στο σπίτι δεν είχαμε ούτε μια ασπιρίνη να πάρουμε. Έφτανα με λαχτάρα και ελπίδα στην νερατζιώτισσα. Ο παππούλης με δεχόταν με συμπόνια. Με άκουγε να του λέω τον πόνο μου και το παράπονό μου. «Γιατί σε μένα, παππούλη, 15 χρονών και να υποφέρω έτσι?» Ο γέροντας συνέπασχε. Πρώτα ενίσχυε την ασθενή πίστη μου, φέρνοντάς μου παράδειγμα την οσία συγκλητική. Και η Αγία Συγκλητική, παιδί, ήταν γεμάτη πληγές και δοξολογούσε το Θεό. «Έτσι να κάνεις κι εσύ. Μην ξεχνάς ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας φέρουν πιο κοντά στο Θεό. Κύριε, εν θλίψη εμνίστην σου». Με αυτά και άλλα λόγια με παρηγορούσε και ενίσχυε την πίστη μου. Αλλά δεν σταματούσε εκεί. Προσευχόταν, με ευλογούσε και το θαύμα γινόταν. Ο πυρετός έπεφτε και οι πόνοι σταματούσαν. Γύριζα πίσω πετώντας κι ας ήταν ανήφορος. Σαν να μην ήμουν εγώ άρρωστη και σιγά σιγά με τις ευχές του θεραπεύτηκα τελείως.

Σε ένα από τα χειρόγραφα συλλογές του βρίσκουμε ένα ωραίο κείμενο που διάβαζε στα πνευματικά του παιδιά σε περιόδους θλίψεων. «Τα λυπηρά και χαρμόσυνα τούτου του κόσμου, κατά λόγων ανερμήνευτων και απερινόητων του θείου προορισμού, οικονομούνται εις τους πιστούς και ευσεβείς προς αγιασμόν και τελειότητα της αυτών πίστεως και εις αύξησιν δόξης και μακαριότητος. Περισσότερον αγιάζουσι τας ψυχάς των πιστών τα λυπηρά τούτου του κόσμου και κάμνουσιν αυτάς εις χειροτέρας, λαμπροτέρας και μεγαλόφρονας δια της εις θεών πίστεως και ελπίδος, πάρεξ τα χαρμόσυνα».

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
9: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρο αν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου ει τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα ει του λόγου σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προ όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντε με και θλίποντε με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντα και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι το όκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
8: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμασι όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού, και το νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
7: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
6: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
6: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
12: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
12: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
12: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
12: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς,
12: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
12: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
12: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
12: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
13: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
14: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
13: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
15: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
16: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εντυπωσιακό θα έλεγα, του αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου, «Ιερά καταφύγια», προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας. «Ιερά καταφύγια», λοιπόν, θα σας ταξιδέψει, μπορεί και πραγματικά να θελήσετε να πάτε σε ένα από τα πάρα πολλά προσκυνήματα, σπήλαια, σκηταριά που υπάρχουν στη χώρα μας, με φωτογραφίες και διευθύνσεις και οδηγίες για να τα βρείτε, αλλά και την ιστορία τους και το θεολογικό τους περιεχόμενο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς.

Είχαμε δει τα θαύματα που αφορούσαν θεραπεία ανθρώπων που δεν ζήτησαν το θαύμα από τον Χριστό, ρητά τουλάχιστον. Τώρα πάμε στο κεφάλαιο, θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα των Πασχόντων. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη κατηγορία θαυμάτων, τα οποία έγιναν ως απάντηση στις προσευχές των Πασχόντων. Ωστόσο, προτού κάνω οποιασδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα αυτών των θαυμάτων, πρέπει να αναφερθώ σε μια περίπτωση που βρίσκεται ανάμεσα στην προηγούμενη και σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για την περίπτωση της γυναίκας που πλησίασε τον Ιησού από πίσω μέσα στο πλήθος. Τα γεγονότα αυτής της ιστορίας παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και καθιστούν την κατηγοριοποίησή της αβέβαιη. Ο Κύριος ήταν προφανώς στην Καπερναούμ, μαζί με τον Ιάιρο καθοδόν προς την άρρωστη κόρη του. Από πίσω τους ακολουθούσε ένα πλήθος ανθρώπων,

προσευχή, γιατί προσδοκούσε ένα θεραπευτή χωρίς ο θεραπευτής να το γνωρίζει και να το θέλει. Μολονότι εκείνη τον πλησίασε, δεν του ζήτησε να τη θεραπεύσει. Ανταυτού σκέφτηκε να διαπράξει μια αθώα κλοπή, να του κλέψει τη θεραπεία της. Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με την αφήγηση του Ματθαίου, δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην κατανόηση. Ο Ευαγγελιστής δεν λέει ότι η γυναίκα θεραπεύτηκε από το άγγιγμα. Δεν λέει τίποτε για τη θεραπεία της, προτού να γυρίσει ο Ιησούς να την κοιτάξει και να της μιλήσει. Αφού έχει αναφέρει αυτό, τότε μόνο προσθέτει «και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα». Ο Μάρκος και ο Λουκάς, ωστόσο, παρουσιάζουν τη γυναίκα να θεραπεύεται αμέσως μόλις αγγίζει το ρούχο και τον Ιησού στη συνέχεια απλώς να επιβεβαιώνει τη θεραπεία με τα λόγια του. Παρομοίως και οι δύο παρουσιάζουν τον Ιησού να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί, παρά μόνο να συνειδητοποιεί ότι παρά τη θέλησή του κάποια θεραπεία έχει γίνει μέσω της επαφής μαζί του, γιατί ένιωσε να βγαίνει από αυτόν δύναμη. Κατάλαβε δηλαδή ότι ενώ βρισκόταν στη μέση ενός πλήθους που τον περιέβαλε ασφυκτικά και άρα ήταν πολλοί αυτοί που τον ακουμπούσαν, κάποιος τον άγγιξε για συγκεκριμένο λόγο. Η διαφορά στις αφηγήσεις από μόνη της δεν προκαλεί κάποια αμηχανία, γιατί πρόκειται μόνο για διαφορά και όχι για αντίθεση. Οι δύο Ευαγγελιστές δίνουν περισσότερες πληροφορίες από τον Ματθαίο. Ωστόσο, οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες δημιουργούν ορισμένες απορίες, καθώς από τη φύση τους είναι δυσερμήνευτες. Και δεν πρόκειται να ισχυριστώ εδώ ότι εγώ έχω μια ικανοποιητική ερμηνεία. Καταρχάς, η ίδια η θεραπεία που συνέβη ερήμην του θεραπευτή μοιάζει να έγινε με έναν τρόπο μαγικό, με τη διέλευση μιας δύναμης αόριστης προέλευσης. Δεν σκοπεύω καθόλου να αμφισβητήσω τη μαρτυρία του κειμένου. Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο, αφού αγνοώ παντελώς τις συνθήκες των γεγονότων. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αναζητήσω μια πνευματική σύνδεση με την αφήγηση, δηλαδή να βρω μια αξιόπιστη υπόθεση για το τι συνέβη, χωρίς ωστόσο να αμαυρώσω την έγκλη της ιστορίας. Η δυσκολία, επαναλαμβάνω, έγκυται στο γεγονός ότι η γυναίκα μπόρεσε να θεραπευτεί μέσω του ρούχου του Ιησού, χωρίς την, αλλά όχι ενάντια στη θέλησή του. Νομίζω ότι η όλη δυσκολία προκύπτει από την άγνοιά μας, απελπιστική άγνοια, για τη σχέση της σκέψης με την ύλη. Χρησιμοποιώ τη λέξη σκέψη αντί για πνεύμα, γιατί οι άνθρωποι, όταν σκέπτονται το πνεύμα, που είναι σκέψη, σε γενικές γραμμές φαντάζονται μια αόριστη μορφή της ύλης. Όλες οι θρησκείες στηρίζονται στην πεποίθηση ή στο ένστικτο, πείτε το όπως θέλετε, ότι η ύλη είναι το αποτέλεσμα του νου, του πνεύματος της σκέψης. Ως εκ τούτου, η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι πολύ στενή για να την κατανοήσουμε. Στη συνέχεια παρουσιάζω τη δική μου υπόθεση για το θαύμα, έτσι όπως αυτό διασώζεται στην αφήγηση του Μάρκου και του Λουκά. Εάν σε πράγματα που ονομάζουμε άψυχα υπάρχει θεραπευτική δύναμη κάθε είδους, εάν ο κόσμος κρύβει μέσα του ένα σωρό θεραπείες που έρχονται στο φως μέσω ανάλυσης και έρευνας, τότε ποιος μπορεί να ξέρει τι θεραπεία μπορεί να ενυπάρχει σε ένα τέλειο σώμα που διαπνέεται, ή μάλλον που έχει προέλθει από ένα τέλειο πνεύμα. Εάν το θέλημα του Θεού είναι οι πέτρες και τα φυτά να μπορούν να θεραπεύουν, τότε γιατί να αμφιβάλλουμε ότι μέσα στο εντελώς υγιές σώμα που κατοικούσε ο Υιός του Θεού ενυπήρχε μια αναπόφευκτα θεραπευτική δύναμη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η υπόθεση αυτή αναιρείται από το γεγονός ότι κανένας άλλος από το πλήθος που άγγιξε τον Ιησού δεν ένιωσε κάποια επίδραση, αφού καμία τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε. Όμως, ποιος μπορεί να ξέρει τι ενδεχομένως έκανε για αυτούς ο Ιησούς, χωρίς αυτοί να το καταλάβουν άμεσα? Άλλωστε, αυτοί που συνοστίζονταν γύρω του σίγουρα ήταν άνθρωποι εύρωστοι που δεν είχαν άμεση ανάγκη γιατρού, και άρα δεν υπήρχε μέσα τους ορθάνυχτο αυτό το κανάλι που λαχταρούσε το πολύτιμο ρεύμα της ζωής. Στα παραπάνω σχόλια θέλω να προσθέσω κάποια ακόμα, καθώς υπάρχει ένα στοιχείο σε αυτό το θαύμα που σίγουρα για κάποιους συνιστά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Πρόκειται για υποθέσεις που εύχομαι ο Θεός να τις κάνει ταπεινές και σωστές. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Κύριος παρουσιάζεται να αγνοεί τη θέση

θεραπεία που πρόκειται να συμβεί. Κατάλαβε τι συνέβη μόνο τη στιγμή που αισθάνθηκε τη δύναμη να βγαίνει από μέσα του για να γεμίσει το κενό της ασθένειας που η θεία φύση αποστρέφεται. Δεν γνώριζε όμως εκ των προτέρων ότι το σώμα του επρόκειτο να εκπέμψει υγεία. Αυτό όμως δεν με ανησυχεί. Ο ίδιος ο Κύριος σε μία τουλάχιστον περίπτωση μας λέει ότι δεν γνωρίζει αυτό που μόνο ο πατέρας γνωρίζει. Μπορούσε να προσδιορίσει τα σημάδια που θα εμφανίζονταν μελλοντικά, αλλά δεν γνώριζε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα. Η παντογνωσία είναι συνέπεια, όχι ουσιώδης προϋπόθεση της Θείας Φύσης. Ο Θεός γνωρίζει επειδή δημιουργεί. Ο Πατέρας γνωρίζει επειδή εντέλεται. Ο Υιός γνωρίζει επειδή υπακούει. Η γνώση του Πατέρα πρέπει να είναι τέλεια. Μια τέτοια γνώση ο Υιός ούτε τη χρειάζεται ούτε την επιθυμεί. Η μόνη του φροντίδα είναι να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατέρα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ουσία της θεότητάς του. Παρότι γνώριζε ότι ένας από τους Αποστόλους του θα τον πρόδιδε, δεν νομίζω ότι όταν επέλεγε τον Ιούδα για μαθητή του γνώριζε ότι αυτός θα ήταν ο προδότης. Πρέπει να δεχόμαστε τα λόγια του ως αληθινά. Όχι μόνο δεν αξιώνει για τον εαυτό του την τέλεια γνώση, αλλά την αποποιείται κιόλας. Τουλάχιστον μία φορά τον βλέπουμε να μιλά προς τον πατέρα του με τη φράση «εάν είναι δυνατόν». Κατά Ματθαίον 26:39. Όσοι πιστεύουν ότι η παντογνωσία είναι ουσιαστικό γνώρισμα της θεότητας, θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Αυτή θα ήταν η τιμωρία τους, επειδή έθεσαν τη γνώση στο ίδιο επίπεδο με την αγάπη. Έτσι σκέφτονται φιλοσοφικά το Θεό οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές. Όποιος σκέφτεται έτσι, δεν μπορεί να λατρέψει εν πνευματική αληθεία, η καρδιά του δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος της καθαρής λατρείας, θα νομίζει ότι το κάνει, αλλά ο παράδεισός του θα βρίσκεται μέσα στα σύννεφα, όχι στον ουρανό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν πίστεψαν ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός, γιατί στη σκέψη των ανθρώπων ο Θεός είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος δηλαδή, και επομένως δεν μπορεί να σταυρωθεί, να είναι ολόγυμνος, καταματωμένος, σε επίπεδο πλήρους εξευτελισμού πάνω στο σταυρό. Αυτό εννοώ λέγοντας ότι φανταζόμαστε τον Θεό οι άνθρωποι με τον τρόπο που τον φαντάζονται οι φιλόσοφοι, και ο Θεός δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας έδειξε ο Χριστός. Είναι σκάνδαλο η πίστη δηλαδή των χριστιανών για το Θεό και μορία, ανοησία για τους σοφούς του κόσμου αυτού. Ερχόμαστε τώρα στα Άγια των Αγίων της ιστορίας, στο πιο θεϊκό στοιχείο της. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να αφήσει τη γυναίκα με μισό δώρο. Δεν μπορούσε να την αφήσει να φύγει τόσο φτωχή. Έκλεψε το μισό δώρο, τώρα έπρεπε να έρθει και να πάρει το άλλο μισό από τα χέρια του. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μάθει ποιος τη θεράπευσε. Το θέλημά της και το θέλημά του έπρεπε να συντονιστούν. Γι' αυτό ακριβώς τα μάτια της έπρεπε να συναντήσουν τα δικά του, η φωνή της να έρθει σε επαφή με τα αυτιά του και η φωνή του με τα δικά της αυτιά. Είναι η μόνη καταγεγραμμένη περίπτωση που ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη λέξη «κόρη». Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν νεότερη από αυτόν. Η λέξη δεν ερμηνεύεται από τη διαφορά της ηλικίας. Ας δούμε λοιπόν τι κρύβεται σε αυτή τη λέξη. Η συστολή που τη χαρακτήριζε ως γυναίκα και η οδυνηρή ατολμία που της προκαλούσε η περίεργη ασθένειά της δεν της επέτρεπαν να σταθεί μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι είναι καλύτερα να κλέψει ένα αθέατο ψίχουλο κάτω από το τραπέζι του. Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος της απευθύνθηκε με σκοπό να την κάνει να πει τη θλιβερή και στα μάτια της ντροπιαστική ιστορία της. Γι' αυτόν θα ήταν αρκετό να είχε απλώς σταθεί μπροστά του χωρίς να πει τίποτα. Εκείνη στάθηκε ενώπιον του όχι με τη λιγοστή δύναμη που είχε, που έφτανε ίσα ίσα για να τη φέρει από πίσω του μέχρι την άκρη του ρούχου του, αλλά με τη δύναμη που της προσέδωσε η συνειδητοποίηση ότι θεραπεύτηκε από τη μάστιγά της. Παρ' όλα αυτά όταν τον πλησίασε έτρεμε. Ήταν τόσο γεμάτη από δέος και ευγνωμοσύνη που δεν μπορούσε να σταθεί όρθια μπροστά του. Ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Εκεί
κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της, υποθέτω, ξέχασε την παρουσία του πλήθους των παρισταμένων και βρέθηκε μόνη της στο θάλαμο της συνείδησής της με τον ιό του ανθρώπου. Η αγάπη της, η ευγνωμοσύνη και το ιερό δέος της συνενώθηκαν και έγιναν μια παρόρμηση να του τα πει όλα. Όταν το χαμηλό προσεγγίζει το υψηλό με αγάπη, ακόμη και ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε στο χαμηλό εκδηλώνεται η λαχτάρα να το γνωρίσει το υψηλό. Τότε η προσευχή είναι «γνώρισέ με». Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ προς το Θεό. «Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου». Ψαλμός 138. Τίποτε δεν έπρεπε πια να αποκριφθεί. Όσο οδυνηρό και αν ήταν για εκείνη να μιλήσει, ο Ιησούς είχε δικαίωμα και έπρεπε να τα μάθει όλα. Ήταν η θυσία που η γυναίκα προσέφερε στον Κύριο. Του είπε όλη την αλήθεια. Τώρα, το να αποκρύψει κάτι από αυτόν θα ήταν μεγαλύτερος πόνος από το να τα πει όλα, γιατί το κρυμμένο θα γινόταν ένα φράγμα ανάμεσα σε εκείνη και εκείνον. Είχε έρθει η ώρα να σταθεί μπροστά του ανεπιπίδευτη και ακέραιη με το είναι της ορθάνυχτο. Δεν εννοώ βέβαια ότι ήρθαν στο μυαλό της γυναίκας τέτοιες ακριβώς σκέψεις, πόσο μάλλον τέτοια λόγια, αλλά κάποιες φορές για να παραστήσουμε μία στιγμή συνειδητότητας χρειάζεται να την αναλύσουμε σε 20 σκέψεις. Και ο Ιησούς δέχτηκε την προσφορά της, την άφησε να μιλήσει και να τα πει όλα.

Ήταν όμως οδυνηρό. Ο Ιησούς το καταλάβαινε καλά. Η καρδιά του συμπόνεσε τη γυναίκα και θέλησε να την προστατέψει από την ντροπή της. Την περιέβαλε σαν λαμπερός ουρανός που με τη λάμψη του έκρυψε την αθώα ντροπή της. Η ιστορία της άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπιάς. Το μυστικό που απέκρυψε η συστολή της το διατυμπάνησε η συνείδησή της. Γι' αυτό η πιο τρυφερή από όλες τις λέξεις ανήκε σε αυτήν. Την αποκάλεσε κόρη, δίνοντάς της έτσι τη μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ήταν ομολογία της πλήρους εκτίμησής του προς εκείνη, έκφραση της ικανοποίησής του για τη συμπεριφορά της, ένδειξη της τέλειας αγάπης του. Το πνεύμα της ευτέλειας, για το οποίο μίλησα παραπάνω, το πνεύμα της κοινοτοπίας, που υποτάσσει τα πάντα στα όρια της δικής του αντιληπτικής ικανότητας, θα πει ότι η λέξη αυτή είναι απλά μια ανατολίτικη γλωσσική σύμβαση. Απαντώ πως όλα όσα έκανε και είπε ο Ιησούς ήταν πράξεις και λόγια ανθρώπινα, ωστόσο μίλησε και έπραξε όπως κανένας άλλος άνθρωπος. Όταν είπε «κόρη», εννοούσε αυτό που θα εννοούσε κάθε άνθρωπος και ταυτόχρονα εννοούσε κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εννοεί, κανένας δεν είναι τόσο καλός, τόσο μεγαλειώδης και στοργικός για να το εννοεί. Δια του Ιησού, ο πατέρας εξέφρασε στη συγκεκριμένη γυναίκα την αιώνια αλήθεια της σχέσης του με όλες τις κόρες του, με όλες τις γυναίκες που έχει δημιουργήσει, αν και σε ατομικό επίπεδο, την αλήθεια αυτήν μπορούν να ακούσουν μόνο όσες θυγατέρες υψώνουν τα μάτια τους προς τον ουρανό και αποκαλύπτουν τις καρδιές τους. Έκανε τα έργα και μίλησε τα λόγια εκείνου που τον έστειλε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η γυναίκα δεν τόλμησε να σηκώσει πάνω του το χαμηλωμένο βλέμμα της, και πάλι είναι σίγουρο ότι έφυγε από εκεί, γεμάτη από ειρήνη και απαλλαγμένη από την ντροπή της, γιατί εκείνος την είχε αποκαλέσει «κόρη μου». Τα πάντα πάνω στη γη είναι ασήμαντα συγκρινόμενα με αυτό το λόγο. Ήταν το πιο βαθύ δώρο της Θείας Φύσης, η αναγνώριση του αιώνιου στοιχείου μέσα της από εκείνον που το δημιούργησε. Ανάμεσα στον αληθινό πατέρα και την αληθινή κόρη τίποτε δεν είναι οδυνηρό. Θεωρώ πιθανό η γυναίκα να αισθάνθηκε κάποιες θλίψεις τη στιγμή που κατάλαβε ότι θεραπεύτηκε εξαιτίας του τρόπου που κέρδισε τη θεραπεία της. Και άρα, όταν ο Κύριος την αναζήτησε με το βλέμμα του, ίσως εκείνη να νόμιζε ότι είχε ενοχληθεί από την πράξη της. Πιθανόν η μεταμέλειά της για τη μικρή απρέπεια που διέπραξε, εάν μπορεί να θεωρηθεί απρέπεια, ίσως ενέτεινε το αίσθημα της αγωνίας που είχε όταν έκανε την εξομολόγησή της. Εκείνος όμως την καθησυχάζει με τα τρυφερά, παρηγορητικά και υποστηρικτικά λόγια του. Έχει θάρρος. Θεραπεύει τον ντροπαλό βασανισμένο φρόνημά της που ακόμη έφερε μέσα του τα σημάδια από τις παλιές βαθιές πληγές της. Επιβεβαιώνει τη θεραπεία που η γυναίκα ίσως φοβόταν ότι μπορεί να της αφαιρεθεί. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου. Το σημαντικότερο, αποδίδει τη θεραπεία της στην πίστη της. Η πίστη σου σε έσωσε. Τι πλούτος τρυφερότητας. Δεν πρέπει να αφαιθεί στην άγνοιά της, με κίνδυνο να συνδέσει τη θεϊκή δύναμη απλά και μόνο με το ρούχο του Ιησού. Πρέπει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον θεραπευτή της. Δεν πρέπει να αφαιθεί γονατισμένη στο εξωτερικό κατώφλι του ναού. Πρέπει να οδηγηθεί στην καρδιά του σωτήρα και να βιώσει έτσι την τέλεια απολύτρωση. Κανένας λόγος ή βλέμμα επίπληξης δεν έρχεται από τον Ιησού για τα όσα εκείνη εξομολογείται. Εάν υπήρχε κάτι κακό, χάθηκε από ανάμεσά τους μια για πάντα. Η εξομολόγησή της το εξαφάνισε. Η πίστη της ήταν μια πίστη αδαής. Παρόλα αυτά, όσο συσκοτισμένη και αν ήταν μέσα στη συνείδησή της, η πίστη αυτή ήταν αληθινή. Πίστεψε στον Ιησού και εκείνος αγάπησε τη συστολή της που τη συγκράτησε από το να επιβάλλει την παρουσία της ενώπιον του. Ίσως η δύναμη της πίστης που κρυβόταν μέσα στην αγνιά της να ήταν αυτή που έκανε τον Ιησού να επεκτείνει τη δύναμή του έως την άκρη του ρούχου του. Και εκεί, στην άκρη του ρούχου του, συνάντησε την άγνοια της γυναίκας όχι με επίπληξη αλλά με επιπλέον χάρη.
εφόσον μέσα στην αγνοιά της είχε τόσο μεγάλη πίστη, τότε η γυναίκα αυτή είχε σίγουρα την ικανότητα να πιστεύει πολύ δυνατά. Σε μια τέτοια πίστη, ακόμα και η άκρη του ρούχου του ανταποκρίνεται. Δεν μπορούσε παρά να γίνει αυτό που η γυναίκα ήλπισε. Μέσω του ρούχου του γιού του, ο πατέρας θεραπεύει εκείνην που πίστεψε τόσο, ώστε να απλώσει το χέρι της και να το αγγίξει. Ο πυρήνας της πίστης της έμεινε αλόβητος από το ακατάλληλο κέλυφος της άγνοιας και του λάθους. Ο Κύριος ήταν ικανοποιημένος με αυτό. Άλλωστε, αυτός ποτέ δεν σβήνει το λιχνάρι που καπνίζει. Κοίτα πώς την επαινεί. Πάντοτε σπέβδει να επιδοκιμάσει. Γι' αυτόν και το παραμικρό σάλεμα του ανθρώπινου βλεφάρου προς τα πάνω, φίλοι ακροατές, είναι ένδειξη πίστης. Καλωσορίζει τα σημάδια και τα αναγνωρίζει. Επαινεί και την πιο αδύναμη πίστη που βρίσκει στις σκοτισμένες ψυχές. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Επιπλήττει, και πάλι ελάχιστα, μόνο την πίστη στις ψυχές των Αποστόλων, γιατί εκεί όφιλε να είναι μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι στο Ευαγγέλιο αλλιώς μιλάει ο Χριστός στους Αποστόλους και αλλιώς στον κόσμο που δεν είναι τόσο κοντά του ακόμη. Η πίστη σου σε έσωσε, όσο φτωχή κι αν είναι, αρκεί για να σε σώσει. Ανάμεσα στο θάνατο και την ελάχιστη κίνηση ζωής υπάρχει, φίλοι ακροατές, χάσμα μεγαλύτερο από αυτό που χωρίζει τις πύλες του ουρανού από τα βάθη της κόλασης, είπε, κόρη μου.

Έρχομαι τώρα, λέει ο Τζόρτζ Μακδόναλντ, στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» εκδόσεις Ιωνάς, στην πρώτη περίπτωση έκκλησης για θεραπεία. Είναι η περίπτωση του λεπρού άνδρα που πλησίασε τον Ιησού, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Μια προσευχή όμορφη μέσα στην απλότητά της, μια πραγματικά ανθρώπινη παράκληση. Ο λεπρός απίφθινε έκκληση προς τη δύναμη που ενικούσε στον άνδρα που στεκόταν μπροστά του. Η σχέση που εκείνη τη στιγμή τους ένωνε ήταν πολύ δυνατή. Ήταν η σχέση ανάμεσα στην αυθονία και την έλλειψη, ανάμεσα στην αδυναμία και τη δύναμη, ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια. Η ανθρώπινη αυθονία, δύναμη και υγεία μπορούν μόνο να βοηθήσουν, όχι να εξαλείψουν την έλλειψη του άλλου ανθρώπου, να συμπαρασταθούν στην αδυναμία του άλλου, όχι να τη μετατρέψουν σε δύναμη, να απαλύνουν την ασθένεια του πλησίον, όχι να την αναιρέσουν με την εισβολή της ζωής. Για το Θεό όμως, του οποίου η δύναμη είναι δημιουργική, κάθε ανάγκη των πλασμάτων του είναι σαν ένας τέλειος δεσμός ανάμεσα σε αυτά και εκείνον, μια δυνατότητα να ρεύσει η μεγαλοσύνη του μέσα στα κανάλια της ένδυάς τους. Πρόσεξε πως ο Ιησούς ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ανθρώπων. Η γυναίκα βρήκε τη θεραπεία εκεί που την αναζήτησε, στην άκρη του ρούχου του. Ο ένας λέει «Έλα μαζί μου» και ο Κύριος πηγαίνει. Κάποιος άλλος λέει «Μην έρχεσαι στο σπίτι μου γιατί δεν είμαι άξιος» και ο Κύριος δεν πηγαίνει. Εδώ ο άνδρας λέει «Αν θέλεις» και ο Κύριος απαντά «Θέλω». Πηγαίνει όμως πολύ πιο πέρα από την παράκλησή του. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω κάτι για τη θλιβερή πάθηση που τον βασάνιζε. Ήταν μια πληγή που εκτός από το σώμα ταλαιπωρούσε και το μυαλό, αφού εξαιτίας της ο άνδρας ζούσε απόβλητος και ντροπιασμένος. Κανείς δεν τον πλησίαζε, από φόβο μήπως μολυνθεί. Ήταν λες και όλο το φυσικό κακό είχε έρθει στην επιφάνεια του σώματός του. Ήταν γεμάτος λέπρα, λέει το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δερματικές ασθένειες περισσότερο από τις άλλες και οι ασθένειες αυτές δύσκολα θεραπεύονται. Μάλιστα παραμένουν στο δέρμα και μετά τη θεραπεία, όπως και οι ασθένειες πάνω στο δέρμα της ψυχής που αφήνουν τα ίχνη τους για πολύ καιρό μετά τη θεραπεία της καρδιάς. Παρατηρήστε για παράδειγμα πόσο αποκρουστικές είναι διάφορες ηθικές ασθένειες που χαρακτηρίζουν ένα σωρό καλούς ανθρώπους, όπως η οξυθυμία, η ιδιοτροπία, η επικριτικότητα, η κοινωνική ματαιοδοξία. Λέω καλούς ανθρώπους. Δεν λέω πολύ καλούς ούτε χριστιανούς, γιατί σίγουρα δεν είναι. Ο Ιησούς θα μπορούσε να τον είχε θεραπεύσει με ένα του λόγο. Δεν χρειαζόταν να τον αγγίξει, κι όμως ήταν απολύτως απαραίτητο να τον αγγίξει, γιατί κανείς άλλος δεν τον άγγιζε. Κανένα υγιές ανθρώπινο χέρι, που λίγο πολύ πάντα ανακουφίσει με το άγγιγμά του, δεν τον ακουμπούσε. Ήταν απεχθής και απόβλητος. Για τον Κύριο ήταν λίγο το να θεραπεύσει μόνο το σώμα του. Έπρεπε να παρηγορήσει και να θεραπεύσει και την πονεμένη του καρδιά. Από όλους τους ανθρώπους, ο λεπρός ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη να τον αγγίξει το χέρι της αγάπης. Ο Άγγλος ποιητής Σπένσερ λέει «Η τέλεια αγάπη απεχθάνεται τα μεγάλα λόγια». Δεν τέριαζε στον Ιησού, τον Κύριο και αδελφό μας, τον ιδανικό άνθρωπο, να πάρει πόζα και να πει μεγαλοπρεπή λόγια θεραπείας, έτσι ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος προτού τον αγγίξει. Ο λεπρός ήταν αδελφός του και μια κακή ασθένεια κατέτρωγε γοργά τη σάρκα του. Το χέρι της αγάπης προεκτάθηκε για να αγγίξει το αποκρουστικό δέρμα. Και ειδού, ο αδελφός του ξανάγινε όπως θα έπρεπε να είναι, με δέρμα μικρού παιδιού. Ευχαριστώ το Θεό που το άγγιγμα προηγήθηκε των λόγων του Ιησού. Ένα άγγιγμα που δεν νομίζω ότι έγινε απλώς με τα δάχτυλα ή με τις άκρες των δαχτύλων. Αντίθετα, ο τρόπος και η ενέργειά του το έκαναν να είναι ένα ζεστό θεραπευτικό άγγιγμα. Ω ευλογημένε λεπρέ, εσύ γνωρίζεις από εδώ και μπρος τι είδους είναι ο Θεός που περπατάει πάνω στη γη. Δεν είναι ο Θεός των ιερέων, αλλά ο Θεός που ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του σε αυτούς που είναι δικοί του. Αυτό το άγγιγμα ήταν πολλά περισσότερα από τη θεραπεία.
ήταν για το λεπρό ό,τι ήταν για τη γυναίκα μέσα στο πλήθος, η λέξη «κόρη», ό,τι ήταν για τη γυναίκα στο ναό η φράση «ούτε εγώ». Ήταν το σημάδι της τέλειας παρουσίας. Στον Ιησού το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι ένα. Το πιο εξωτερικό σημάδι είναι αποκάλυψη του πυρήνα της καρδιάς του.

Θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτή τη συνάντηση της δημιουργικής υγείας με την καταστροφική ασθένεια. Από το χέρι του Ιησού ξεχύθηκε προς τον λεπρό υγεία, αλλά ο Ιησούς δεν μολύνθηκε από το άγγιγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν μολυνόταν αυτό θα τον έκανε να αποτραβηχτεί και να απομακρυνθεί. Σεβόταν το ανθρώπινο σώμα και στην πιο δεινή του κατάσταση και το αναγνώριζε ως δικό του. Ο αναγνώστης μου ωστόσο πρέπει να σκεφτεί την αναλογία, αν και δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι απλώς μια αναλογία, που υφίσταται ανάμεσα στη θεραπεία του σώματος και στη θεραπεία της ψυχής. Εδώ οι δύο αυτές θεραπείες προέρχονται από την ίδια πράξη, αφού το σωματικό άγγιγμα φτάνει έως την καρδιά του ανθρώπου. Με το άγγιγμα του χεριού του ο Ιησούς θεραπεύει τη σωματική ασθένεια και μέσω αυτού η καρδιά του επισκέπτεται την καρδιά του λεπρού, ο οποίος αν και εσωτερικά μολυσμένος από την κακία των έξεών του, είχε μόλις απευθύνει προς αυτόν απελπισμένη έκκληση. Η εξυγειαντική καρδιά του Κυρίου θεραπεύει την κυλιδωμένη και βασανισμένη από τη μάστιγα καρδιά του άντρα. Θα γίνει και πάλι σαν την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Όμως οι κοιλίδες της καρδιάς δεν αποβάλλονται, παρά μόνο με προσευχή και εγκράτεια. Ο Κύριος του λέει αμέσως τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Του λέει να πάει στον ιερέα να δείξει τον εαυτό του, αλλά να μην πει τίποτα σε κανέναν. Είναι ευκολότερο να κάνεις κάτι παρά να απέχεις από κάτι. Ο άνδρας πήγε στον ιερέα, αλλά δεν κράτησε το στόμα του κλειστό. Το γεγονός ότι ο Κύριος τον έστειλε στον ιερέα δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση. Ο Κύριος μας διαρκώς αναγνώριζε τα ιερά έθιμα του τόπου του. Το ότι έβλεπε σε αυτά περισσότερα από τους ιερείς δεν ήταν λόγος για να τα παραβλέψει. Έτσι ζήτησε από τον άνδρα να δείξει ότι θεραπεύτηκε, ούτως ώστε να προσφέρει στη συνέχεια το καθορισμένο από τον Μωυσή δώρο που όφιλε για τον καθαρισμό του. Η θεραπεία του Ιησού ήταν σύμφωνη με όλους τους τύπους του παλαιού νόμου, γιατί είχε προέλθει από την ίδια πηγή όπως και ο νόμος. Τώρα είχε έρθει η ώρα ο Ιησούς να ολοκληρώσει αυτό που ο νόμος είχε αρχίσει. Αυτή την αλήθεια έδειξε ο άντρας δείχνοντας τον εαυτό του. Ο Ιησούς ωστόσο τον προειδοποίησε να σωπάσει, πράγμα που δεν μπόρεσε να κάνει. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η προειδοποίηση ήταν προς όφελος του άνδρα και όχι του Ιησού. Και αυτό γιατί μάλλον ήταν ένας ομιλητικός και διαχειτικός άνθρωπος που διέτρεχε τον κίνδυνο να σπαταλήσει τη δυνατότητα μιας καλύτερης ζωής που διανύχθηκε μπροστά του στα λόγια. Ο Ιησούς του ζήτησε να σωπάσει για να μπορέσει να σκεφτεί, για να δοθεί χρόνο στο σπόρο να ριζώσει καλά προτού ξεπροβάλλει το βλαστάρι του στον έξω κόσμο. Μήπως και σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που μόλις αντικρίσουν ένα ψήγμα αλήθειας μέσα στο σκοτάδι της ηθικής τους λέπρας, το διαλαλούν και σπέβδουν να διδάξουν τους άλλους μέσα από το διανοητικό τους μισοσκόταδο, εκεί όπου τους ανθρώπους τους βλέπουν ακόμη ως βαδίζοντα δέντρα, αντί να αποσυρθούν στην ερημιά, τουλάχιστον για ένα διάστημα, για να επικοινωνήσουν με τις καρδιές τους και να μείνουν ήσυχοι. Όμως, δεν ήταν κακοπροαίρετος και δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη θυσία. Ο Κύριος τον είχε αγγίξει. Η φύση του ήταν υπερβολικά αναστατωμένη από ευγνωμοσύνη. Η αυτοεκτίμησή του είχε φτάσει στα ύψη. Η γλώσσα του δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ίσως να θεώρησε ότι ανάμεσα στους άλλους λεπρούς αυτός ήταν ο σημαντικότερος. Μια εγωιστική, λανθασμένη σκέψη που μάλλον συνέτεινε στη φλιαρία του όσο τίποτε άλλο. Πιθανόν να σκεφτόταν ότι μπορεί να γίνει μια ευχάριστη παρέα, ένας φίλος για τον θεραπευτή του, χωρίς βέβαια να τον ρωτήσει, ή θα μπορούσε να δουλέψει για αυτόν. Αλίμονο, σκεφτόταν όλα όσα θα εμπόδιζαν το έργο του σοφού Κυρίου μας. Ο Ιησούς είδε τη δημοσιότητά του ως μεγάλο πρόσκομα, εμπόδιο δηλαδή, στη μόνη επιτυχία που επιζητούσε. Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο. Η φύση του δεν μπορούσε ακόμη να κατανοήσει τη βασιλεία που δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Και αφού δεν μπορούσε να κάνει
Το θέλημα του κυρίου, η θρασίτητά του αναμετρημένη με την αγάπη του, τον έκαναν να προσφέρει στον κύριο μια υπηρεσία διαφορετική. Και πράγματι τα κατάφερε. Συνέβαλε και αυτός στο να οδηγηθεί ο θεραπευτής του στο Σταυρό. Η μόνη υπηρεσία προς το Θεό είναι η υπακοή.

Ας μιλήσουμε τώρα για τη θεραπεία των 10 λεπρών που προφανώς συνέβη σε κάποιο χωριό της Γαλιλαίας κοντά στη Σαμάρια. Η ομάδα των 10 στάθηκε μακριά του, πιθανόν από φόβο μήπως τον προσβάλλουν εάν τον πλησίαζαν, και του φώναζαν δυνατά «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας». Αντί να τους ανακοινώσει αμέσως ότι τους θεραπεύει, ο Ιησούς τους ζητά να πάνε και να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Ίσως να έδωσε την εντολή αυτή εν μέρη για χάρη των ιερέων και εν μέρη για να δικαιολογήσει την αποστολή του. Σίγουρα πάντως την έδωσε και για χάρη των ίδιων των λεπρών, για να τους δώσει την ευκαιρία, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του, να υπακούσουν σε κάτι. Επίσης, όπως δείχνει η συνέχεια της ιστορίας, εξυπηρετούσε και έναν επιπλέον σκοπό: να εξατομικεύσει τη σχέση του καθενός μαζί του. Η σχέση τους μαζί του ως ομάδα δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε ο καθένας τους ξεχωριστά να σχετιστεί μαζί του ενώπιο. Η προσωπική πίστη του καθενός έπρεπε να αποδεσμευθεί από την ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια βαθύτερη ένωση μαζί του. Ο δεσμός που ένωνε την ομάδα, η κοινή ασθένεια, έπρεπε να μεταβληθεί σε κοινή πίστη προς το θεραπευτή της. Ο σκοπός του αρχικά φάνηκε να επιτυγχάνεται. Όλοι τον υπάκουσαν και έφυγαν για να συναντήσουν τους ιερείς, πιθανόν διερωτώμενοι εάν θα θεραπευτούν ή όχι, γιατί το ξεκίνημα της πίστης είναι τόσο μικρό που συχνά με τα βίας αναγνωρίζεται. Καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Οι 9 από αυτούς υπάκουοι συνέχισαν το δρόμο τους. Ο 10ος όμως από ευγνωμοσύνη ξέχασε πρόσκαιρα το λόγο του Κυρίου. Γύρισε πίσω και έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του. Ένας κέρβερος της ειδικής, ένας γραμματέας ή φαρισαίος πιθανότατα θα έλεγε: οι 9 έπραξαν σωστά, ο 10ος όχι. Όφιλε να τηρήσει το γράμμα της εντολής. Ο Κύριος όμως δεν σκέφτηκε έτσι. Δέχτηκε την ευγνωμοσύνη ως σπέρμα μιας άπειρης υπακοής. Η αληθινή αγάπη είναι η υπακοή και συνάμα κάθε άλλη αρετή. Η ευσέβεια του Κυρίου ήταν τέτοια που έκαιγε το γράμμα του νόμου με τη φωτιά της αγάπης. Το παρέβλεπε για να το συμπληρώσει. Η υψηλή αγάπη δεν έχει ανάγκη το γράμμα για να την καθοδηγήσει. Αναμφίβολα, όσοι έχουν αδύναμη πίστη, η οποία φτάνει μόνο μέχρι το γράμμα, θεωρούν καλό να το τηρούν. Όμως, γίνεται επιζήμιο όταν δεν το υπερβαίνουν και δεν το ξεχνούν. Και ο τρόπος να το ξεχάσουν είναι να το υπερβούν. Ο Κύριος δεν νοιάστηκε πολύ ούτε για το γράμμα των ίδιων του των εντολών, φίλοι ακροατές. Τον ενδιέφερε το πνεύμα τους, γιατί αυτό ήταν ζωή. Ο άνδρας αυτός ήταν για τους Ιουδαίους ένας ξένος, ένας Σαμαρίτης. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς τον επένεσε μπροστά σε όλους όσοι τον ακολουθούσαν. Ήταν σαν να τους έλεγε: «Βλέπετε, οι Ιουδαίοι, εσείς που θεωρείτε τους εαυτούς σας μεγάλους ημνητές του Θεού, 10 λεπροί θεραπεύτηκαν. Πού είναι οι άλλοι 9? Μόνο ένας επέστρεψε για να δοξάσει το Θεό, ένας Σαμαρίτης». Στον άνδρα προσωπικά είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε». Για άλλη μια φορά επαινεί την ατομική πίστη. Αναμφισβήτητα και οι άλλοι 9 είχαν πίστη, η οποία τους θεράπευσε. Δεν ήταν όμως αρκετή για να τους φέρει πίσω. Εάν είχαν επιστρέψει, θα έλεγε και σε εκείνους ότι η πίστη τους τους είχε σώσει. Αρκέστηκαν όμως το γεγονός ότι θεραπεύτηκαν. Έως ότου η αγάπη τους, που είναι η βαθύτερη πίστη, τους φέρει στα πόδια του Κυρίου, η πίστη τους δεν είναι αρκετά όρημη για να επενεθεί. Ο Ιησούς όμως δεν μίλησε για να κατηγορήσει τους 9, αλλά για να επενέσει τον Σαμαρίτη. Πιθανόν η έκκληση και των 10 προς τον Κύριο να οφειλόταν στην πίστη αυτού του άνδρα, και ίσως αυτός, ο 10ος, ο δίκαιος, να ήταν το άλας αυτής της μικρής ομάδας των αποβλήτων. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί οι 9 αρκέστηκαν για την ώρα στη θεραπεία τους, ενώ εκείνος, μέσα στην ευγνωμοσύνη του, ξέχασε τη θεραπεία του. Πάντως, εάν η θεραπεία είχε καθυστερήσει λίγο περισσότερο, τα υπάκουα πόδια του θα τους είχαν προσπεράσει καθοδόν προς τους ιερείς. «Δεν θα μπορούσα να βρω καταλληλότερη ευκαιρία», λέει ο Μακδόναλντ, «από αυτήν εδώ για να σχολιάσω την ποικιλία των θεραπείων που επιτέλεσε ο Κύριος. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε θεραπεία είχε τη δική της ιδιαίτερη μορφή.
Στα Ευαγγέλια δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύο όμοιες περιπτώσεις θεραπείας. Στον Χριστό δεν υπάρχει μαζικότητα. Συμπεριφέρεται στους ανθρώπους κατά τρόπο μοναδικό προς τον καθένα, όπως μοναδική είναι και η σχέση του καθενός προς τον πατέρα του. Στην περίπτωση των 10 ανδρών, όπως είπα πρωτήτερα, πιστεύω ότι τους έστειλε να πάνε στους ιερείς εν μέρη για να δώσει στον καθένα τους μια ατομική ευκαιρία, γιατί καθώς στάθηκαν μακριά του, δεν μπορούσε να αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά με το χέρι της αγάπης. Πράγματι, ο ένας αποχωρίστηκε από την ομάδα και έφερε την ευγνωμοσύνη του στα πόδια του Κυρίου του και δόξασε με δυνατή φωνή τον Θεό θεραπευτή του. Αναστοχαζόμενοι τις λεπτομέρειες των ποικίλων θεραπειών, πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες της διαφορετικότητάς τους, κυρίως τις ατομικές διαφορές των θεραπευμένων, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι όλες οι αφηγήσεις είναι σύντομες και άρα τα συμπεράσματά μας δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Η θεία αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι αυτή ενός πατέρα προς τα παιδιά του. Μόνο που εδώ ο πατέρας είναι απείρως πιο πατρικός σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Ενώπιον του, το κάθε παιδί στέκεται κατά τρόπο μοναδικό, σαν να μην υπήρχε παρά μόνο αυτό. Μια σχέση τρομακτική στη μοναδικότητά της. Ακόμη και όταν ο Θεός αντιμετωπίζει ένα έθνος ως έθνος, το κάθε άτομο αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, ούτως ώστε να αντιληφθεί τη δική του ευθύνη στη συλλογική αμαρτία του έθνους, αλλά και την προσωπική του δυνατότητα να εργαστεί για την αλλαγή. Ένα έθνος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο μέσα από την ατομική αλλαγή του κάθε μέλους του. Οι πρώτοι λίγοι που ξεκινούν την αλλαγή είναι οι εκλεκτοί αυτού του έθνους. 10 ενάρετα άτομα θα ήταν αρκετά για να επαναφέρουν τη ζωή στις άπιες μάζες των Σοδόμων. Λέω μάζες γιατί η ατομική ζωή είχε πάψει και το έθνος ή η κοινότητα δεν υπήρχαν πια. 9 άτομα δεν ήταν αρκετά. Τα Σόδομα έπρεπε να χαθούν. Τώρα είχε έρθει η ώρα να χαθούν τα άτομα. Το έθνος είχε χαθεί καιρό πριν. Οι κοινότητες υπάρχουν με θεϊκό σκοπό την ατομική ζωή για χάρη της αγάπης και της αλήθειας που υπάρχει σε κάθε μία καρδιά. Η ατομική ζωή δεν λειτουργεί μέσα στην κοινότητα ούτε αθρηστικά ούτε αντιμεταθετικά. Ωστόσο, ό,τι είναι πολύτιμο στην ατομική καρδιά εξαρτά την ύπαρξή του από τη σχέση του κάθε ατόμου με τα άλλα άτομα. Πώς θα μπορούσε να αγαπά εάν ήταν μόνο του? Πού θα ήταν η αλήθεια του εάν ήταν μόνο του? Το άτομο ζει για τους άλλους και μέσω των άλλων. Κοινότητα είναι η αληθινή ανάπτυξη ατομικών σχέσεων ή προσωπικών, θα λέγαμε. Το θεμέλιο της ύπαρξής της βρίσκεται στη συνείδηση των ανδρών και των γυναικών της. Καμία ανόρθωση του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στις μάζες, αφού αυτές υπάρχουν μόνο όπου υπάρχει διαφθορά. Οι ζωντανοί οργανισμοί δομούνται από ατομικότητες, οι οποίες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, συντεριάζονται και συνεργάζονται. Τότε η συνύπαρξή τους δεν είναι απλώς δυνατή, είναι αναπόφευκτη. Τότε η αλήθεια που διαποτίζει την κοινότητα αντανακλάται στα άτομα και τελειοποιεί την ατομικότητά τους. Κοντολογής, ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή στέκεται ως μοναδικότητα ενώπιον του Θεού, μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους και να δέχεται από αυτούς θείες επιδράσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να τελειοποιηθεί. Στα έθνη, η κοινή συνείδηση καθίσταται δυνατή μέσω των ζωντανών συνειδήσεων των μεμονωμένων ατόμων που τα συγκροτούν.

0: Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης. Ένα ωραίο βιβλίο, από ό,τι θα έχετε ήδη διαπιστώσει και από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και σήμερα, που μας κάνει να σκεφτόμαστε βαθύτερα τα θαύματα του Χριστού, τα οποία δεν ήταν προς εντυπωσιασμό όπως βλέπετε, αλλά είχαν πολύ μεγάλη θεολογική, σωτηριολογική σημασία για τον όλο άνθρωπο και το σώμα και την ψυχή του. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίασον της σωτηρίου σου και πνεύμα και ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι δες αμαρτίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

πρόσκληση για προσοχή. Ο Στάρετς Λουκάς, όταν ήταν υποτακτικός, κάνοντας τον κανόνα στο κελί του, προσπαθούσε να τηρεί με ακρίβεια τον αριθμό των ευχών που έλεγε με το κομποσκήνι. Όμως, πάνω στην απροθυμία του αυτή, ανεπαίσθητα έχανε την προσοχή του στα προφερόμενα λόγια. Μια φορά είδε στον ύπνο του να ύπταται η τιμόμενη στο μοναστήρι αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος Χριστού και από αυτήν άκουσε φωνή που τον καλούσε να προφέρει προσεκτικά τα λόγια της προσευχής. Το όραμα αυτό τον στήριξε στην απόφασή του πάντοτε να λέει με προσοχή κάθε λέξη της προσευχής. Πόσο συνταγματάρχης έγινε υποτακτικός. Στη φρουρά της Αγίας Πετρουπόλεως, ο συνταγματάρχης Βασίλη Μιλόνοφ φημιζόταν για την ακόλαστη διαγωγή του. Αγαπούσε την Κρεπάλη και δεν άκουγε την ευσεβή μητέρα του που προσπαθούσε να τον πείσει να σοβαρευτεί. Δεν σκεπτόταν ούτε τον Θεό, ούτε την αιώνια ζωή, ούτε το φοβερό κριτήριο. Κάποτε που επέστρεψε από γλέντι, αποφάσισε να αναπαυθεί. Δεν πρόλαβε να κλείσει τα μάτια του και άκουσε καθαρά μια φωνή που ερχόταν πίσω από τη σόμπα. «Πάρε το πιστόλι και πυροβολή σου». Σκέφτηκε ότι σίγουρα κάποιος από τους φίλους του ήθελε να αστειευθεί μαζί του. Κοίταξε το δωμάτιο, έριξε μια ματιά πίσω από τη σόμπα, κανείς. Ξάπλωσε πάλι. Και πάλι όμως εκείνη η φωνή επαναλάμβανε απαιτητικά. «Πάρε το πιστόλι και πυροβολή σου». Ανησύχησε. Το είπε στον υποκόμο του που τον συμβούλευσε να κάνει το σημείο του σταυρού και να προσευχηθεί στον Θεό γιατί ο διάβολος φανερά θέλει την καταστροφή του. Ο συνταγματάρχης τον έβρισε λέγοντάς τον προληπτικό. Ο υποκόμος ζήτησε στον κύριό του να τον αντιμετωπίσει σοβαρά και να προσέξει ότι η φωνή θα σιωπήσει αν κάνει το σταυρό του. «Τότε θα δείτε», του είπε, «ότι και ο Θεός και ο διάβολος υπάρχουν». Άφησε τον υποκόμο να φύγει και κάπως καθησυχασμένος ο Μιλόνοφ πάλι άκουσε την προηγούμενη φωνή πίσω από τη σόμπα. Αποφάσισε τότε να κάνει τον σταυρό του. Η φωνή σταμάτησε αμέσως. Ένιωσε έκπληξη. Ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή, ο αξιωματικός για πρώτη φορά σκέφτηκε τον εαυτό του. Πώς ζει. Ο ύπνος χάθηκε και το ενδιαφέρον για την προηγούμενη του ζωή εξαφανίστηκε. Σκέφτηκε ότι είναι ώρα να μετανοήσει. Έδωσε την παραίτησή του και πήγε στο Κίεβο για να ζητήσει την άδεια να παραμείνει στη Λαύρα. Ο Μητροπολίτης Κιέβου όμως τον συμβούλευσε να πάει στη Μονή του Γκλίνσκ και να διηγηθεί τα πάντα στον ηγούμενο Φιλάρετο. Έτσι και έκανε. Η ηλικιωμένη μητέρα του ζούσε ακόμη όταν ο πρώην συνταγματάρχης έγινε δόκιμος στην αδελφότητα της Μονής του Γκλίνσκ.

Εξομολόγηση στον πατέρα Ανατόλιο. Ο πατήρ Ανατόλιος πολύ προσευχόταν για όλους όσους εξομολογούνταν σε αυτόν. Παρακαλούσε τον Κύριο όχι μόνο να τους συγχωρήσει, αλλά και να τους βοηθήσει να δουν την αμαρτωλότητά τους και να τους ξυπνήσει την επιθυμία να διορθωθούν. Μια αρχόντισσα διηγήθηκε ότι συνάντησε μια γνωστή της στη Μονή του Γκλίνσκ. Αυτή είχε πάει για εξομολόγηση στον πατέρα Ανατόλιο και επιστρέφοντας έκλαιγε. Η αρχόντισσα τη ρώτησε ποια ήταν η αιτία των δακρύων της και εκείνος της απάντησε «Πηγαίνετε για εξομολόγηση στον πατέρα Ανατόλιο και θα κλάψετε κι εσείς». Η προσευχή του γέροντος για όσους πήγαιναν σε αυτόν τους έκανε εύκολη την εξομολόγηση, μαλάκωνε την ψυχή τους και τους παρηγορούσε με την ελπίδα στην ευσπλαχνία του Θεού. Ο πατήρ Άρχιπος και ο θαυμαστός φωτισμός του δρόμου. Ο ιερομόναχος Άρχιπος διακρινόταν ανάμεσα σε πολλούς άλλους για την υπομονή του. 33 χρόνια παρέμεινε στο διακόνημα του φούρνου. Κάποτε που ετοιμάζονταν να τον βάλουν στη γυροντία της μονής, ο πατήρ Άρχιπος έπεσε στα πόδια τους και είπε «Εγώ τίποτα δεν καταλαβαίνω από αυτά. Συγχωρήστε με τον ανόητο. Ορίστε κάποιον άλλο». Φυλάσσοντας το στόμα του από την αργολογία, αυτός ο σοφός κατά Θεόν και ανόητος για τους ανθρώπους αγωνιστής, έβαζε στο στόμα του ένα λεπτό ξυλάκι για να μην λέει τίποτα περιττό. Γενικώς, όλα τα έργα του πατρός Αρχίπου ήσαν ποτισμένα με τον φόβο του Θεού. Κάποτε τον χτύπησε κάποιος δυνατά και για ένα τέταρτο της ώρας κοίτονταν στο πάτωμα ανέστητος. Όταν συνήρθε, σηκώθηκε και σιωπηρά καταπιάστηκε με τη δουλειά του, σαν να μην συνέβη τίποτε. Η ακακία του, η συγχώρηση των προσβολών, η εκούσια σαλό της, όπως και ολόκληρη η ζωή του πατρός Αρχίπου, μαρτυρούν για τη βαθιά του ταπείνωση. Στο κοινόβιο διηγούνταν για κάποιον μοναχό, ο οποίος ζητούσε ευλογία από τον προεστώτα να πάει στη γειτονική σκήτη του Σοφρονίου. Ζητούσε να αφήσει να πάει μαζί του και ο πατήρ Άρχιπος. Ο προεστός έδωσε την ευλογία. Όταν επέστρεφαν ήταν τελείως σκοτάδι. Ο δρόμος πήγαινε κοντά στο χείλος του γκρεμού. Μέσα στο πλήρες σκοτάδι μπορούσαν να πεταχθούν και να αφανιστούν και οι ίδιοι και τα άλογά τους. Δύσκολο ήταν να μην ανησυχήσουν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μόνο ο πατήρ Άρχιπος παρέμενε ήσυχος και σιωπηλός. Προσευχόταν. Απρόσμενα τα σύννεφα παραμερίστηκαν, επιτρέποντας να περάσει μια ακτίνα φωτός. Ήταν το φεγγάρι. Έγινε φως και φάνηκαν το αμάξι, τα άλογα και το χείλος της χαλάδρας. Χωρίς να χάνουν λεπτό, οι ταξιδιώτες αποφάσισαν να περάσουν αυτό το φοβερό μέρος. Όταν έμεινε πίσω η χαλάδρα, η ακτίνα κρύφτηκε. Ρώτησε ο μοναχός τον αμαξά. «Είδες?» Εκείνος ένευσε με το κεφάλι του. Ο πατήρ Άρχιπος σταυροκοπήθηκε και ευχαρίστησε τον Κύριο. Σύντομα, χωρίς άλλο πρόβλημα, έφτασαν στο μοναστήρι τους, αν και σε πλήρες σκοτάδι, αλλά με χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό.

Η ζωή και η ποιμαντική κόπη των γερόντων της Μονής του Γκλίνσκ στον 20ο αιώνα. Με την επανάσταση του 1917, στο κοινόβιο καταστράφηκαν σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν μπόρεσε η επανάσταση να ξεριζώσει

να αλλοιώσει ή να εξαφανίσει το πνευματικό οικοδόμημα των γερόντων της Μονής. Παρά την εκδίωξη από το μοναστήρι, τις στερήσεις και τα βάσανα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι γέροντες μέσα στο περιβάλλον του αγρίου και εχθρικού κόσμου προσέφεραν τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας. Η διακονία τους έμοιαζε με άσβεστη κανδύλα, αφού κανείς τους δεν διέκοψε ούτε και μέσα στα μπουντρούμια την ποιμαντική τους εργασία. Κάποιοι λειτουργούσαν στις ενορίες των πόλεων, μεταστρέφοντας τους αμαρτωλούς στην οδό της σωτηρίας, ενισχύοντας την αδύναμη πίστη τους, αναζωπυρώνοντας τη φλόγα της προσευχής στην παγωμένη τους καρδιά και παρηγορώντας τους θλιμμένους. Γι' αυτό ο βίος του Μητροπολίτου Ζηνοβίου Μαζούγκα, του Αρχιμανδρίτου Ανδρονίκου Λουκάς, του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ρομαντσόφ, του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Αμέλιν και κάποιων άλλων γερόντων της τελευταίας περίοδου της Μονής του Γκλίνσκ ήταν για πολλούς πολύ ωφέλιμη. Το να μιλήσει κάποιος για την πνευματική δύναμη του Στάρτσετστβο, που δοκιμάστηκε μέσα σε δεκαετίες ερημώσεων, πολέμων και αγριότητος, που προξένησαν αμάθεια και πνευματική τύφλωση, είναι αρκετά δύσκολο. Οι σημειώσεις εκείνων που γνώρισαν τους γέροντες συχνά είναι ελπείς, υποκειμενικές και περιέχουν λίγα ουσιαστικά στοιχεία. Οι ημερολογιακές σημειώσεις για εκείνον τον καιρό σχεδόν δεν κρατούσαν. Τα έγγραφα του μοναστηριού είναι μόνο υπηρεσιακά και μιλούν για τις δυσκολίες των χρόνων εκείνων, δεν φαίνεται όμως πώς έγινε με πνευματικό τρόπο η υπέρβασή τους. Οι διασωθήσεις επιστολές εκείνων που απευθύνονταν στους γέροντες σχεδόν όλες υπογράφονται με το όνομα Ιερομόναχος Σεραφείμ. Είναι οι απαντήσεις του πατρός Σεραφείμ Ρομαντσόφ. Και αυτές δεν μπορείς να τις θεωρήσεις σαν προσωπικό του έργο, γιατί έχουν συγγραφεί επί τη βάση των αγιοπατερικών συγγραμμάτων, των έργων του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνοφ, του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης και άλλων. Με όλα τα αυτά, αυτό καθόλου δεν μειώνει την αξία των επιστολών του πατρός Σεραφείμ. Από τις επιστολές αυτές μπορείς να διακρίνεις τον σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο προσεγγίσεως των ανθρώπων, χωρίς εγκυκλίους και εντολές, όπως δηλαδή είχε κληροδοτηθεί από τους γέροντες της προεπαναστατικής παραδόσεως της Μονής του Γκλίνσκ. Ο πατήρ Σεραφείμ ζούσε με βάση αυτές τις υποθήκες και δίδασκε με τον λόγο, το παράδειγμα και την ενσυνειδησία του. Οι αναμνήσεις εκείνων που βρέθηκαν στο μοναστήρι και γνώριζαν τους γέροντές της διατηρούν όχι τόσο τους λόγους όσο τις εντυπώσεις του ζωντανού τους παραδείγματος και μαρτυρούν για τη ζωτικότητα της πνευματικής υποθήκης που παρέδωσε η παλαιότερη γενιά των μοναχών της Μονής στη νεότερη. Εκείνο το οποίο δίδασκαν οι γέροντες ήταν πολύ απλό και κατανοητό σε όλους. Είναι αυτό που ο καθένας γνωρίζει από το Ευαγγέλιο, να προσεύχεσθε εμβαθύνοντας στα λόγια της προσευχής. Όλα να τα κάνεις σαν να τα κάνεις ενώπιον του Θεού. Να ζεις με τους ανθρώπους όπως προστάζει ο Κύριος, λησμονώντας τον εαυτό σου, χωρίς να σκέπτεσαι τις ανέσεις και την ησυχία σου. Ειδικές υποδείξεις και ασυνήθιστες αποκαλύψεις δεν υπήρχαν. Αν κάποιος αναφέρει παραδείγματα προορατικού χαρίσματος, πρόκειται είτε για εξαιρετικές περιπτώσεις ή μόνο για σημαντικές νήξεις, αναγκαίες σε αυτούς για τους οποίους υπόθηκαν. Η μνήμη των γερόντων μας υποχρεώνει να διαφυλάξουμε αυτήν την πείρα, να αντλήσουμε από αυτήν το αντίδοτο για κάθε πονηρία, η οποία εύκολα αναμειγνύεται με την εξωτερική μεγαλοπρέπεια και τον φαρισαϊκό εγκομιασμό. Το πιο πολύτιμο, η πίστη, η ακρίβεια, η ταπείνωση, η αγάπη στον Θεό και την ανθρωπότητα στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη κληροδοτήθηκε στους ανθρώπους κατά τη σύντομη θητεία τους στο λιτό αυτό μοναστήρι με την διδασκαλία των γερόντων του, η οποία εν συνόψη περιέχονταν στους λόγους των Αποστόλου Παύλου, εν λόγο, εν ανατροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Όσιος Ζηνόβιος, Σεραφείμ Μαζούγκα.

Ο επίσκοπος Ζινόβιος είναι ένας μέγας λίχνος της Ορθοδοξίας, φορέας της Θείας Χάριτος, ο οποίος από εδώ εκπέμπει όχι επίγεια, αλλά ουράνια θέρμη και συγκεντρώνει γύρω του τόσο τους κληρικούς όσο και τους πιστούς. Ηλίας Δεύτερος, Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας. Ο Μητροπολίτης Ζινόβιος, Σεραφείμ κατά το μοναχικό του όνομα, κατά κόσμον Ζαχαρίας Ιωακίμοβιτς Μαζούγκα, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1896 στην πόλη Γκλούχοφ του νομού Τσερνιγκόφ σε οικογένεια εργατών. Η ζωή του από την παιδική του ηλικία ήταν δύσκολη. Σε ηλικία 3 ετών στερήθηκε τον πατέρα του και όταν ήταν 11 χρονών εκοιμήθη η ευσεβής μητέρα του Θεοδοσία, η οποία τον ανέθρεψε με την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό. Ο Ζαχαρίας ήταν προσεκτικό και ευαίσθητο παιδί και οι συνομήλικοί του τον φώναζαν καλόγερο. Του έδωσαν αυτό το παρατσούκλι, μη γνωρίζοντας τίποτε για την πρόνοια του Θεού. Ο επίσκοπος Ζινόβιος αρνιόταν αργότερα ότι ο ίδιος είχε δώσει αφορμή για το παρατσούκλι αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι τότε έτρεχε συχνά στο μοναστήρι, όπου εκτελούσε κάποιες μικρές παραγγελίες των μοναχών. 20 βέρστια από την πόλη Γκλουχόφ υπήρχε το ανδρό μοναστήρι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και το γυναικείο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ζωή όμως του γέροντος Ζινοβίου από την παιδική του ηλικία ήταν συνδεδεμένη με τη Μονή του Γκλίνσκ, με το μοναστήρι που είχε κτιστεί προς τιμήν της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πάντοτε ο γέροντας θυμόταν τις λιτανίες που γίνονταν με τη θαυματουργό εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου από το μοναστηριακό συγκρότημα προς την πόλη Γκλουχόφ και αντιστρόφως. Η Παναγία κρατούσε το μικρό αγόρι κάτω από τη σκέπη της από τα παιδικά του χρόνια. Το μοναστήρι της μάλιστα στο Γκλίνσκ το έδειξε στον Ζαχαρία για πρώτη φορά την ημέρα της Αγίας της γεννήσεως. Με θαυμαστό τρόπο, αργότερα όλα τα κύρια γεγονότα στη ζωή του Μητροπολίτου Ζινοβίου φαίνεται ότι ήσαν συνδεδεμένα με τις εορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Ζαχαρίας για κάποιο διάστημα ζούσε στην οικογένεια της εξαδέλφης του Παρασκευής. Η οικογένεια αυτή ήταν φτωχή και με τον Ζαχαρία προστέθηκε άλλο ένα στόμα. Ο Ζαχαρίας από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε την ορφάνεια και τη φτώχεια, αλλά όπως συμβαίνει συχνά, ο Κύριος με τις θλίψεις και τις στερήσεις φέρνει τους εκλεκτούς του κοντά του. Η εξαδέλφη του μετά από λίγο καιρό, για να βγάλει από πάνω της τη φροντίδα για το παιδί και να το τακτοποιήσει κάπου, τον παρέδωσε σαν μαθητή στο εργαστήριο ραπτικής της Μονής του Γκλίνσκ. Αυτό για τον Ζαχαρία ήταν η μεγαλύτερη χαρά, γιατί από καιρό στα κρυφά έτριχε στο μοναστήρι, ήταν γνωστός με κάποιους που εγκαταβίωναν εκεί και αυτοί με καλοσύνη και συμπάθεια θέρμαιναν την ψυχή του μικρούλι ορφανού. Το 1912 ο 16χρονος νέος συγκαταρρυθμήθηκε στους δοκίμους της Μονής. Σύμφωνα με το τυπικό της Μονής, οποιασδήποτε ηλικίας ή μορφώσεως κι αν ήταν ο αρχάριος, θα έπρεπε να περάσει τα καθορισμένα στάδια των διακονημάτων. Στο αρχονταρίκι, 6 μήνες, στο πλησταριό 1 ή 2 χρόνια. Εάν ο δόκιμος πλησίαζε να γίνει μοναχός, του έδιναν άλλο διακόνημα που απαιτούσε ειδική πείρα. Στην κουζίνα, στον φούρνο, στο εργαστήριο βιβλιοδεσίας ή ραπτικής, ανάλογα με τα χαρίσματά του και καμιά φορά τον έστελναν πίσω στο σπίτι του. Ο Κύριος για μεγάλο διάστημα δοκίμασε τον νέο δόκιμο. Με τον Ζαχαρία συνέβη αυτό που λέει ο Θεός, τέκνον ή προσέρχη δουλεύειν Κυρίο, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Από την αρχή της ζωής του στη Μονή του Γκλίνσκ τον πλημμύρισαν δοκιμασίες και πειρασμοί. Τα πρώτα στάδια των διακονημάτων τα πέρασε πριν τελειώσει η προθεσμία, αλλά στα ειδικότερα τίποτε δεν γινόταν. Από παντού τον έδιωχναν, πουθενά δεν μπορούσε να ριζώσει.
Ο νέος υποτακτικός ήθελε με όλη του την καρδιά να υπηρετήσει τον Θεό, αλλά ο εχθρός επετίθετο κατά των προϊσταμένων του και αυτοί παρεπονούντος τον ηγούμενο. Συνεχώς τον μετέφεραν από τόπο σε τόπο, αλλά αυτός έδειχνε στις δοκιμασίες αυτές τεράστια δύναμη θελήσεως. Υπέμενε και προσπαθούσε να μην γογγίσει, αλλά η καρδιά του πλημμύριζε με δάκρυα. Ο νεαρός δόκιμος προσευχόταν αδιάλειπτα στον Θεό, ζητώντας το έλεος του για να μπορέσει να παραμείνει στο μοναστήρι.

Άσκηση και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Φιλόθεη Φιλοθέου. Είχε ζέστη πολύ και μετά την ολονύκτια αγρυπνία, με δυσκολία ανεβαίναμε το δρόμο για την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Οι πατέρες ξεκουράζονταν και αυτοί από την αγρυπνία. Σε όλο το Άγιον Όρος εορτάζεται πανηγυρικά η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου. Η τιμή της εδώ αγγίζει τα όρια της λατρείας. Στον ανδροκρατούμενο Άθωνα, το πιο τιμημένο πρόσωπο είναι ένα γυναικείο, της Παναγίας. Το άβατο υπάρχει, όπως μετά μάθαμε, κυρίως για λόγους ασκητικούς. Παραδόσεως, ησυχίας και όχι μισογενισμού, όπως κακώς αποδίδεται από μερικούς αδαείς. Ο πρόσχαρος αρχοντάρης πρόθυμα μας πρόσφερε κρύο νερό, ρακί εφοδιαστό με γλυκάνισο, λουκούμι με άρωμα τριαντάφυλλου και φρεσκοκομμένο καφέ. Μας έδωσε δωμάτιο που έβλεπε στην είσοδο του ναού. Μια ωραία ησυχία επικρατούσε. Κάποιος έλεγε την ευχή σιγανά. Ξεκουραστήκαμε λίγο. Μας σήκωσε το τάλαντο που κτυπούσε ρυθμικά ο νέος μοναχός τρεις φορές γύρω από το ναό. Μετά τον Εσπερινό, όπου προσκυνήσαμε την υπέροχη θαυματουργή εικόνα της Γλυκοφιλούσας με τα πολλά αφιερώματα και τα τίμια λείψανα, μεταξύ των οποίων το δεξί χέρι σε στάση ευλογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενός Αγίου Προσφυλούς με πλούσια χάρη, εισήλθαμε στην τράπεζα, όπου λόγω της ημέρας ήταν αρκετά πλούσια. Επλήστη η γαστέρα μας ηχθείων νοπών.

Κατόπιν είχαμε μια ιδιαίτερη έκπληξη. Συναντηθήκαμε πλάι στην Κρίνη με τον ηγούμενο Εφραίμ. Έναν άνθρωπο ισχνό, σκυφτό, με το μεγάλο λεπτό κομποσχήνι στο χέρι, το σχήμα και το ράσο και το κουκούλι του, με μια φωνή σιγανή, λιγερή, διακοπτόμενη, γλυκιά. Μιλούσε ταπεινά, καταδεκτικά, ωραία. Σου έκανε εντύπωση ο λόγος του. Παρότι δεν νομίζω πως έλεγε κάτι σπουδαίο πολύ, σου έδινε ευχαρίστηση. Είχε μια χάρη ο ανεπιτίδευτος λόγος του. Μετά έλεγαν πολλά υψηλά περί αυτού. Εμένα μου μένει αυτή η πρώτη εντύπωση. Σκυφτός, γλυκομήλυτος, σοβαρός, χαριτωμένος, προσευχόμενος. Έτσι.

μας μιλούσε για τον γέροντά του κυρίως, Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον ασκητή, τον εργάτη της νοεράς προσευχής, που είχε κοιμηθεί σαν σήμερα στις 15 Αυγούστου 1959. Μας μιλούσε με μια ιδιαίτερη αγάπη, έναν απέραντο σεβασμό, μια ολόθερμη ευγνωμοσύνη. Δεν γνώριζα τότε αν χρησιμοποιούσε κάποιες υπερβολές από την πολύ του αγάπη. Δεν μας ενδιέφερε κιόλας. Τον ακούγαμε πολύ προσεκτικά. Μας είχε κατασυγκινήσει. Μιλούσε για τους ασκητικούς του αγώνες, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, τις προσευχές, την αυστηρότητα του τυπικού του, τη χάρη των λόγων του, τη σιωπηλή θεολογία του, μέσα από την υπακοή, την ησυχία και την καθαρότητα των λογισμών. Έλαμπε ο ίδιος, μιλώντας για τη φωτεινότητα του προσώπου του γέροντός του, μετά από πολύωρη, ολονύκτια, καρδιακή προσευχή. Λάτρευε την Παναγία, αγαπούσε τη σιωπή, τα δάκρυα, τη μνήμη του θανάτου. Η Παναγία τον πήρε κοντά της την ημέρα της κοιμήσεώς της. Είχε προείδει και προείπει το τέλος του. Μια χαρμολύπη είχε το πρόσωπο του ηγουμένου. Μας έδωσε την ευχή του. Αποσυρθήκαμε σκεφτικοί. Κάτι το πολύ σοβαρό συμβαίνει εδώ πάνω μάλλον. Στο κοινόβιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου πήγαμε στο απόδειπνο. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι καθυστερούσε τον ύπνο μας. Δεν μιλούσαμε. Σκεφτόμασταν τα λόγια του ηγουμένου για τον γέροντά του. Δεν γνωρίζω καλά τι ακριβώς μου έκανε εντύπωση. Πάντως αυτή η συνομιλία μου άφησε μια δυνατή εμπειρία. Θέλησα να την ξαναζήσω ακατάφερτα. «Μνηστήσω με το ονόματό σου, εν πάση γενεά και γενεά».

Κάλλος Καρακάλου. Κατεβαίνοντας την άλλη μέρα από τη Μονή Φιλοθέου στη Μονή Καρακάλου, δεν είχαμε ακόμη πλήρως αντιληφθεί πως πατούσαμε σε τόπο ιερό και άγιο και θα έπρεπε μάλλον να βαδίζουμε ανυπόδητοι. Κατεβαίναμε ή ανεβαίναμε. Ο ουρανός στη γη ή η γη στον ουρανό. Τι γράφω τώρα. Καταθέτω απλά, νοσταλγικά, σημαντικά, νοηματισμένες αναμνήσεις. Δεν περιγράφω λογοτεχνικά τόπους, τοπία, μορφές, κρίνοντας και ικανοποιώντας την περιέργεια ορισμένων. Μια ζωή μυστική, ωραία, θεία. Μπαίνοντας στην ήσυχη Μονή Καρακάλου, που τυλούζει ένας μεγάλος ήλιος, βλέπουμε δύο γεροντάκια γυρτά, ο ένας με τον μπαστούνι του, να στηρίζει όλο το σώμα του. Δύο γεροντάκια, λησμονημένα από χρόνια σε αυτούς τους αρχαίους τοίχους, δίχως να γνωρίζουν καλά ίσως τι φυλάγουν. Ανυποψίαστα μπορεί για το μεγαλείο της παραδόσεως, που τη βιώνουν και δεν την εκφράζουν. Ένας νεότερος μοναχός, άγνωστος, απλός, διερχόμενος, μας δείχνει τη σκαλά του αρχονταρικιού για το δεύτερο πάτωμα, δίπλα στο παρεκκλήσι και τον στρογγυλό τοίχο, τον μπαλκόνι και την αίθουσα με τα κάδρα των γεροντάδων και του ενάρετου ηγουμένου Παπακοδράτου, του αυστηρού Μικρασιάτη, εκείνου του σπουδαίου.

Αξίζει να θυμάσαι, να αγαπάς, να γράφεις. Να γράφεις για το ωραίο, για το γνήσιο, για το αληθινό. Είπαν το Άγιον Όρος είναι το υψηλότερο σημείο της γης. Τώρα που περνούν τα χρόνια, νομίζω ταπεινά πως είναι μάλλον το χαμηλότερο σημείο της γης. Είπαν ότι ο ταπεινός είναι πάντα χάμω και δεν φοβάται μην πέσει. Τα ύψη είναι πάντα επικίνδυνα και οι πτώσεις μεγάλες. Δεν μένω σε μια νοσταλγική παρελθοντολογία και ωρεολογία φυγής από το παρόν, που μερικές φορές πληγώνει, αλλά σε σημεία που δεν σκύβει ο φακός του επαγγελματία, για να απεικονίσει και απαθανατήσει την αθέατη ταπείνωση, την αδοξία, την αφάνεια, το χώμα, όπου φυτρώνουν κάτι σπάνια φυτά με εξαίσια άνθη, ευώδη, ωραιότατα, αλήθεια λέω.

Για μένα, η Μονίκα Ρακάλου μένει στυλιτή του καθολικού στο απόδειπνο, μετά τον Εσπρινό και την τράπεζα, με λίγους μοναχούς που δεν διέκρινα καλά τα πρόσωπά τους, ελάχιστους λαϊκούς, με εφημέριο τον Παπαμαρθαίο, σαν γεροπλάτανο φυτεμένο σε ένα στασίδι, με την κλαφθμυρίζουσα φωνή του που δεν την πολυκαταλάβαινες, το παλιό λερό τσαλακωμένο πετραχύλι του, το χαμηλωμένο σκουφί του, τα απεριποίητα ράσα γεγένεια του. 50 χρόνια συνέχεια καθημερινός λειτουργός, μνημονεύοντας χιλιάδες ονόματα για να βοηθούνται οι ψυχές ζώντων και κοιμημένων. Λειτουργούσε, λένε, με την ευλάβεια της πρώτης λειτουργίας του. Όλη του η ζωή ήταν μια θεία λειτουργία. Τι τα θες λοιπόν τα λόγια, τις συμβουλές, τις νουθεσίες, τις κατηχήσεις, τις διδασκαλίες, τις ομιλίες και τα κηρύγματα.

Πήγα πολλές φορές ξανά μετά στην Καρακάλου. Όμως εκείνο το απόδειπνο του Παπαμαρθαίου ήταν ένα. Μνημονεύοντας τους Αγίους στην απόλυση, ήταν σαν να τους κατέβαζε όλους κάτω. Όχι με διαταγές, αλλά με δάκρυα. Όχι με στόμφο, νόημα, χρωματισμό, επιτίδευση, απαγγελία, αλλά κλαφθμυρίζοντας σαν παιδί τραυλό. Μια παρόμοια εντύπωση κατάνοιξης και σεβασμού πολλές φορές μου έδωσε και ο σημερινός ηγούμενος. Φιλόθεος, με τη μεγάλη καρδιά, την ντομπροσύνη, την αγαθότητα, καταδεκτικότητα και απλότητα. «Πίθεστε και υπήκετε της ηγουμένης, αυτή γάρα γρυπνούση υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Η καθεμονή κρύβει μυστικές φωνές, αγωνίες και θυσίες».

πολύχλωη ξηροποτάμου. Την άλλη μέρα νομίζω πήγαμε στην ξηροποτάμου. Στην αρχή δεν μου άρεσε τόσο. Η ησυχία μου φάνηκε κάπως παγερή. Στο αρχονταρίκι βοηθούσε κάποιος λαϊκός. Φαίνεται πως ο κόσμος με είχε επηρεάσει πολύ στην κρίση μου, τι είναι ωραίο, καλό, ηθικό, σωστό, πρέπον. Τέλος πάντων, το απόγευμα που μπήκαμε στο κατάγραφο καθολικό και προσκυνήσαμε τα Τίμια Λείψανα και τον Τίμιο Σταυρό, άρχισα να αλλάζω γνώμη. Ο μακρυγέννης παχής παπάς με το λουλουδάτο πετραχύλι μας μίλαγε με άνεση και φιλικότητα και μου άρεσε. Είχε μια ξεχωριστή αρχοντιά. Δεν έλεγε πολλά, έτσι, από φυσικού του, δίχως καμιά πιστεύω προσπάθεια. Ήταν από την Κρήτη, νομίζω.

Θυμόμουν τη θεία μου στη Λιανή, τη μικρασιάτισσα, με το κομποσχήνι στα χέρια της σχεδόν πάντα. Μου δείξε κάποτε πώς φτιάχνουν λιβάνι. Είχε μια λαδωμένη, φαγωμένη σύνοψη. Της άρεσαν οι βίοι των Αγίων. Αγαπούσε το παλαιό ημερολόγιο, αλλά πήγαινε με το νέο στην αμφιάλη του Πειραιά. Τη θυμήθηκα βλέποντας ένα μοναχό με το κομποσχήνι. Αισθανόμενος την ευωδία του τριαντάφυλλου από το θυμίαμα. Έψελναν κάπως βιαστικά και όχι τόσο καλά δυο ξερακιανοί μοναχοί με γυρτά γυαλιά και ψαρά γένια. Περπατήσαμε λίγο προς το κημητήριο. Μια πτέρυγα καμένη. Κάπως απεριποίητα τα κτίρια. Μια βάρκα στο βάθος τα ψαρεύει. Εδώ μιλούν πολύ για το χθες. Λίγο για το παρόν, πιο λίγο για το μέλλον. Διαβάζουμε τα ονόματα των υπερηλίκων μοναχών στους ξύλινους σταυρούς των τάφων του κημητηρίου. Μια μακαριότητα απλώνεται. Τα καλύτερα κοιμήλια του Αγίου Όρους είναι οι μοναχοί του. Αυτοί καμιά φορά οι άξεστοι, οι άγαρμποι, οι αγράμματοι, οι αχτένιστοι και λερωμένοι, που δεν αφήνουν σβηστό το καντήλι της Παναγίας, που χαίρονται στο στασίδι τους επί τόσες ώρες, τόσα χρόνια, άκοπα, ελπιδοφόρα.

0: Κάποιος χτυπά δυνατά την πύλη της μονής. Ο ήλιος γνώρισε τη δύση του. Έρχεται η νύχτα βιαστικά. Κλείνοντας η βαριά πόρτα, αισθάνεσαι ένα πλάκωμα σαν φυλακισμένος. Αργότερα γίνεται ένα αίσθημα ωραίας ασφάλειας. Η πετρελαιόλαμπα φωτίζει, καπνίζει, μυρίζει, έντυπα για μετάνοια, για το ημερολόγιο, για τους πολυτέκνους, για θαύματα της Παναγίας. Θυμάμαι τον παπά της εκκλησίας, τον μοναχό με το κουμποσχήνι, τη θεία Στέλια, τη ζωή μου. Είχα μια άλλη εντύπωση για το Άγιον Όρος. Το είχα πιο άγιο. Αυτή η ρωμαλαία απλότητά του με σκανδαλίζει. Είχα μια deep κοσμική αντίληψη. Νόμιζα πως η πολυλογία είναι πάντα απαραίτητη και πως είναι συνδετικός κρίκος των ανθρώπων. Θέλω να λησμονώ τις χαζοευγένειες, να γνωρίσω την ουσία, την αλήθεια, το νόημα, την αξία, τη σημασία. Βλέπω από το στενό παράθυρο. Κανένα φως. Τίποτε. Τρομάζω λίγο. Πιάνω το κομποσχήνι μου. Δύσκολα γυρίζουν οι κόμποι. Θυμούμαι το τιμιόξυλο που προσκύνησα. Μου αρκεί να βλέπω τους μοναχούς, να μένουν ατάραχοι και υπομονετικοί σε αυτούς τους αρχαίους και άγιους τόπους. Δεν θα πρέπει να εμβαθύνω στα πρόσωπά τους. Ποιος είμαι εγώ, ο Βέβυλος? Αργότερα ήρθα ξανά και ξανά στην ανακαινισμένη μονή ξηροποτάμου με τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ και τον ίν σεβαστό και αγαπητό ηγούμενο Ιωσήφ. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον Νίξ. Όπου Νίξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόμητα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θητητες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον αστυνομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και Υιές της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημώνος και ημείς αφιέ μεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κυρία, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σώων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, διο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφτανον εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών νίκας πορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστη, μη παρήδης αγαθήτες και σία σημών πανημνήτε Θεοτόκε, στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείων σώζευους εκέλευσης βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτυπες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σοι δε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Ου φοβηθήσω μου που μυριάδουν λαού των κύκλων συνυπητηθημένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου ο Θεός μου της η επάταξας πάντας τους εχθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενυπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και έστην ίασης εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου, και έστην ειρήνη εν της οστής μου που προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επέρειραν την κεφαλήν μου, σύ φορτιών βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και έσαψαν οι μονοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, και τα λοιπόρησαν και τεκάμφθη νέους τέλους όλην την ημέρα και τροπάζουν επορευόμην, ότι εψώε με πλήστησαν μπεγμάτων και ουκές την ίαση στην αρκή μου, και κακόθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμην από στην αγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμό μου από σου που καπεκρύβει. Η καρδία μου ετεράχτη κατηλυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξαβιάζονται οι ζητούντες τη μυσική μου και οι ζητούντες τα κακά μου, αλλά άλλες σαρματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλαλος σου κανήκων το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχοντας στόματι αυτού ελεγμούς, ότι έπεισε Κύριε ελπισά σε εις ακούσει Κύριο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθή μου και εντός ελευθύν επόδας με τεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιον με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνείς υπέρ της αμαρτίας μου, οι δεύτεροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επλήθην τις ανεμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά του αγαθούν εν διεβαλών με επικατεδιούπων αγαθοσύνην, μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεη στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεη στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει, σάξουμε εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου, όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το λαό σου πεζοά στα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσαι εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτεάτος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεως εν αίσθη το στόμα μου, τι έμεινε μονεγόνου σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσομε, και κολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβουτε δεξιά σου, αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς δρομφέας, μέλητες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισαι, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου γαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβονται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα κυνηγτή εναντίον σου, εις ελθέτων, ο οποίον σε προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι καθεύνονται σεν τάφων μου και μνήστησε και έφθη εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεν το μελάκου και το τάτουν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηλήφθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγα και σε πεμέ, και μάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου έθεντο με ευδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησε εν αποπτωχίας, και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέδασα προς η τας χείρας μου, ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσους

0: ταραξάν με, εκύκλωσάν με όσοι ειδωλόλην την ημέραν περιέσχουν με άμα. Μάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μη μέρασε και έκραξε κυνηκτή εναντίον σου. Εις ελθέτου την οποίον σε προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντος μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομία των ιόμουνων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκτοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώνονταν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα ή του νεότη σου. Υιόν ερήμωσιν ο Κύριος και κρίμα πάσε της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήμουν και λείμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσετε ούτε εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα συνομία σημών υπήσιν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς να απέχουσε να το λέει από δυσμόν εμάκρυνε να φημώνει τα συνομία σημών. Καθώς κτίρι πατήριου σου κτίρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα έμον εμνείς του τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτού ως η άνθρωση του αγρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος των ουρανών, ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα το έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μεν ότις την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδείξουν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μία τεράθη καρδία μου. Μνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης, εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσιτας χείρας μη ψυχή μου ως Γιάννη δρόσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε παιμούν και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί του έλεος σου, ότι επί σύλληπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέιδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον διδάξουν με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψει ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου άγαθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κυρία, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής

0: εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμες. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστήκοντων ναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνη στο Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα,

0: πάντοτε εθνή κυκλωσών και το όνομα την Κύριε ημίν αμήν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτοί και αισθηθαμαστοί εν οφθαλμίσιμον

εισπατε την Αιγυπτόν, τον άνετον ετών, η ανήλθες πίστη θεμή, το σταυρόντο του Χριστού, άρας επόμεν σου, και δοξαστής περήφανος, τύπος οφθής μοναστών, μας η πατέρων ακρότης, μεθόν απαύστος δυσόπι, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και

0: ίσχυς καταπεπάτητε, λία τούτο η πίστη καταχρέωσε αείγουμεν και λογούμεν, και Θεότοκον Κυρίος ομολόγονται σε μεγαλύνομεν.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: άλλος το ύψος, αλλά σου του ένας του πληρούντος τα σύμπαντα, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Εν κυπαρίσω και πεύκει και κέντρο υψώθησο αμνός του Θεού, ή να σώσεις τους εν πίστη προσκυνούντας την εκουσίον σου.

ισορρόσα σε χέρι μακρόθη με σταυρό υψουμένον, η Παναγίδωτος αγνή εγώ ακεπανάμωμος, λύτρο συγκαρέβρα το όδια σου τέκνον φύλτατον, ξυλογαριάτρεψα στην το ξύλου κατάκριση, εγώ

0: Ελέησον ο Θεός και το όνομα εγκαλέως και κατά το πλήστο μη τιμών σου εξάλληψαν το όνομά μου, επειδή εμπλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου, όποιον εις τη διαπαντός ημών ήμαρτων και το πονηρών, όποιον σε πείσαι από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει μου κλίνε θέση. Δούγαρα να νομίσει εν λήφθη και να ματήσει εκεί σε μη μήτη μου. Δούγαρα αλήθεια εν γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της αφίας σου δηλωσάς μη. Ραντής μη σου και ευχαριστήσουμε, κλινείς με και πριν να λευκανθήσουμε. Ακουτής μου, αγαλίασιν και φρασίν, αγαλιάσου δεστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από τον αμαρτιό μου και πάστα σε νομίες μου εξάλληψα. Καρδίων καθαρά κτίσου είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές γένους εν της αγάπης μου. Μία απορρίψεις μου που προσώπησε και το πνεύμα στο Άγιον μία τανέλησα που είμαι απόδοση μου την αγαλίσου μου σωτηρίους και πνεύμα και μονικό στηριξό με. Διδάξω μου στα σωδούς και ασυγήσε πις επιστρέψου, ρίσε με ξεματών ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλίας στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ήθελες σας θυσία, αν εδώ κάνω όλο καυτό μετά και ευδοκίες θυσία το Θεοπνεύμα συντημένο, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδονώσει. Αγάθω μου, Κυρία, αντί ευδοκίες την Σιόν και κονθεί τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες την Σιόν και όσοι νησαν αφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν εκ το θυσιαστήριο στους Μόσχους. Χέρσου να βρεις οδόκον παιδόν ήλιος, υποπολεύσε ποτέ όσοι τύχος γαρεπάγια, κατεροθενίδωρ, λαόπες από το πορούντι και θεαρές τους μέλποντι, άσουν το Κυρίο ενδόξος γαρδεδόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας τη δυνάμη σου, κύματα θαλάσσι ράβδα έπηξες και δίγαγες λαών, προμηνίων των σταυρών σου Διού έτε με σίδω τις πλάνες και προς γυνικτήμων θεογνωσίας έσωσας, άπαντας τους εμπίστη ημνούντας σου την δύναμη. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας τη δυνάμη σου, άβυσον ποιήσας προς τάξη ύδατα υπερά δυνατέως στεγάζον εφυδάτων από την υγεία κρεμάσας, κρεμάσαι επί ξύλου και σαλεύεις πάσαν κτήσει νεύμα, την πάντων δέτας χαρτία στηρίζεις εν φόβο σου. Άγιοι του πρεσβέσατε περιμόν, ιοί καταθυμέθε ξυνθεί μάρτυρες κυματίζεται Θεού και οι κύτορες της άνοσιών και κληρονόμοι, ενίκαι στεφανοι φορούντες, περηφανώς κραυγάζεται, άσον το Κυρίο ενδόξος γαρδεδόξαστε. Άγιοι του πρεσβέσατε περιμόν, χείρας εκμυθέντες και πόδας μάρτυρες και ξεώμενοι, δεινός και περιπροσωμιλούντες, που κυρνήσαστε όλος, Χριστόν των Θεών, όντα των όλων, αλλά θερμοσυκράζεται, άσον το Κυρίο ενδόξος γαρδεδόξαστε. Περαγίω Θεού και σου σου μιμάσαι, περικαλεί και παθαίνω δέσπινα, ον εκεί σε μειών θεωρήσεων, ξύλο ή ψοφέντα βουλήσει. Όλο λίζε βόσα εν οδύνη θέτων, όλων έσου είναι κύριο ον τη δόξη, πω τα αυτά πάσχει δέσποτα. Και περαγίω Θεού και σου σου μιμάσαι, η νοερά νεφέλη τη ουρανίου έγκλεισε, ακτίνα ανατήλασε, η μην τη μετανία των ζώφων απείλασε, των τη αματεία, και έλαμψε πάση το φω ημών Θεοτόκο αγνή και σκέπτη των ψυχών ημών. Ραγίω Θεού και σώσον μας, καταφυγήν τα χέρια και οχύρωμα τείχος προπύργιον και ασφαλή λιμένα, σύ την Θεομήτρα πάντες και εκτιμένη, υπελάγει των δυσχερών και θλίψεων, σαλεύοντες κινδύνου λυτρουμέθα. Ραγίω Θεού και σώσον μας, χαίρε αρή του δόξη κητήριον, χαίρε εν διέτοιμα του νοητού ηλίου, χαίρε το κοιμήλιον του της Παρθενίας, χαίρε το θείον όχημα του λόγου της θεότητος, χαίρε τροφέτης πάντων ζωής. Άγιο Θεού πρέσβε υπερημών. Δείγματι αμαρτίας με μελανωμένη την καρδία μου κατελάφκανον Πάτερ μετανοίας της όμβρης πρεσβείας σου. Άγιε Θεού πρέσβε υπερημών, φόβοτο του δεσπότου σάρκα καθυλώσος, άπα νόημα εμπαθέσει καρδίας σε φόρυπα μάκρα εξήλυψας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, άβλαξε διανοίας κρύψας τα του λόγου Πάτερ σπέρματα γεώργησας ή των θησαυρής αγενώτης τηρούμενων. Εν ίν και αίκης τους αιώνας τον αιώνα μην, όλων με διασώζει λόγος υπέρ Θεός Χριστό, ότι τη βουληθείς εγκαστρός σου σαρκωθήνε αγνή μητρο πάρθενε. Συ το στερέωμα των προστρεχώνων συ Κύριε, συ το φως των εισκοτισμένων και ημνήσε το πνεύμα μου.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συγκύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό.

Αμένον, τον εξ αυτής ανωδύνος καστήσαντα μήτρο πρεπόστρινοντουσα εκράβγαζε. Ήμι τέκνον μου πως πάσχης θέλον ρίσαστε παθόντισα τιμή.

0: της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αιθιώπων πρόσωπα απορραπήσας, νοητών ανέλαμψας, καθά περιλίος φεδρός, φωταγωγώντας ψυχάς ημών των σετιμώντων, μος είπα μακάριστε.
2: Μος είπα μακάριστε.
1: Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμητος ο Πατρός ημών Μωσέος του Αιθίωπος, φύσης των ρητών και θανών Μωσή, με έλα άνθρωπος όψιν και Θεός στην καρδία, θάψαν εν οικάδη Μωσήν 8η Αιθιωπία. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα, τελείται δε η αυτόν σύναξη εν το νέο Παλατίο. Τη αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Άννης της θυγατρός Φανουήλ. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες η Εξηρακλία σπηρή τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Σύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν εξίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώψε δοκίε, νούμεν σε λούγουμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια του μεγάλου σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πράνοι, Θεία Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Μοναγενής Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, άμνος του Θεού, Υιός του Πατρός, αίρον του Ματίαν του κόσμου, ελέησον μας ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση μόνο καθήμωσον δεξιά του Πατρός και ελέησον μας. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην με έναν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σημαίνει γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με για την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, πρόσε κατεύθυνον δόξα μου του πίνει το θέλημά σου, έτσι ο Θεός μου, που παρασύπη η ζωή σου, το φωτίσω ψωμεθα φως. Παρά την το έλεος της γνώσκος εις καταξίωσον, Κύριε, είναι τη μέρα ταύτα να μαρτύ τσου λαθήνει ημάς. Ευλόγητος εσύ, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά τα ελπίσαμε της ευλόγητος εσύ, Κύριε, διδοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι δέσποτες συνέπισαν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι άγιοι φωτισσών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πληρώσουμεν την αιωθυνήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάση.

την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: τα σκεφαλά σημούν το Κύριο κλείνομαι.
1: Βλέπουν που πάσαν την κτήση εσύ εκκλίνομαι την αυχία με τις ψυχές και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίον έκτην την χειρά σου την αόρα την εξεγείου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε μας και τη μάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: αγαθών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του έλεος και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και οικεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε σωματείς ημών. Δέσποτες κόλσοντες ονομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και οίαστε ασθενείες ημών. Εν και εν το ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και οικεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, το βασιλεία σου, γεννηθήτω θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ας και εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών. Εμείς εν εγγύς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε βασιλεία.

Την ειρήνη και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ τη ειρήνη του συμπαντός κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως τα

αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας

αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη της.

και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σύπας

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας

0: Αγίωσον
1: την οικουμένη Ιησούς αλευτίσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς και μιέ.
0: Θα μας τι με το ρυσμί της θαλάσσης, θα μας δώσεν υψηλής ο Κύριος πρεσβείς.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

και μη παρορούν αμαρτάν των θέμου σου ψωτηρία μετάνη. Ο καταξιό μα το ποινού και ανοιξίου ζώο και εν τίωρο τάφη. Στην εκατενόπιν του ζώου στα γύρω τη αστερίου του μεφυλωμένη προσκύνη του ζώου του Σάγιου. Αυτό δε που τα πρόζεξε και εξτόμα του μονομαρτυρών του Σάγιου.

Ωθητε ότι δωρεάν του του Θεού Ευαγγέλιον ευαγγελισάμιν ημίν, άλλας εκκλησίας εσύλης ελαβών οψώνιον δωστην ημών διακονίαν και παρών προς ημάς και ειστερηθείς ου κατενάρκησα ουδενός. Το γαριστέρημά μου πρόσανε πλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονία.

Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη εντάφτη τη υποστάση της καυχήσεως, επίπολοι καυχόνται κατά την σάρκαν καγό καυχήσομαι. Ιδέως γάλ,

Ιησούς διδάσκην παρά την θάλασσαν και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον, καθίστε εν τη θαλάσση και πάσω όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ειν. Και δίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά και έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτού, ακούετε, ιδού εξήλθον ο

υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτουρ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου,

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μονάχων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτή των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθού.

0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατεχίσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμων το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζω στο πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτες των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός τον δυνάμεν. Το καταξιώσατε ημάς παρά στην εκκενήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνηση δέησης και ηκεσίας και θυσίας εν εμάκτους περπαντός του λαού σου, και ικάνουσον ημάς ους έθος την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτους εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτην. Σοφία. Πάλιν τυπολάκης. Συ προσπίπτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών. Καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσε με έναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίων σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη σε δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αμφαλόμου για την άφη των γενετών σου, την ανθρωπία μου, τρέπει και να λέω ψυχή μα άνθρωπο. Και αρχιερεύση μου χρημάτισε. Και έτσι την τουρκική στάφτη και ανεμάκου θυσία στην ιερουργία να παρέδωκα σημείο στου πόντου να πάντα. Συγγραμμόνο και για θέση μου δεσπό στην απορανία μου και την απειλή μου. Ο επιθρόνου και ο κακό που έχω στον Σεραφείμ και του βασιλέ του Ισραήλ. Μόνο άγγελο και να γύρισε να παγώ.

στα αυτοπέδι και ειρουργήσε το Άγιον και έχαν τον σώμα και την ενέμα. Σε γαρπό σε ρεχνού που μισθούν αυτά φιάνε και δεμέσουν. Μία αποστέψη προσωπών σου πούν. Η δεύτερη δοκιμάσει με εκπαίδευση σου να ξέρει σου που ξαναχθεί. Πρέπει τα μαρτυρούν και να ξέρουν στα δόρτα αυτό. Σιγαρέω προσφέρουν και προσφερόμενο και προσεχόμενο και διδόμενο και στο εκδέσουμε. Και εσύ την δόξα να παίρνουν στον άνθρωπο πατρί. Παναγίου και γαθοκυπέ που ναι με την ίδια και σε αιώνα του νόμου. Ήταν χειροβήμιστικό σου.

παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανάτατε λι τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος.

πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

απαραίτητο από τις ποτίες. Σιγάρι Θεός ανέκφρεστος υπερινόητος αόρατος ακατάλληπος αείωνος αύτουσον. Συ και ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν και ο καπές της πάντα ποιόν, έως ημάς εις των αρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σε χαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ερησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενη Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ, τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πουλιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

πίεση μου, το μενάρτου του, τον τιμή σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέντρο ποτηρίο του, το τιμή ανέμα του Χριστού σου, αμήν. Τα βαλών του πνεύματι του Αγίου, αμήν.

Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε εν τη μονικιά μακροημερεύοντα,

0: και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτοθυσίας θήριον εις ως μηνευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει

0: Αντιλαβού σου σενελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν συγκεδεόμεθα και οικητεύομεν. Καταξίσουν μάλλον με τα λαβήν των οπουρανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότους σάφησιν αμαρτιών, συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν, εις Παρισίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Τα σκεφαλά σημούν του Κυρίου κλείνουμε.
1: Συ Κύριε.
0: Εις πλέον συμπλέξουν τους οδηπορούς συνόδευσουν τον Σουντασίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου και υποθέρων δόξης βασιλείος και ηλθέης του αγιάσι μας, ο άνετο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μην αουράτσουνον και καταξίωσον τα κρατεά σου χειρί, μεταδούν ημίν του αχράνου σωματός και του τιμήματος και δημών παντή του λαού. Θεός ηλάστη τιμή τα μαρτωλό και λύσον. Ο Θεός ηλάστη τιμή τα μαρτωλό και λύσον. Ο Θεός ηλάστη τιμή τα μαρτωλό και λύσον.

θανάτων, επουρανίων και ζώοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητην, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εις ιδέες που τα φιλάνθρωπη ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατ' εξίσου ημάς των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν

λόγων σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε πιστεύεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη του κόσμου σου δόρηση. Τες Εκκλησίες της ιερεύσης της βασιλεύσης μόν, το στρατό το έθνη και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και

του Κυρίου δεηθούμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλοξενία.

0: Κυρίελέησον, Πατέρα, Άγιε, ευλόγησο.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεδα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος, του Αγίου ενδόξου και Δικαίου Εζεκίου, του Αγίου ενδόξου Ιερμάρτυρος Δάμονος, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Διομήδου Λαυρεντίου και Σωσάνης Βασιλίσης Γεωργίας και του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού,

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μωυσέως του Αιθίωπος. Ο μακάριος Μωυσής ήταν Αιθίωπας και η ψυχή του ήταν το ίδιο σκοτεινή όπως το μελαμψό δέρμα του. Ήταν σκλάβος ενός άρχοντα, ο οποίος τον έδιωξε για τις κλοπές του και τις άνομες πράξεις του. Έγινε τότε αρχηγός μιας ληστοσημωρίας που δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και τον φόνο, προκειμένου να ληστεύει. Κάποτε όμως του συνέβη κάποιο ατύχημα και η συνείδηση του Μωυσή αφυπνίστηκε. Αγγιγμένος από την αγάπη του Χριστού, μίσησε την αμαρτία, όπως και τον προηγούμενο βίο του, και αποφάσισε να επιδείξει διάπηρη μετάνοια. Αφού βαπτίστηκε, αποσύρθηκε αμέσως στην έρημο της Κήτης, σε τόπο απομονωμένο και στερημένο από κάθε ανθρώπινη παραμυθία, σε τέτοιο σημείο που δεν είχε ούτε καν λίγο νερό για να αναπαύσει το κατάξερο από τον ήλιο και τους ασκητικούς μόχθους σώμα του. Μία ημέρα τέσσερις ληστές έπεσαν πάνω του, καθώς καθόταν στο κελί του. Ο Μωυσής, που ήταν πρικισμένος με μεγάλη σωματική δύναμη, τους έδεσε, τους φορτώθηκε στην πλάτη σαν ένα σάκο άχυρα και τους πήγε στο Κυριακό της Κήτης λέγοντας: «Δεν μου είναι συγχωρημένο να οδικήσω κανένα. Τι προστάζετε να τους κάνουμε?» Μαθαίνοντας ότι ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος αρχιληστής, οι τέσσερις άνδρες σκέφτηκαν πως, αν ένας τέτοιος κακούργος είχε έλθει σε υπηρεσία του Θεού, η σωτηρία δεν ήταν μακριά και από αυτούς τους ίδιους, και έγιναν μοναχοί. Παρά τη μετάνοια και τους ασκητικούς αγώνες του, ο Μωυσής συνέχισε ωστόσο να πολεμάται από τη συνήθεια των παθών, αυτή τη δεύτερη φύση που ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του, ώστε να χρειαστεί να αγωνίζεται λυσαλέα 10 χρόνια κατά του δαίμονα της πορνείας. Μία ημέρα, ενώ ήταν έτοιμος να ενδώσει στην απόγνωση και να εγκαταλείψει τον αγώνα, επισκέφθηκε τον Μέγα Αβά Ισίδωρο, τον ιερέα της Κήτης. Του διηγήθηκε τις δοκιμασίες του και ο γέροντας του είπε ότι δεν έπρεπε να εκπλήσεται που έπρεπε να δίνει τόσο σκληρούς αγώνες, διότι ο πορωμένος αμαρτωλός μοιάζει με τον σκύλο του Χασάπη, που συνηθίζει να τραγανίζει τα κόκαλα και δεν μπορεί να απαρνηθεί τη συνήθεια αυτή παρά μόνο όταν πάψουν να του δίνουν να φάει και το χασάπικο κλείσει. Έτσι και ο αμαρτωλός δεν φτάνει να πάψει να αμαρτάνει, πρέπει επίσης να διώξει και την κακή συνήθεια με την καλή της αρετής, ταπεινώνοντας τη σάρκα του για πολλά χρόνια. Ο δαίμονας, απελπισμένος που βλέπει να του λείπει η ύλη για να ανάβει τις ακάθαρτες επιθυμίες της καρδιάς, θα εγκαταλείψει τον πόλεμο. Επιστρέφοντας στο κελί του, ο Μωυσής επιδόθηκε σε μεγάλες σκληραγωγίες. Δεν έτρωγε παρά 12 ουγγές ξερό ψωμί, εξαντλούσε το σώμα του με την εργασία και έκανε 50 σειρές προσευχές την ημέρα. Όσο όμως και αν δουλαγωγούσε το σώμα, παρέμενε πυρωμένος, ιδιαίτερα στα όνειρα. Πήγε λοιπόν ξανά να συμβουλευτεί έναν άλλο μεγάλο γέροντα, ο οποίος του συνέστησε να προσθέσει στη σωματική εγκράτεια την ύψη του νου, καθαρίζοντάς τον με τις αγρυπνίες. Ο Μωυσής τότε συμπλήρωσε τις νηστείες του με καθημερινές ολονύχτιες αγρυπνίες. Για 6 χρόνια έστεκε τις νύχτες όρθιο στη μέση του κελιού του, προσευχόμενος δίχως να κλείσει μάτι. Καθώς συνέχιζε να δέχεται την επίθεση των λογισμών, ολοκλήρωσε εντός του την οικοδομή του κενού ανθρώπου με τη διάπηρη αγάπη για τους αδελφούς του. Τη νύχτα πήγαινε στα κελιά των γυραιών αναχωρητών που δεν είχαν πια δυνάμεις να πάνε να πάρουν νερό και γέμιζε τα αγκία τους από τα πηγάδια που βρίσκονταν μίλια μακριά.

Ο δαίμονας, εξοργισμένος που έβλεπε τον εαυτό του νικημένο από κάθε πλευρά από τον δούλο του Θεού, του επιτέθηκε μια νύχτα καθώς εκείνος ήταν σκυμμένος πάνω από το πηγάδι και του έδωσε ένα σφοδρό χτύπημα στα νεφρά. Την επαύριο, ένας αδελφός που ήλθε να βγάλει νερό τον βρήκε να κοίταται μισοπεθαμένος και ειδοποίησε τον Αβά Ισίδωρο. Ο Μωυσής μεταφέρθηκε στο Κυριακό και μόνο μετά από έναν χρόνο μπόρεσε να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ο Ισίδωρος τον προέτρεψε να πάψει να προκαλεί τους δαίμονες σε μάχη, διότι υπήρχε μέτρο σε όλα τα πράγματα, αλλά ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού απάντησε: «Μου είναι αδύνατο να πάψω όσο θα μεταράζουν οι φαντασίες που μου υποβάλλουν οι δαίμονες». Ο γέροντας του ανήγγειλε ότι θα ελευθερωνόταν στο εξής από τα όνειρα και ότι ο Θεός είχε συγχωρέσει τις δοκιμασίες αυτές για να μην υπερηφανεύεται ότι είχε υπερνικήσει το πάθος με τις δικές του δυνάμεις. Ο Μωυσής επέστρεψε τότε στο κελί του και μετά από 2 μήνες ήλθε να δει πάλι τον Ισίδωρο, στον οποίο είπε ότι δεν δοκίμαζε πια καμία ταραχή. Εκτός από τη χάρη της απάθειας, ο Θεός του χάρισε και την εξουσία κατά των δαιμόνων και μεταμόρφωσε τον βίαιο χαρακτήρα του σε απαράμιλη αγάπη και πραότητα. Μία ημέρα συγκεντρώθηκαν οι πατέρες για να κρίνουν έναν αδελφό που είχε πέσει σε σφάλμα στην σκήτη και κάλεσαν τον Αβά Μωυσή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να πάει. Καθώς τον περίμεναν όλοι, αφού το έθος ήταν να μην αρχίζει η σύναξη πριν μαζευτούν όλοι οι ασκητές, ο ιερέας έστειλε να τον αναζητήσουν. Ο Μωυσής σηκώθηκε, πήρε ένα τρυπημένο καλάθι, το γέμισε άμμο και πήγε στη σύναξη. Οι μοναχοί που βγήκαν να τον προϋπαντήσουν τον ρώτησαν: «Τι είναι αυτό, πάτερ?» Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Οι αμαρτίες μου χύνονται πίσω μου και εγώ έρχομαι σήμερα να κρίνω ξένα αμαρτήματα?» Ακούγοντας αυτό, οι πατέρες μετανόησαν, δεν είπαν τίποτε στον αδελφό που είχε ασφάλει και τον συγχώρεσαν. Ένας αδελφός πήγε στη σκήτη για να επισκεφτεί τους γέροντες και θέλησε πρώτα να δει τον περίφημο Αβά Αρσένιο, αλλά εκείνος αρνήθηκε να τον δεχθεί. Πήγε κατόπιν στον Αβά Μωυσή, που τον δέχθηκε με χαρά και περιποίηση. Ο αδελφός ταράχθηκε από την διαφορά συμπεριφοράς και προσευχόμενος στον Θεό ζήτησε να μάθει πώς γινόταν ο ένας γέροντας να αποφεύγει τους ανθρώπους για το όνομά του και ο άλλος να τους δέχεται με ανοιχτές αγκάλες για τον ίδιο λόγο. Αμέσως του εδείχθησαν 2 μεγάλα πλοία στον ποταμό και είδε τον Αβά Αρσένιο και το πνεύμα του Θεού να πλέουν στο ένα ήσυχα, ενώ στο άλλο έπλεαν ο Αβάς Μωυσής και οι άγγελοι του Θεού που τον έτρεφαν με κηρύθρες. Ο Αβάς Μωυσής απέκτησε μεγάλη παρησία προς τον Θεό, έγινε πρεσβύτερος και μετέστρεψε με το παράδειγμα των αρετών του 70 από τους παλαιούς συντρόφους του ληστές, οι οποίοι έγιναν μαθητές του. Τους δίδασκε να απαλλαγούν από τα πάθη τους με τους αγώνες της ασκήσεως και να μένουν στο κελί τους σαν να βρίσκονταν στον τάφο νεκροί από κάθε άνθρωπο. Έλεγε: «Πήγαινε, κάθεσε στο κελί σου και το κελί σου θα σου διδάξει τα πάντα». Όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει να πεθαίνεις από κάθε άνθρωπο, απάντησε: «Το να πεθαίνεις από τον πλησίον σου σημαίνει να φέρεις τα σφάλματά σου και να μην ενδιαφέρεσαι να μάθεις για κανέναν αν είναι καλός ή κακός. Αν προσέχουμε να δούμε τις αμαρτίες μας, δεν θα δούμε εκείνες του πλησίον. Γιατί είναι μορία για τον άνθρωπο που ενώ έχει δικό του νεκρό να τον αφήνει και να πηγαίνει να κλάψει το νεκρό του πλησίον». Όταν τον ρώτησαν σε τι χρησιμεύουν όλες αυτές οι σκληραγωγίες στις οποίες υποβάλλονται οι μοναχοί, οι νηστείες και οι αγρυπνίες καθόλου το βίο, εκείνος απάντησε: «Αυτές κάνουν την ψυχή να ταπεινωθεί. Διότι αν η ψυχή υποβάλλεται σε τούτους τους κόπους, ο Θεός θα την σπλαχνιστεί». Ο Αβάς Μωυσής ήταν 75 ετών όταν ανήγγειλε ότι οι βάρβαροι μάζικες θα εισέβαλαν στη σκήτη. Όλοι οι μοναχοί ετοιμάζονταν να φύγουν εκτός από τον Αβά Μωυσή. Όταν οι αδελφοί τον ρώτησαν για να μάθουν το λόγο που παρέμενε τόσο ήσυχος, τους απάντησε: «Εγώ περιμένω τόσα χρόνια αυτή την ημέρα για να πληρωθεί ο λόγος του Δεσπότη Χριστού που λέγει: Πάντες οι λαμβάνοντες μάχαιρα, εν μαχαίρι απολούνται». Οικοδομημένοι από την απάντηση αυτή, οι αδελφοί δήλωσαν: «Ούτε εμείς φεύγουμε, αλλά θα πεθάνουμε μαζί σου». Ο γέροντας τους είπε: «Εγώ δεν έχω ευθύνη. Ο καθένας ας κρίνει τις πράξεις του και ας κάνει όπως τον φωτίσει ο Θεός». Οι βάρβαροι ρήμαξαν το περίφημο μοναστικό κέντρο της Κήτης, θάνατο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου, Πλατάνο προσδεθέντων και τοξευθέντων και ούτω τελειοφέντων. Τη αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας, ο βασιλεύς Ιούδα, εν ειρήνη τελειούται. Ο Εζεκίας, γιος του Άχαζ, έγινε βασιλιάς του Ιούδα σε ηλικία 25 ετών. Αντίθετα με τον πατέρα του που ήταν προσιλωμένο στην ειδωλολατρεία και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο βασιλιά του Ιούδα, υπήρξε ευάρεστο στο Θεό με την ευσέβειά του, μιμούμενος στα πάντα τον Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε κάθε ενέργειά του. Από τους πρώτους μήνες της βασιλείας του έλαβε πρόνοια να ανοιχθεί και εξαχνιστεί ο ναός, κατάργησε τα ειδωλολατρικά ιερά, έσπασε τις λατρευτικές στήλες και ισοπαίδωσε τους ιερούς τόπους και μάλιστα κομμάτιασε το χρυσοχάλκινο φίδι του Μωυσή, στο οποίο ορισμένοι απέδιδαν μαγική δύναμη και του προσέφεραν θυσίες. Αφού τελέστηκε θυσία εξυλασμού, έστειλε αγγελιαφόρους σε όλο το βασίλειο του Ισραήλ και του Ιούδα, καλώντας τον λαό να συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου. Μέγα πλήθος συνάχθηκε και η εορτή των Αζήμων γιορτάστηκε πανηγυρικά, δύο φορές επί 7 ημέρες, με τόση χαρά και αγαλίαση που δεν είχε γνωρίσει η πόλη από την εποχή του εγγενιασμού του ναού κατά τα χρόνια του Σολομόντος. Ο βασιλιάς ανέλαβε επίσης οχυρωματικά έργα στην Ιερουσαλήμ και έφραξε την πηγή γιών, κατευθύνοντας το νερό της μέσα στην πόλη. Με τη βοήθεια του προφήτη Ισαΐα, που τον ενθάρρυνε να εναποθέσει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, ετοιμάστηκε να ελευθερώσει το λαό του από τον ζυγό των Ασσυρίων. Ήταν τον έκτο χρόνο της βασιλείας του Εζεκία που η Σαμάρια, η πρωτεύουσα του αποσχισμένου βασιλείου του Ισραήλ, έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων, διότι ο λαός είχε παραβεί τη διαθήκη του Κυρίου. Τον 14ο χρόνο της βασιλείας του, ο Σεναχηρήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, κατέλαβε οχυρές πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και απέτησε από τον βασιλιά να του πληρώσει σημαντικά λίτρα. Ο Εζεκίας παρέδωσε τότε όλα τα χρήματα που βρίσκονταν στο ναό του Κυρίου και στα βασιλικά θησαυροφυλάκια, αλλά ο Σεναχηρήμ παρατάφτα ετοιμάστηκε να πολιορκήσει την πόλη. Απέστειλε τον αρχιστρατηγό του και τον υπασπιστή του με πολύ στρατό στην Ιερουσαλήμ για να ζητήσει την παράδοσή της. Ο απεσταλμένος του συνάντησε τον οικονόμο των Ανακτόρων και τον γραμματέα στον αγωγό της επάνω δεξαμενής και τους είπε εξ ονόματος του ηγεμόνα: «Σε ποιον στηρίζεσαι τώρα και επαναστατείς εναντίον μου? Θα μου πείτε ίσως στο Θεό σας. Αλλά νομίζετε ότι τώρα εγώ ήρθα εναντίον του τόπου αυτού για να τον καταστρέψω χωρίς τη συγκατάθεση του Κυρίου?» Υψώνοντας τη φωνή σε γλώσσα εβραϊκή προκειμένου να τον ακούσει ο συγκεντρωμένος λαός, πρόσθεσε: «Κάντε ειρήνη μαζί μου, παραδοθείτε σε μένα και εγώ θα σας μεταφέρω σε μια χώρα πλούσια σε ψωμί και αμπέλια, σε λάδι και σε μέλι για να ζήσετε και να μην πεθάνετε. Μην ακούτε τον Εζεκία που σας παραπλανά και σας λέει τάχα ότι ο Κύριος θα σας σώσει. Μπόρεσαν μήπως οι θεοί της Σαμάριας να με εμποδίσουν από το να καταλάβω την πόλη για να μπορέσει ο Κύριος να γλιτώσει την Ιερουσαλήμ?» Υπακούοντας την εντολή του βασιλιά, οι κάτοικοι δεν είπαν λέξη. Όταν μεταφέρθηκαν οι απειλές στον Εζεκία, εκείνος έσκησε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και πήγε στο ναό να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Έπειτα έστειλε να ρωτήσουν τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος του μήνυσε να μην φοβηθεί και να έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Πράγματι, μια επιδημία αποδεκάτησε τον Ασσυριακό στρατό και το πρωί η γη βρέθηκε στρωμένη με πτώματα. Ο Σεναχηρήμ πήρε το στρατό του και επέστρεψε στην Νινεβή, όπου έμελε σύντομα να δολοφονηθεί από τους γιους του, ενώ βρισκόταν γονατισμένος στο ναό του Θεού του. Λίγο μετά το θρίαμβο αυτό, ο Εζεκίας έπεσε βαριά άρρωστος και ο προφήτης Ισαΐας του ανήγγειλε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για το θάνατο. Ο βασιλιάς ικέτευσε το Θεό με δάκρυα, ζητώντας του να θυμηθεί τη δίκαιη πολιτεία του. Πριν προλάβει ο Ισαΐας να βγει από την αυλή, λόγος Κυρίου ήλθε σε αυτόν, αναγγέλλοντας ότι είχε ακούσει την προσευχή του Εζεκία, ότι είδε τα δάκρυά του και ότι θα προσέθετε άλλα 15 χρόνια στη ζωή του. Καθώς ο Εζεκίας ζητούσε σημείο για να δώσει πίστη στην υπόσχεση αυτή, ο Ισαΐας επικαλέστηκε το Θεό και έκανε τη σκιά που έριχνε ο ήλιος να μετακινηθεί 10 σκαλοπάτια πίσω στη σκάλα του βασιλικού κοιτώνα. Μόλις έγινε καλά, ο Εζεκίας ανέπεμψε ευχαριστήριο άσμα στο Θεό και υποσχέθηκε να μην πάψουν να αντιχούν οι άρπες στο ναό όλες τις ημέρες του βίου του. Ο Κύριος χάρισε στο βασιλιά την ειρήνη για όλη την επικράτεια και απέκτησε πολλά πλούτη και μεγάλο κύρος απέναντι στα άλλα έθνη. Αλλά λησμονώντας τις ευεργεσίες του Θεού και τη θαυματουργική ίασή του, έγινε αλαζόνας, σε σημείο να επισύρει την οργή του Κυρίου πάνω στη χώρα του.

0: Έτσι, καυχήθηκε κάποτε για τα πλούτη του μπροστά στους απεσταλμένους του βασιλιά της Βαβυλώνας και έδειξε σε αυτούς όλους τους θησαυρούς του. Ο Ισαΐας τον έμεμψε για τούτη τη ματαιόδοξη ενέργεια και του ανήγγειλε ότι θα ερχόταν μια μέρα που ό,τι έχουν μαζέψει στην Ιερουσαλήμ οι πατέρες του θα μεταφερόταν στη Βαβυλώνα και ότι οι απόγονοί του θα υποδουλώνονταν στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Λέγεται ότι αργότερα ο Εζεκίας απομακρύνθηκε από την αλαζονική συμπεριφορά του και κέρδισε πάλι την εύνοια του Θεού. Εκοιμήθηκε εν ειρήνη και ενταφιάστηκε μαζί με τους πατέρες του. Ο γιος του Μανασής τον διαδέχθηκε και δεν άργησε να επιστρέψει στην ιδωρολατρεία και την ακολασία. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 28 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1749 γεννιέται ο Johann Wolfgang von Goethe, γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας, κυριότερο έργο του Faust. Αυγούστου 1826, η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης με 2.000 περίπου άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ, οι οποίες στρέπονται σε φυγή έχοντας υποστεί μεγάλες απώλειες. Σαν σήμερα το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόη, Ρώσος συγγραφέας. «Πόλεμος και ειρήνη», «Άννα Καρένινα», τα κυριότερα έργα του. Σαν σήμερα το 1904, ο ανθυπολογαγός πυροβολικού Παύλος Μελάς διέρχεται την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας ως αρχηγός όλων των ανταρτικών σωμάτων της περιφέρειας αυτής. Σαν σήμερα το 1987, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έρεται η εμπόλεμη κατάσταση της Ελλάδας με την Αλβανία.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Χαίρε και χαριτωμένη, Θεοτό και Παρθένε, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Με αυτά τα προσευχητικά λόγια, με αυτή την σύντομη προσευχή, με αυτόν τον αρχαγγελικό ύμνο προς την Παναγία μας, ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στη χάρη τη δική της. Κατά το έτος 1388, ο Όσιος Κύριλλος έγινε ηγούμενος στη Μονή της Μάρα παρά τα δάκρυα και την άρνησή του. Πρίγκιπες και ευγενείς άρχισαν να τρέχουν προς τον Όσιο από κάθε τόπο για να απολαύσουν μια πνευματική συζήτηση μαζί του. Έχασε όμως την ησυχαστική ζωή του. Αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το παλιό μοναστήρι του Σιμονόφ για να ζήσει με ησυχία. Η μονή ήταν αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Εκεί σκεπτόταν σε ποιο τόπο θα μπορούσε να εξαφανίσει τον εαυτόν του από εγκόσμιες μέρημνες και να αποκτήσει την ποθητή του αμεριμνία, ώστε ολόκληρος να προσφερθεί στο Θεό και την Παναγία. Κάποτε έψαλε τους χαιρετισμούς εμπρός στην εικόνα της Παναγίας. Όταν έφτασε στο στίχο «Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες», άκουσε ξαφνικά μια φωνή να βγαίνει από την εικόνα. «Κύριλε, φύγε από εδώ και πήγαινε στη Λευκή Λίμνη. Εκεί έχω ετοιμάσει για σένα έναν τόπο όπου μπορείς να σωθείς». Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο φως έλαμψε από τη βόρεια πλευρά. Ο Όσιος άνοιξε το παράθυρο του κελιού του και σαν να του έδειχναν με το δάχτυλο, είδε το μέρος όπου τώρα βρίσκεται το μοναστήρι. Η φωνή της Παναγίας και η οπτασία πλημμύρισαν την καρδιά του με ανέκφραστη και ουράνια χαρά. Όλη τη νύχτα, που γι' αυτόν ήταν περισσότερο σαν μια λαμπρή μέρα, την πέρασε με προσευχή. Άφησε το παλιό Σιμονόφ, συντροφιά με τον Όσιο Θεράποντα, τον αυτάδελφό του, και κατευθύνθηκε στη μακρινή Λευκή Λίμνη, αναζητώντας την τοποθεσία που του υποδείχθηκε άνωθεν. Ύστερα από πολλούς κόπους και ένα δύσκολο ταξίδι, βρήκε την ποθητή τοποθεσία. Έβλεπε τον τόπο και του δημιουργόταν η αίσθηση ότι του ήταν οικείος, από καιρό μάλιστα και γνωστός. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά. Εκεί, στο λόφο των επιθυμιών του, ύψωσε ένα σταυρό και έψαλε έναν ευχαριστήριο κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ο αγρότης Ισαΐας, που ζούσε εκεί κοντά, έλεγε: «Πολλά χρόνια πριν την άφιξη του Οσίου Κυρίλου, είχα ακούσει σε αυτή την τοποθεσία μουσική, σαν ψαλμωδία από χοροδία. Και πολλοί άλλοι που άκουαν τη μουσική ήρθαν για να δουν από πού προέρχεται. Αλλά πάντοτε, προς μεγάλη τους έκπληξη, επέστρεφαν χωρίς να δουν τίποτα. Ο τόπος είχε αγιαστεί προτού καταφθάσει ο Όσιος. Ήταν προορισμένος να σώσει πολλές ψυχές και να δωρήσει στην Εκκλησία Αγίους με υψηλό πνευματικό φρόνημα και με ολοκληρωτική αφιέρωση στον Κύριο του Παντός και στη Θεοτόκο μητέρα του την Παναγία». Και συνεχίζουμε περιδιαβαίνοντας τον Βορρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ψάβουμε τα θαυμαστά της Παναγίας μας. Στη σκήτη του Οσίου Νείλου, Σόρσκι, ευδοκίμησε ένας από τους πιο σπουδαίους ασκητές της, ο απλός μοναχός Ιωάννης. Ήταν ανάπηρος στο σώμα, αλλά υγιέστατος στο νου και την καρδιά. Οι αρετές του έλαμψαν υπέρ των ήλιων. Απέφυγε τα σκάνδαλα του Όφεως, απαθίασε μνηνόμενος και αναδείχθηκε πρότυπο υπομονής, εγρήγορσης και εγκράτειας. Ζούσε σε ένα μοναχικό κελί στο δάσος και με την άκρα ησυχία κατόρθωσε την ένωσή του με τον Θεό. Γι' αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα αξιώθηκε θείων δωρεών και της προστασίας της Θεοτόκου ως μεγάλος θεοτοκόφιλος. Και αυτά τα στοιχεία της φύσης υποτάσσονταν σε αυτόν. Ως εκλεκτός του Θεού περπατούσε πάνω στα νερά και κατατρόπωνε τους δαίμονες. Κάποτε του επιτέθηκαν οι δαίμονες με άγριες επιθέσεις και αφού τον καταπλήγωσαν ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, τον επισκέφθηκε η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος και τον θεράπευσε. Αξιώθηκε να δει πολλά θαυμάσια οράματα και διάφορες οπτασίες από την Παναγία μας. Κι άλλη μια όμορφη ιστορία. Περίπου 8 μίλια από το Κασίν είχε ζήσει ο Όσιος Μακάριος του Κολιαζίν. Ο Όσιος είχε συνήθεια να μην παραμένει σε έναν τόπο, αλλά να περιπλανιέται στα δάση σαν νέος Αδάμ, ανάμεσα στα άγρια θηρία που ζούσαν μαζί του σαν πρόβατα και ελάφια. Όλη η κτήση ήταν δική του και ζούσε μέσα στην αθωότητα της πρώτης δημιουργίας. Μαζί του πάντα βρισκόταν ο ανιψιός του, ο άλλος Όσιος, ο Παΐσιος του Άγγλιχ, ο οποίος τον ακολουθούσε από παιδί και έφτασε σε ύψη αρετής. Ζούσε στη φύση και έτρωγε ό,τι του πρόσφερε αυτή. Βλάστησε πνευματικά μέσα στην άδολη φύση και αναδείχθηκε βότρης γλυκύτατος στα βόρεια της Μόσχας. Πλούτος του ήταν η νηστεία, η προσευχή και η υπακοή και άλλοι θεάρεστοι αγώνες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει. Ενώ προσευχόταν κάποια μέρα με τον Άγιο Ανδριανό και τον Άγιο Κασιανό, το φίλο του Οσίου Νείλου τη Σόρα, τον επισκέφθηκε η ίδια η Παναγία Θεοτόκος με όλη την ουράνια λαμπρότητά της για να του πει πόσο χαίρεται για τους πνευματικούς του αγώνες και να τον διαβεβαιώσει ότι πάντα θα τον προστατεύει η χάρη της. Στη συνέχεια να δούμε την επίσκεψη της Θεοτόκου που δέχθηκε ο ιερομόναχος Νείλος της Σόρα. Αυτός ο ιερομόναχος υπήρξε βλαστός αϊθαλής πνευματικών ορθόδοξων χριστιανών, ζηλωτής των Αγίων Πατέρων και της μοναχικής πνευματικής εργασίας, εφάμιλος του Οσίου Νείλου Σόρσκι και εραστής της ερημικής ζωής και των ασκητικών παλεσμάτων. Για να ικανοποιήσει τους ασκητικούς του πόθους, κατέφυγε στη σκήτη του Οσίου Νείλου, της οποίας η εικόνα ήταν λυπηρή, γεμάτη από ερείπια και μισογκρεμισμένα κτίρια. Οι 8 μοναχοί που ζούσαν στη σκήτη απήχαν πολύ από του να είναι πρότυπα σοβαρής μοναχικής ζωής και δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να διορθωθούν. Ο πατήρ Νίλος, Νίκον ήταν το μοναχικό του όνομα, έγινε ηγούμενος το 1837. Εργάστηκε σκληρά και σε 3 χρόνια είχε αποκαταστήσει όλα τα κτίρια, τα είχε ανακαινήσει. Ο ιερομόναχος αυτός, ο Νίλος, εξορίστηκε από δυσμένεια επειδή διατηρούσε στο κελί του Άγια Λείψανα χωρίς να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Συμβαίνουν πολλά και στα μοναστήρια. Στην εξορία του, ο πατήρ αυτός και στις ώρες της οδύνης και των αναστεναγμών της καρδιάς του κατέφευγε πάντα στην προστάτηδα των απελπισμένων και κατατρομαγμένων την Παναγία. Σε κάποια προσευχή του δακρύβρεκτη στον τόπο που περνούσε από απαγόρευση, κατέβηκε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της για να του πει μέσα από την εικόνα της: «Αγαπημένε μου, μην απελπίζεσαι. Γρήγορα θα επιστρέψεις στη σκήτη σου. Θα τιμηθείς με το μεγάλο σχήμα και θα ονομαστείς Νίλος». Όλα έγιναν όπως ανέφερε το μήνυμα της Παναγίας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοιχνεύοντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας, από τα οποία αντλούμε χάρη και δύναμη και ευλογία. Ο Όσιος Παύλος της Ομπόρα υπήρξε γόνος ευσεβούς και ευγενούς οικογένειας της Μόσχας. Γεννήθηκε το 1317 και παιδιόθεν έδειχνε τάσεις για μια θεωρητική ζωή ενός γνήσιου ορθόδοξου χριστιανού. Τον διέκρινε πάντοτε η απραγμοσύνη και η φιλοπτωχία, ο πόθος για ασκητική ζωή, και έγινε υπόδειγμα η υποταγή του και η υπακοή του στον πνευματοφόρο ηγούμενο της Λαύρας της Αγίας Τριάδος, Στάρετς και Μεγάλο Όσιο Σέργιο. Απέκτησε κοντά του με την πάροδο του χρόνου το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Πάντοτε του άρεσε η ερημική ζωή, στην οποία πέρασε πολλές δεκαετίες στις ερήμους της περιοχής του Βόλγα. Στα δάση του Κόμελ πέρασε 3 χρόνια στην κουφάλα μιας γέρικης φλαμουριάς. Στον ποταμό Νούρμα, στο σημείο που συνορεύει με την Ομπόρα, έχτισε μικρή καλύβα, όχι μεγαλύτερη από την κουφάλα της φλαμουριάς, όπου περνούσε με προσευχή και νηστεία τέλεια τις 5 πρώτες μέρες της εβδομάδας, και μόνο το Σάββατο για την Κυριακή κατέλυε λίγο ψωμί και έπινε λίγο νερό με συντροφιά τα άγρια ζώα. Γι' αυτό αξιώθηκε πολλών χαρισμάτων από τον Κύριο και την υπερευλογημένη μητέρα του την Παναγία. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν στο κελί του, άκουσε να χτυπούν καμπάνες στην ερημιά του δάσους. Από φόβο μήπως είναι παγίδα του πολυμήχανου αλάστορα και απατηλή φαντασία του διαβόλου, δεν έδωσε σημασία στις κωδωνοκρουσίες. Το γεγονός άρχισε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο τακτικά. Και το παράδοξο είναι ότι τις καθημερινές ακουγόταν ένα συνηθισμένο χτύπημα από μικρότερες καμπάνες, ενώ τις γιορτές ακουγόταν δυνατότερη κωδωνοκρουσία. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γιορτή, σύμφωνα με το τυπικό της εκκλησίας, τόσο πανηγυρικότερη ήταν η κωδωνοκρουσία. Ο Όσιος Παύλος άρχισε μεγαλύτερες νηστείες. Αγρυπνούσε. Βίαζε τον εαυτόν του στην πνευματική στενή και τεθλιμμένη οδό. προσευχόταν ημέρα και νύχτα στον Κύριο Ιησού Χριστό να τον πληροφορήσει για το μήνυμα των κωδωνοκρουσιών. Ώρες προσευχόταν και στην Παναγία να γίνει μεσήτριά του στον Υιό και Θεό της και δικό του Θεό και Κύριο. Ζούσε ως άγγελος στην έρημο της Ομπόρα. Καθημερινά όλο και περισσότερο νέκρωνε το φρόνημα της σάρκας για να αξιωθεί θείας επεξηγήσεως του φαινομένου των κωδωνοκρουσιών. Η θεοτοκοφιλία του αυξήθηκε. Τα δάκρυα της προσευχής του πλήθυναν κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας και οι χαιρετισμοί έγιναν ένα με αυτόν στο στόμα του. Ένα περιστατικό όμως τον έπεισε ότι οι κωδωνοκρουσίες ήταν έργο Θεού και περιείχαν θείο μήνυμα. Όταν έφτασε η μεγάλη και σωτήρια εορτή του Πάσχα, ο Όσιος Παύλος άρχισε από την παραμονή μια ολονύχτια αγρυπνία και άφησε την ψυχή του να ξεχυλήσει μπροστά στο Θεό με μια προσευχή γεμάτη θέρμη και άφθονα δάκρυα. Ξαφνικά, ακριβώς τα μεσάνυχτα, άκουσε μια πανηγυρική κωδωνοκρουσία. Μια αθέλητη περιέργεια τον κατέλαβε. Προσευχήθηκε στον Αναστάντα Κύριο για την Παναγία και ύστερα άνοιξε το παράθυρο του κελιού του. Βλέποντας προς τον ποταμό Νούρμα, είδε θείο και απερίγραπτο φως να διαλάμπει πέρα από το ποτάμι και μια φωνή άκουσε να τον προστάζει. «Εδώ να κτίσεις μονή και ναό της Αγίας Τριάδας. Αργότερα εδώ, στον τόπο της Οπτασίας, έκτισε τη μονή». Όσιος Παύλος τότε αισθάνθηκε μέσα του ειρήνη, η καρδιά του πληρώθηκε από μια ανέκφραστη χαρά και όλη τη νύχτα την πέρασε δοξολογώντας το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, της οποίας τη φωνή άκουσε μαζί και την Αγία επιθυμία της να κτιστεί η ιστορική ένδοξη και γεμάτη μεγαλείο μονή της Αγίας Τριάδας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μελετούμε την αγάπη της Παναγίας μας όσο μπορούμε, αν κανείς μπορεί να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να την ιχνηλατούμε σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μας. Η αξιοθαύμαστη Εκκλησία της Λαύρας των Σπηλαίων ανοικοδομήθηκε με το θείο θέλημα του Κυρίου, ο οποίος επλήρωσε τις οικεσίες της Μητρός του Παρθένου Μαρίας και από τον ενδόμηχο πόθο των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου των ηγουμένων της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο γιος του Βαράγκου πρίγκιπα Αφρικανού, που ονομαζόταν Σίμων, ήρθε στη Ρωσία από τη Σκανδιναβία. Πριν τη σύγκρουση των Ρώσων με τους Πολόφτσι, ο Σίμων, ως ευσεβής νέος, θέλησε να πάρει την ευχή του Οσίου Αντωνίου και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί στον Κύριο να μην φωνευθεί στη μάχη. Ο Όσιος, πληροφορημένος μυστικά από τον Θεό, του προείπε για την επικείμενη καταστροφή του ρωσικού στρατού, για τις σφαγές και τις εχμαλωσίες που θα επακολουθήσουν και για τη σωτηρία του. Όλα έγιναν όπως προφήτευσε ο Όσιος. Μετά τη μάχη, ο Σίμων είπε στον Όσιο Αντώνιο: «Ήμουν καταπληγωμένος και πεσμένος στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα στους φωνευμένους πολεμιστές. Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, είδα να σχηματίζεται μια τεράστια εκκλησία. έκθαμβος αναφώνησα. Κύριε λύτρωσέ με από τον πικρό αυτό θάνατο, με τις πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των οσίων σου Αντωνίου και Θεοδοσίου των Σπηλαίων. Αμέσως μια αόρατη θεϊκή δύναμη με άρπαξε μέσα από τους νεκρούς και με έφερε στο Κίεβο. Συγχρόνως θεραπεύθηκαν όλα τα τραύματά μου. Στο σημείο αυτό ο Σίμων θυμήθηκε όλα τα τραγικά γεγονότα του πολέμου, αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του και ύστερα από μια μικρή παύση πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου Αφρικανός, καθολικός στο δόγμα, είχε κατασκευάσει σταυρό. Σε ένδειξη τιμής είχε τοποθετήσει το σώμα του εσταυρωμένου σωτήρος μας μια ζώνη με 50 χρυσά νομίσματα, φλουριά, και στο κεφάλι του ένα χρυσό στεφάνι. Όταν έφυγα για τη Ρωσία, διωγμένος από την οικογένειά μου, ξεκρέμασα από το σταυρό το στεφάνι και τη ζώνη για να τα πάρω μαζί μου ως ευλογία. Άκουσα τότε καθαρά μια φωνή να μου λέει: «Το στεφάνι αυτό πήγαινε το εκεί που το έχω προορίσει, στον τόπο που θα χτίσουν εκκλησία της μητέρας μου, οι όσοι δούλοι μου. Στα χέρια τους να το παραδώσεις για να το κρεμάσουν πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Ήταν η φωνή του Κυρίου. Από το φόβο μου έπεσα στη γη σαν νεκρός. Εκεί έμεινα για πολλή ώρα. Όταν συνήλθα δεν κατάλαβα τι εννοούσαν τα λόγια και όλη η οπτασία. Αργότερα όταν ταξίδευα με το πλοίο για τη Ρωσία σηκώθηκε τρομερή θαλασσοταραχή. Όλοι οι επιβάτες περιμέναμε το θάνατο. Τότε θυμήθηκα τη ζώνη του εσταυρωμένου που είχα μαζί μου. Έβγαλα κραυγή ηκεσίας: «Κύριε, συγχώρεσέ με, χάνομαι για την αμαρτία που έκανα, να πάρω τη ζώνη από το σταυρό σου». Όπως είχα στραμμένα τα μάτια μου στον ουρανό, βλέπω μια μεγαλόπρεπη εκκλησία να αιωρείται στο στερέωμα. Καθώς συλλογιζόμουν σαστισμένος τι να είναι αυτή η οπτασία, ακούω φωνή από ψηλά: «Η εκκλησία που βλέπεις είναι εκείνη που θα χτιστεί από τους οσίους στο όνομα της μητρός μου. Το μέγεθός της θα καθοριστεί με τη χρυσή ζώνη που πήρες από το σταυρό μου, 20 ζώνες πλάτος, 30 μήκος και 50 ύψος. Σε αυτή την εκκλησία θα κατατεθεί και το σώμα σου όταν θα το εγκαταλείψει η ψυχή». Η φωνή σταμάτησε και το μεγάλο θηρίο, η θάλασσα, έπαψε να μου γκρίζει και να απειλεί. «Μέχρι τώρα, Άγιε Πάτερ, δεν γνώριζα που χτίζεται η εκκλησία που είδα σε εκείνη την οπτασία. Να λοιπόν, σου παραδίδω το μέτρο για τη μέτρηση των διαστάσεων αυτής της εκκλησίας και το στεφάνι τούτο για να κρεμαστεί πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Αμέσως ο γέροντας κάλεσε τον Όσιο Θεοδόσιο. «Αυτός θα ανεγείρει το ναό που είδε στην οπτασία», είπε στον Σίμωνα, ενώ παρέδιδε στον άξιο μαθητή του την ζώνη και το στεφάνι. Λίγο αργότερα ο Σίμων και όλη η οικογένειά του αρνήθηκε την παπική αίρεση και ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη του Χριστού. Πολλούς η Παναγία μας με τον τρόπο της και την διακριτική της ενέργεια και χάρη, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεταστρέψει και έχει επαναφέρει στην αλήθεια της πίστεως που είναι η ορθόδοξη Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. Κι άλλη μια ιστορία. Ο Όσιος Σίμων αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα στην περίφημη και παλέφατη Μονή των Σπηλαίων στη Λαύρα του Κιέβου και να αναδειχθεί βλάστημα πνευματικό και θείο Γεώργιο της Μονής. Μιμούμενος τους ασκητικούς αγώνες και τις αρετές των πατέρων της, έφτασε σε ύψη μεγάλα, πνευματικά πάντοτε. Στη Μονή αγωνίστηκε ασκητικά και της πάση κατέστη εδέσιμος. Αργότερα εκλέχτηκε επίσκοπος Βλαντιμίρ, χωρίς να εγκαταλείψει τα μοναχικά παλέσματα, σαν μεγαλόσχημος μοναχός της Πετσέρσκαδιά. Έλεγε ο γέρον: «Κάποτε, την ώρα που προσευχόμουν με δάκρυα στην Παναγία, εγώ ο ανάξιος, και την οικέτευα να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, η ταπεινή δεν παρέβλεψε με τον έσχατο. Κάποια στιγμή, στον πυρετό της προσευχής μου, η Κυρία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ουρανό εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη, όπως λέει και ο ύμνος, λάμπουσα υπέρ τον ήλιο με θείο γαλάζιο φως. Η Βασίλισσα των Ουρανών συνοδευόταν από πλήθος Αγίων του Θεού που ακτινοβολούσαν με το δικό τους φως λιγότερο λαμπερό της Παναχράντου. Στα δεξιά και στα αριστερά στέκονταν οι δύο μεγάλοι όσοι της Μονής μας, ο Όσιος Αντώνιος, κτήτορας της Λαύρας των Σπηλαίων, και ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της ίδιας Λαύρας. Στάθηκα γεμάτος θάμβος και εκστατικός και απολάμβανα το θείο μεγαλείο της παρουσίας της Παναγίας μας. Η συγκίνησή μου, η προσευχή μου και η συνέστηση της τιμής που είχε κάνει σε μένα η Παναγία, όλα είχαν γίνει δάκρυα που καυτά αυλάκωναν τα μάγουλά μου. Η παρουσία της Παναγίας βεβαίωνε την εμπιστοσύνη που είχα στη χάρη της και πως ακούει τις προσευχές που τις απευθύνω. Και άλλη μια τελευταία ιστορία για το Κίεβο. Η θαυμαστή έλευση των οικοδόμων στο Κίεβο διαδόθηκε παντού και ο λαός μαζευόταν στη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων να δει τους τεχνίτες και να πληροφορηθεί τα γεγονότα της θαυματουργικής παρουσίας τους και να ακούσουν για τη θεία προσταγή που έλαβαν να ανοικοδομήσουν το ναό της Παναγίας στη Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Ο λαός υποδείκνυε διάφορους τόπους στους οποίους έπρεπε να οικοδομηθεί ο ναός. Ένας διερχόμενος ηγεμόνας, φωτισμένος από το Θεό, υπέδειξε ένα δικό του κτήμα και το παραχώρησε πρόθυμα στους οσίους για την ανέργερση της εκκλησίας. Ακολούθησαν θεία σημεία που επεκύρωναν την καταλληλότητα του τόπου. Ο Όσιος Αντώνιος συγκέντρωσε τους εργάτες και τους αδελφούς της Μονής και με τη χρυσή ζώνη μέτρησε και χάραξε τα θεμέλια του ναού. Είναι η ζώνη για την οποία είπαμε προηγουμένως. Αμέσως ο Όσιος επίησε ευχήν και άρχισε το έργο της ανοικοδόμησης. Η θεμελίωση του ναού άρχισε το έτος 1073 και αποπερατώθηκε το 1077. Ήταν αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είχε εκδηλώσει την επιθυμία της ίδια η Παναγία στη Βλαχέρνα στους οικοδόμους. Όπως είχε αποκαλύψει η Βασίλισσα των Ουρανών τον ίδιο χρόνο, λίγο μετά τη θεμελίωση της Εκκλησίας, ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε ειρηνικά, ενώ τον επόμενο χρόνο, όταν οι τείχοι της οικοδομής είχαν υψωθεί αρκετά, τον ακολούθησε και ο Όσιος Θεοδόσιος. Ο ναός ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια από τον Όσιο ηγούμενο Στέφανο. Από τότε η χάρη του Θεού αναπάβεται παντοτινά στον οίκο της Παναγίας Μητέρας του. αυτά τα θαυμαστά και για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Η χάρις και η ευλογία της Παναγίας μας να είναι μαζί με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Αϊπάρθενος Μαρία, Υπεραγία Θεοτόκος, Παναγία, Θεομήτωρ, όνομα πολυήμνητων, αξιέραστον και αξιαγάπητων. Η θεολογικοτάτη υμνολογία της Εκκλησίας μας έχει προσφέρει στην Θεοτόκο την ύψιστη έκφρασή της, δογματικά θεοτοκία, καλοφωνική ηρμή, μαθήματα, αναγραμματισμοί έχουν μελοποιηθεί προς τιμήν της δέσποινάς μας, τα οποία αποτελούν έντεχνες, μελήρητες, μεγαλοπρεπείς και συνάμα κατανυκτικές συνθέσεις. Οι παρακλητοί κανόνες όμως προς την Παναγία μας και ιδιαιτέρως αυτή των θαυματουργών εικόνων της είναι πολύ προσφυλής και αγαπητοί στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Στο Ευαγγέλιο δεν αναφέρονται πολλά περί της Αϊπαρθένου Μαρίας. Και τι όμως η αληθινή ζωή της Θεομήτωρος καλύπτεται υπό Αγίας Υγιής, αυτά τα λίγα είναι ικανά για να μας δώσουν το μέγεθος της αξίας του προσώπου της. Ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, τονίζει ότι Θεομήτωρ ουδέποτε ημάρτησε, ουδέ διαλογισμού και ουδέποτε απόλεσε την χάρη. Ο ρόλος της Παρθένου στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας δεν ήταν παθητικός, καθώς πρεσβεύουν οι προτεσταντικές παραφιάδες, αλλά ο κατεξοχήν ενεργητικός. Η Παρθένος ενήργησε η ιδία εντός της και προσέφερεν εις τον Θεόν όλα εκείνα τα οποία προσήλκυσαν τον ίδιο το Δημιουργό στην γη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ομολογεί ότι την Παρθένον χαρακτηρίζουν βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησης κακίας απάσης, άσκησης αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπαντών πνευματικών, νους υπέρτερος των αγγελικών νοών, θείος έρος, ως της ινάλωσε πάσαν επιθυμίαν της ψυχής, Θεού συνουσία κτιστού παντός επέκεινα λογισμού. Ο αυτός Άγιος αποκαλύπτει ότι ο Δημιουργός δεν έδωκεν εις την ανθρωπίνην φύσιν έναν προορισμό εις την αρχήν και κατόπιν τον μετέβαλε. Έπλασε τη αυτήν την ανθρώπινη φύσιν, ώστε όταν θα χρειάζεται να γεννηθεί, να λάβει εξ αυτής την μητέρα του. Ψάλλομαι δε εις τα εσόδια της Θεοτόκου. Την προαιώνων προοριστήσαν μητέρα και επεσχάτων των χρόνων αναδειχθήσαν Θεοτόκον. Έτσι ο Χριστός, κατά την ατρόπον, ευεργετείται εκ της ανθρωπίνης φύσεως, λαμβάνων εξ αυτής μητέρα. Αυτός δε αντεβεργετεί όλους τους ανθρώπους δια της σταυρικής του θυσίας, συμφιλιώνων αυτούς μετά του Πατρός και θεοποιών αυτούς. Το μόνο επάξιον αντάλλαγμα της Θείας Δωρεάς, της Θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, το οποίον μπορούμε να προσφέρουμε στο Χριστό, είναι η Αϊπάρθενος Κόρη. Τίση προς ενέγκομεν Χριστό, ημείς δε μητέρα Παρθένων, των προφητών το κήρυγμα, των Αποστόλων η δόξα, των μαρτύρων το κάφημα και πάντων των γηγενών η ανακαίνησης, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή τους θλιβωμένους παρηγορεί, τους ολιγοψύχους παραμυθεί, τους αμαρτωλούς ελεεί, τους νοσούντας θεραπεύει. Η πάντων βασίλισσα, η παντάνασα, η θαυματουργός εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου που βρίσκεται στην ιερά μεγίστη μονή βατοπεδίου, έχει ιδιαίτερα χάρη να θεραπεύει τους καρκινοπαθείς. Πάμπολα θαύματα με την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνος και της επαλήψεως ελαίου εκ της κανδύλας της επιτελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Φίλες και φίλοι ακροατές, η μέρα μας ξεκίνησε. Σήμερα, το Άγιον Όρος και όλη η Ορθόδοξη Οικουμένη που ακολουθεί το Παλαιό Εορτολόγιο πανηγυρίζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Ρωσία, η Σερβία, η Αγία Γη των Ιεροσολύμων, το Θεοβάδι στον Όρο Σίνα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε κι εμείς για λίγο για την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παντάνασας που βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

Η Παναγία, η Παντάνασα. Η θαυματουργός αυτή η εικόνα της Θεοτόκου είναι φορητή του 17ου αιώνα, που έφερε η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ από τη Νέα Ασκήτη, όταν επάνδρωσε τη μονίβα του πεδίου, καθιστώντας αυτήν κοινόβιο το 1990. Βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάριο του βορειοανατολικού κύωνα του Καθολικού της Μονής. Το πρώτο δείγμα ότι η εικόνα έχει ιδιαίτερη χάρη είναι το εξής γεγονός. Μια μέρα, ένας νέος που ήταν από την Κύπρο μπήκε στο ναό και ενώ αυτός πήγαινε να προσκυνήσει την εικόνα, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νέο κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στην μαγεία. Έτσι, η θαυματουργή επέμβαση της Θεοτόκου τον έπεισε να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Η εικόνα αυτή έχει επίσης ειδική χάρη από τον Θεό να θεραπεύει την φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας μετά από ανάγνωση του παρακλητικού κανόνος της Παναγίας της Παντανάσης.

Πολλά επίσης θαύματα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, αφού το έχουν μεταφερθεί εκεί, μετά από πρόσκληση του Πατριαρχείου Μόσχας, δύο αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης. Ένα στο Ναό των Αγίων Πάντων στο Κράσνοε Σελό της Μόσχας και το δεύτερο στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νοβοσπάσκι. Σταχυολογούμε από το αρχείο της Μονής μερικά από τα θαύματα που τελεί η Παναγία η Παντάνασα. 30 Σεπτεμβρίου 1990. Ο ιερομόναχος Ευδόκιμος κοιμήθηκε το 2003, ο πνευματικός από την βατοπεδίνη σκήτη του Αγίου Δημητρίου, αφού προσκύνησε στα απόστοιχα του Εσπερινού και κάθισε στο στασίδι απέναντι από την εικόνα της Παντανάσης, είδε οφθαλμοφανώς να βγαίνουν ακτίνες φωτός από την εικόνα. Τότε ρώτησε τον ιερομόναχο που ήταν δίπλα του, εάν βλέπει και αυτός τις ακτίνες και το φως που βγαίνουν από την εικόνα της Παναγίας μας. Αυτός του απαντά ότι δεν βλέπει. Και αμέσως σταμάτησαν οι ακτίνες και η λάμψη από την εικόνα. Αυτές οι ακτίνες και το φως που εξήρχεται εκ της εικόνος της Παντανάσης, καθώς σημειώνει, μου εχαροποίησαν την καρδία, όπου τώρα έχω 60 χρόνια εις το Άγιον Όρος, να με αξιώσει η Κυρία Θεοτόκος να ειδώ τέτοιο θαύμα. Η πρεσβυτέρα Ανδρούλα Παπαχριστοδούλου από την Λευκωσία της Κύπρου αναφέρει το εξής περιστατικό που έγινε προς το τέλος του έτους 1990. Μία νύχτα, ενώ κοιμόταν, έκανε ένα δυνατό ροχαλιτό, τεντώθηκε και με ανοιχτά τα μάτια έπεσε σε κόμμα. Οι δικοί της νόμισαν ότι πέθανε. Μετά από τις πρώτες βοήθειες που της προσφέρανε, έδειξε σημεία ζωής. Στο νοσοκομείο της έκαναν πολλές εξετάσεις για αρκετές ημέρες και βρήκαν ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο και έπρεπε να εγχειριστεί το ταχύτερο. Αφού εξομολογήθηκε και έκανε το Άγιο Ευχέλαιο, πήγε στο χειρουργείο έχοντας την ελπίδα της στην Παναγία την Παντάνασα, της οποίας είχε πάντοτε και στο νοσοκομείο ακόμη την εικόνα μαζί της. Κατά την εγχείρηση όμως δεν επιτεύχθηκε η αφαίρεση όλου του όγκου, αλλά έμειναν κάποια υπολείμματα. Έτσι είχε αρκετές δυσκολίες. Ζαλιζόταν, δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε να μιλήσει καλά, την ενοχλούσαν πολύ οι θόρυβοι. Όμως λόγω των εορτών των Χριστουγέννων βγήκε από το νοσοκομείο. Κάποια μέρα ενώ ήταν ξαπλωμένη και πάνω από το κρεβάτι βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης, αισθάνθηκε μια ωραία και ανεξήγητη ευωδία που κράτησε γύρω στα 10 λεπτά και γινόταν πιο έντονη κατά διαστήματα. Στην αρχή, οι άλλοι στο σπίτι δεν ένιωθαν τίποτα. Όμως, στη συνέχεια, αισθάνθηκαν και αυτοί την ευωδία και συγκινημένοι κατάλαβαν την αισθητή επίσκεψη της Παναγίας. Σε μερικές ημέρες πάλι έγινε η ίδια ευωδία. Κάτι που δημιούργησε στην καρκινοπαθή την πεποίθηση ότι η Παναγία θα την θέλει.

γιατί μου γιάτρεψε και την κόρη μου, 4 χρονών, που έπασχε από λευκαιμία και τώρα είναι μια χαρά. Η πρεσβυτέρα τώρα είναι καλά και ευχαριστεί την Παντάνασα για το μεγάλο θαύμα της.

Στο παιδικό ογκολογικό κέντρο της Μόσχας νοσηλευόταν ο 8χρονος Μιχαήλ Ιακούνιν από την Τολιάτη με καρκίνο στο μάτι. Ένα χάρτινο αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Παντανάσης βρισκόταν στον τοίχο δίπλα στο κεφαλάκι του, αριστερά. Στις 11 Νοεμβρίου 1991, η μητέρα του, που ήταν κοντά του και προσευχόταν για την θεραπεία του στην Παναγία, μαζί με την Κλαβδία Οχάτρινα, είδαν να βγαίνουν από την εικόνα φωτεινές ακτίνες. Σε μερικές όμως ημέρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μητέρα διαπίστωσε ότι η καρδιά του Μιχαήλ έπαυσε να χτυπάει. Έτρεξε να φωνάξει την νοσοκόμα. Όταν ήλθε και ενώ στον διάδρομο και στο δωμάτιο ήταν σκοτάδι, είδαν δύο ακτίνες από την εικόνα να πέφτουν πάνω στο νεκρό παιδάκι και αμέσως η καρδιά του άρχισε πάλι να λειτουργεί.

Ο Παύλος υπασπιστής από τη Δράμα μας γράφει: «Επισκέφθηκα την μονίβα του πεδίου το καλοκαίρι του 1994. Στην ξενάγηση άκουσα για την εικόνα της Παναγίας που είχε θεραπεύσει πολλούς καρκινοπαθείς. Επειδή η μητέρα μου είχε ένα τέτοιο πρόβλημα στο δέρμα του προσώπου της, παρακάλεσα γονατιστό στην Παναγία να τη θεραπεύσει και έταξα να της χαρίσω τον χρυσό μου σταυρό. Φεύγοντας λοιπόν από την μονή, πήρα λαδάκι, το οποίο έδωσα στη μητέρα μου και μετά από την επάλυψη του καρκίνωμα στο δέρμα, υποχώρησε. Όταν ξαναπήγαμε στο γιατρό του νοσοκομείου της Δράμας για την συνήθη καυτηρίαση, μας είπε ότι δεν χρειάζεται, διότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Από τότε η μητέρα μου είναι τελείως καλά».

κύριος Παπαευρυπίδης, πρόσφυγας από την Μόρφου της Κύπρου, σημειώνει. Η μητέρα μου βρισκόταν στο Μακάριο νοσοκομείο Λευκωσίας και υπέφερε από καρκίνο στην περιοχή του Ρινοφάριγγα με πολλές αιμορραγίες από τη μύτη και το λαιμό. Τούτο επιβεβαιώθηκε με αναλύσεις και βιοψίες. Επρόκειτο να εγχειριστεί σε 2 μέρες. Παρακολουθούσα τηλεόραση στο σπίτι μου. Ήταν μια εκπομπή από τον Λόγο. Συνομιλητής ήταν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ. Σε μια στιγμή αναφέρθηκε στα θαύματα της Παναγίας της Παντανάσης. Αμέσως έκανα τον σταυρό μου, έκανα προσευχή για τη μητέρα μου και έβαλα ένα τάμα. Όλα έγιναν τον Φεβρουάριο του 1995. Την επομένη, ο θεράπων ιατρός του Μακαρίου για τη μητέρα μου, συνοδευόμενος από ασκούμενους ιατρούς, ήλθε να την εξετάσει. Έκπληκτος, λέει στους άλλους. «Πιστεύετε στα θαύματα?» «Δεν έχει τίποτε». «Πράγματι, δεν έχει τίποτε. Έγινε τελείως καλά και δεν εγχειρίστηκε. Μητέρα μου είναι η Ευδοκία Παπαευρυπίδη, ηλικίας 80 χρονών, που μένει στην Λεμεσό».

Παναγιώτης Οικονόμου από τη Λάρισα έγραψε στις 21 Δεκεμβρίου 1995. «Σας γράφω για ένα θαύμα που έκανε σε μένα τον ανάξιο η Παναγία η Παντάνασα. Έπασχα από μία ασθένεια στα δύο μου αυτιά, τα οποία έβγαζαν ένα υγρό και μύριζαν απέσια. Επίσης είχα πολύ έντονη φαγούρα. Όταν είχα έρθει στη χάρη της Παναγίας μας στο μοναστήρι της Μονής Βατοπεδίου, τον Φεβρουάριο του 1995, άκουσα από τον ηγούμενο για ένα θαύμα της Παντανάσης, από τα τόσα που έχει κάνει. Εκείνη τη στιγμή η πίστη μου και η ελπίδα να γίνω καλά στράφηκε συγκεκριμένα στο θαυματουργό λαδάκι της Παναγίας μας της Παντανάσης και υποσχέθηκα ότι όταν θα γινόμουν καλά ως τάμα, θα άφηνα στην εικόνα της το σταυρουδάκι που είχα από τη βάπτισή μου. Μόλις γύρισα στην Λάρισα, άρχισα να σταυρώνω απ' έξω τα αυτιά μου με το λαδάκι. Μετά από ένα μικρό διάστημα 3 μηνών, άρχισε πλέον να μην μυρίζουν και να μην αισθάνομαι φαγούρα στα αυτιά μου. Σήμερα που σας γράφω, είμαι μια χαρά και δοξάζω τον Θεό και την Παναγία μας».

Στις 18 Μαρτίου 1996, μια γυναίκα διηγήθηκε στον πρωτοπρεσβύτερο Αρτέμιο Βλαντίμιροφ, προϊστάμενο της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο Κράσνοε Σελό της Μόσχας, όπου έχει μεταφερθεί αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Παντανάσης, ένα περιστατικό που συνέβη στην οικογένειά της μετά τις έντονες προσευχές της μπροστά στη συγκεκριμένη εικόνα. Ο γιος της, επί πολλά χρόνια, έπαιρνε σκληρά ναρκωτικά. Όλες οι προσπάθειες να τον αποτρέψει ήταν μάταιες. Μια ημέρα, όταν αυτή η γυναίκα γύρισε σπίτι της, μετά τις προσευχές της στην εκκλησία, ο γιος της τη ζήτησε να πιει από τον αγιασμό που έγινε στην εικόνα της Παντανάσης και κατόπιν της είπε ότι σταματάει πλέον να παίρνει ναρκωτικά και θέλει να σπουδάσει κάποιο επάγγελμα με το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει όσους πάσχουν από την χρήση των ναρκωτικών. Από τότε πέρασαν 3 μήνες. Οι γιατροί κατόπιν εξετάσεων διαπίστωσαν την απουσία ιχνών ναρκωτικών ουσιών και την ανανέωση του οργανισμού του. Τώρα αυτός σπουδάζει στο ογκολογικό κέντρο. Έτσι η Παναγία γλίτωσε αυτόν τον νεαρό από τον θάνατο.

Από το πρόσωπο της Λιουντμίλα εξαφανίστηκε ένα καρκίνωμα μεγάλο ως ελιά, αφού άλυψε το πρόσωπό της με λάδι μετά από παράκληση στην εικόνα της Παντανάσης στο Ναό των Αγίων Πάντων Μόσχας, Μάρτιος του 1996. Η Ναντιέζντα από τη Μόσχα είχε τραυματιστεί στην σπονδυλική στήλη, συμπιεστική θλάση με μετατόπιση. Συνεχής πόνοι την βασάνιζαν και δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε 20 βήματα. Στην κάτωση αγώνα είχε τραύμα και στο πρόσωπο έξεμα. Αφού προσευχήθηκε στην Παντάνασα, έγινε εντελώς καλά. Ιούνιος 1996. Μια πιστή γυναίκα κάθε ημέρα έκανε παρακλήσεις στην εικόνα της Παντανάσης στο Ναό των Αγίων Πάντων στην Μόσχα υπέρ των αθέων συγγενών της. Σε λίγο καιρό αυτοί άρχισαν να εκκλησιάζονται. Αύγουστος του 1996.

Η Νίκη Ανίβα από την Πάφο της Κύπρου μας έγραψε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996. Πριν 2 ημέρες τηλεφώνησα στη Μονίβα του πεδίου για να μου κάνουν παράκληση στην Παναγία την Παντάνασα. Δοξάζω το όνομά της. Διότι είχα μεγάλη κίστη στην μήτρα και ο γιατρός μου είπε ότι θα χρειαζόμουν εγχείρηση. Είχα φοβηθεί αρκετά, διότι η μητέρα μου που κοιμήθηκε πέρσι είχε καρκίνο της μήτρας. Σήμερα που πήγα στο γιατρό μου είπε ότι είμαι μια χαρά και δεν θα χρειαστώ καμία εγχείρηση, διότι η κίστη έχει εξαφανιστεί. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Αμέσως δόξασα τον Κύριό μας. Άλλο περιστατικό. Μόσχα, Δεκέμβριος του 1996. Η Λιουοβόη, αγάπη, είχε καρκίνο στη μήτρα. Οι γιατροί της πρότειναν να κάνει εγχείρηση. Ήρθε στην εκκλησία για τους χαιρετισμούς της Παναγίας Παντανάσης. Πριν την εγχείρηση πήγε για επανεξέταση και ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Ιανουάριος 1997, Μόσχα. Ο Ιούρη, 48 ετών, είχε ολοκληρωτική εξασθένηση του νευρικού συστήματος. Οι συγγενείς άρχισαν να κάνουν υπέρ αυτού παρακλήσεις στην εικόνα της Παντανάσης. Θεραπεύθηκε τελείως. Απρίλιος του 1997, πάλι στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος, 20 ετών, είχε όγκο στον εγκέφαλο. Άρχισε να προσεύχεται στην εικόνα της Παντανάσης και ο όγκος εξαφανίστηκε. Μάιος 1997. Ο Βίκτορ είχε όγκο του νοτιαίου μυελού. Η μητέρα του διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Στην επανεξέταση, ο όγκος δεν υπήρχε. Ιούνιος 1997. Στη Σοφία, 50 ετών, μετά από εξετάσεις, οι γιατροί βρήκαν ένα είδος καρκίνου που λέγεται ομοίωμα. Πρότειναν επίγουσα εγχείρηση. Στο Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας επιβεβαίωσαν ότι χρειάζεται επίγουσα εγχείρηση. Προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Παντανάσης στο ναό. Στο σπίτι διάβαζε τους χαιρετισμούς. Σε έναν μήνα, στην επανεξέταση, ο όγκος δεν βρέθηκε. Μόσχα, Ιούλιος 1997. Η Μαρία είχε καρκίνο της μήτρας. Διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Σε 2 εβδομάδες, ο καρκίνος εξαφανίστηκε.

Αύγουστος 1997. Από τον Ιανουάριο του 97, ο Αλέξανδρος από την πόλη Ουλιάνοβσκ υπέφερε με καρκίνο στο νεφρό, στην ουροδόχο κίστη και στον προστάτη. Άρχισε να προσεύχεται στην εικόνα της Παντανάσης. Σε λίγο καιρό, στην επανεξέταση, δεν βρήκαν τον καρκίνο. Σεπτέμβριος 1997, Μόσχα. Η Όλγα είχε καρκίνο τετάρτου βαθμού στην μήτρα. Έκανε στο ναό της Παναγίας παράκληση μπροστά στην εικόνα της Παντανάσης. Στο σπίτι διάβαζε για 40 ημέρες τους χαιρετισμούς. Σε επανεξέταση, ο καρκίνος δεν βρέθηκε. Ιανουάριος 1998. Στο ναό του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, που βρίσκεται στην Ουδμουρτία, κοντά στα Ουράλια, δωρήθηκε η εικόνα της Παντανάσης και λάδι αγιασμένο από την παράκληση στο ναό των Αγίων Πάντων. Ακολούθησαν πολλά περιστατικά θεραπείων από ανίατες ασθένειες. Τώρα στο ναό αυτό, κάθε εβδομάδα, διαβάζουν χαιρετισμούς μπροστά στην εικόνα της Παντανάσης. Ιανουάριος 1998. Ένας νέος προσευχόταν στο ναό των Αγίων Πάντων της Μόσχας για τη μητέρα του που είχε καρκίνο. Η μητέρα στο σπίτι διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Σε λίγο καιρό ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Ιανουάριος 1998, στη Μόσχα και πάλι. Η Μαρία είχε όγκο της θηλής του μαστού, ο οποίος μεγάλωνε συνέχεια. Παρήγγειλε στο ναό να κάνουν την παράκληση της Παντανάσης. Σε 3 ημέρες αισθάνθηκε καλύτερα και σε 1 εβδομάδα θεραπεύθηκε. Φεβρουάριος 1998. Μία γυναίκα έπρεπε να κάνει εγχείρηση για αφαίρεση αδένων. Δεν ήθελε όμως να κάνει την εγχείρηση. Άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς της Παναγίας της Παντανάσης. Σε 3 ημέρες πήγε στο γιατρό της και της είπε ότι έγινε καλά. Ήταν πλέον εντελώς υγιής. Και πάλι Φεβρουάριος του 1998. Το Νοέμβριο του 1997 οι γιατροί έκαναν διάγνωση καρκίνου δευτέρου βαθμού στην Άννα. Αυτή άρχισε να πηγαίνει στην παράκληση της Παντανάσης και να βάζει αγιασμένο λάδι στο μέρος της αρρώστιας. Λίγο καιρό αργότερα θεραπεύθηκε. Μάρτιος 1998. Η Ταλίνη είχε καρκίνο στα έντερα. Έκανε εγχείρηση, αλλά μετά, στην επανεξέταση, βρήκαν ότι ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο σηκώτη και στην σπλήνα. Προσευχόταν στην Παναγία την Παντάνασα. Τελικώς, θεραπεύτηκε τελείως. Άνοιξη του 1998. Ο Ρωμάν είχε υπατήτηδα σε που του προκαλούσε πόνους στο στομάχι και υπνηλία. Η μητέρα του προσευχόταν στην Παντάνασα και του έκανε επαλήψεις με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύθηκε πλήρως. Ιούνιος 1998. Ένα βρέφος με το όνομα Άννα ήταν στο παιδικό ογκολογικό κέντρο της Μόσχας με διάγνωση καρκινικού όγκου τρίτου βαθμού στην κοιλιά. Στο σπίτι διάβαζαν τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Σε ένα μήνα ο όγκος εξαφανίστηκε.

Σήμερα, φίλες και φίλοι κροατές, διαβάζουμε θαύματα της Παναγίας της Παντανάσης, της θαυματουργής εικόνος που υπάρχει στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος που σήμερα, μαζί με την Ορθόδοξη Οικουμένη που ακολουθεί το Παλαιό Εορτολόγιο, στη Σερβία, στη Ρωσία, στα Ιεροσόλυμα, στη Γεωργία, πανηγυρίζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα με το Παλαιό Εορτολόγιο, 15 Αυγούστου. Τα θαύματα της Παναγιάς μας Πάμπολα και όλο το όρο σήμερα αναπέμπει ευωδίες μεγάλες από τις θαυματουργές παρουσίες της Θεοτόκου που δεν έχει λείψει ποτέ από το δικό της περιβόλι. Συνεχίζουμε λοιπόν να διαβάζουμε θαύματα της Παναγιάς της Παντανάσης.

Σε μια κοπέλα που λεγόταν Άννα, οι γιατροί διέγνωσαν περιτονίτιδα. Διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης και γιατρεύτηκε ολότελα. Μόσχα, 7 Ιουνίου 1998. Ένα παιδάκι προσβλήθηκε από λέπρα εδώ και 4 χρόνια. Η μητέρα του διάβασε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Πήγε και στην λειτουργία στην εκκλησία που είναι η εικόνα της Παντανάσης. Πήρε λάδι από το καντήλι της Παναγιάς και άλυψε το παιδάκι και γιατρεύτηκε πλήρως. 13 Αυγούστου 1998. Ο Αλέξανδρος από τη Μόσχα είχε καρκίνο στην ουροδοχοκίστη και αφού διάβασε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης και αλήφθηκε με το λάδι της, γιατρεύτηκε. Ιανουάριος του 1999. Η Ναταλία Μαρίνοβα από τη Βουλγαρία γράφει στις 24 Φεβρουαρίου 1999. Έμαθα για την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης και χαρήκα πολύ. Ξέρω ότι προσεύχεστε για ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Γι' αυτό πήρα το θάρρος να σας ενοχλήσω, ζητώντας τις προσευχές σας για μια ηλικιωμένη γυναίκα που έχει καρκίνο. Ο εγγονός της πηγαίνει στον ενοριακό μας ναό του Αγίου Νικολάου. Πριν λίγες ημέρες είδε στον κεντρικό ναό της Βάρνα τους χαιρετισμούς στην Παναγία την Παντάνασα, μεταφρασμένους στα βουλγαρικά με την εικόνα της Παντανάσης που υπάρχει στη μονίβα του πεδίου. Η ηλικιωμένη κυρία, το όνομά της είναι Βεσελίνα, άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς. Σήμερα ο εγγονός της μου είπε ότι γίνεται όλο και καλύτερα όσο τους διαβάζει. Γι' αυτό αποφάσισα να σας ξαναγράψω και να ζητήσω τις προσευχές σας. Ένας άνδρας από τη Μόσχα με το όνομα Γεώργιος είχε τη γυναίκα του με καρκίνο στο στήθος. Διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης, έβαλε λάδι και η γυναίκα γιατρεύτηκε ολότελα. Μάρτιος του 1999.

Η Αγγελική είχε καρκίνο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία Παντάνασα. Πήρε λάδι από την εικόνα, έβαλε εκεί που είχε καρκίνο και θεραπεύθηκε. Απρίλιος του 1999. Στη μικρή Κύριλ Σοπρόκοβ, 3,5 ετών από την πόλη Όρελ, οι γιατροί διέγνωσαν λευχαιμία. Οι γονείς της άρχισαν να προσεύχονται με θέρμη στην Παντάνασα. Μετά από 8 μήνες θεραπεύθηκε. 4 Ιουνίου 1999. Μία γυναίκα είχε αρρώστια στο πάγκρεας σε πολύ βαριά μορφή. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Η κόρη της Τάνια άρχισε να προσεύχεται για την μητέρα της στην Παναγία Παντάνασα και σε μερικές ημέρες άρχισε να συνέρχεται. Όταν της έκαναν επανεξέταση, οι γιατροί δεν βρήκαν τίποτα. Μόσχα, Ιούλιος 1999.

Ο ιερεύς Εφραίμ από την Worcester της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε επιστολή που έστειλε στις 7 Ιουλίου 1999, γράφει για ένα γεγονός σχετικό με ένα από τα αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης που πήρε για τους ενορίτες του όταν επισκέφθηκε την Μονή Βατοπεδίου. Μια Κυριακή επισκέφθηκε μια γυναίκα που ήταν περιορισμένη στο σπίτι της από εγκεφαλικό, που όμως δεν είχε καρκίνο. Αυτή έμενε με τις δύο κόρες της. Όταν έφτασε στο σπίτι τους, η μία κόρη τον υποδέχθηκε χαρούμενη. Η άλλη όμως, η Ελισάβετ, δεν του μίλησε καθόλου, αλλά στεκόταν δίπλα από το κρεβάτι της μητέρας της με τα μάτια της καρφωμένα στο πάτωμα και γέρνοντας το κάγκελο του κρεβατιού. Αυτός νόμισε ότι συμπεριφερόταν έτσι γιατί ήταν στενοχωρημένη μαζί του. Όταν έλεγε τις προσευχές για να κοινωνήσει την μητέρα, έβγαλε την εικόνα της Παντανάσης για να την βάλει στο κρεβάτι δίπλα στη μητέρα τους. Τότε η Ελισάβετ, σαν να συνήλθε, τον κοίταξε κατάματα, πήρε την εικόνα από το χέρι του και την πρόσφερε στην μητέρα της για να προσκυνήσει και απάγγειλε τις προσευχές της προετοιμασίας μαζί τους. Δεν είπε όμως ούτε μια άλλη λέξη και μετά την κοινωνία άρχισε πάλι να κοιτάζει το πάτωμα και να γέρνει στο κάγκελο του κρεβατιού. Όταν ο ιερέας πήγε στο σπίτι του, πήρε τηλέφωνο τον αδελφό της Ελισάβετ για να τον ρωτήσει σχετικά με την συμπεριφορά της αυτή. Εκείνος του είπε ότι όταν αυτός είχε φύγει από το σπίτι τους, ξαφνικά η Ελισάβετ σωριάστηκε στο πάτωμα και την πήραν μια ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δηλαδή το επεισόδιο στο σπίτι ήταν αποτέλεσμα κρίσης που έπαθε το κορίτσι από μεγάλο εγκεφαλικό όγκο, ο οποίος μεγάλωσε σε σχέση με την υποτροπή του καρκίνου του μαστού, τον οποίο είχε σε πλήρη ύφεση για αρκετά χρόνια. Η Ελισάβετ δεν είχε κάτι μαζί του, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει ή να κινηθεί λόγω της κρίσης, εκτός από το μικρό διάστημα όταν αυτή και η μητέρα της προσκύνησαν την εικόνα και προσεύχονταν. Μετά από αξονική τομογραφία, οι ιατροί είπαν ότι η Ελισάβετ μάλλον θα ζούσε μόνο μερικές εβδομάδες. Όμως, περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ο καρκίνος είχε ανεξήγητα εξαφανιστεί. Οι γιατροί μπορούν να αποδώσουν αυτό το γεγονός μόνο σε ένα μεγάλο θαύμα.

Η Ευγενία Κωνσταντίνοβα είχε νευραλγία στο πρόσωπο και πολύ δυνατούς πόνους. Για 40 ημέρες διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παντανάσης. Πήγαινε και στις λειτουργίες. Έβαλε λάδι από την εικόνα και η νευραλγία της πέρασε. Αυτό έγινε στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο του 1999. Η Λιδία Μπιτσκοβά Δημητρίγευνα, κατοίκος Μόσχας, είχε ενοχλήσεις στο μέρος του στομάχου. Μετά από βιοψία, σε κύτταρα που της αφαιρέθηκαν, εντοπίστηκε κακοήθης καρκινικός όγκος. Οι γιατροί την προέτρεψαν να κάνει εγχείρηση. Η εγχείρηση τελικά ορίστηκε 3,5 μήνες μετά. Στο διάστημα αυτό, διάβαζε καθημερινά τους χαιρετισμούς και έκανε επάλυψη με λάδι από το καντήλι της Θεοτόκου Παντανάσης. Στην επόμενη εξέταση, ο καρκίνος δεν υπήρχε. 7 Σεπτεμβρίου 1999. Η Νίνα, κατοικός Μόσχας, είχε την εξής διάγνωση. Άσχημη κατάσταση ζωτικών οργάνων, νεφρά, πάγκρεας, σηκώτη και κακή λειτουργία τους. 6 χρόνια ταλαιπωρήθηκε, αλλά δεν βρήκε θεραπεία. Κάποιος την πληροφόρησε για τη θαυματουργό εικόνα της Παντανάσης. Αφού πήγε στην λειτουργία, ζήτησε λάδι από το καντήλι της εικόνας. Σε λίγο καιρό θεραπεύτηκε. 9 Ιανουαρίου του 2000. Η Ναταλία Γκάλιτς, Γεβία Γερνά, κάτοικος Όρσκ, περιοχή Όρενμπουργκ, είχε καρκίνο του στήθους. Μετά από 40ήμερη προσευχή με τους χαιρετισμούς στη μητέρα του Θεού την Παντάνασα, θεραπεύθηκε 29 Ιανουαρίου 2000. Η Λουντμίλα είχε την εξής διάγνωση. Καρκίνος 4ου βαθμού στο παχιέντερο και καρκινική όγκη στην μήτρα και στο σηκώτη. Μετά την εγχείρηση, οι γιατροί της έδωσαν 2 εβδομάδες ζωής. Η ετοιμοθάνατη άρχισε να προσεύχεται με θέρμη και να ψάλει τους χαιρετισμούς στην Παντάνασα. Τώρα, μετά από χρόνια, η κυρία Λουντμίλα ζει και δοξάζει την Παντάνασα για το θαύμα. Μόσχα, Φεβρουάριος 2000.

Η Βαλεντίνα από την πόλη Όρελ είχε κακοήθη όγκο. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Άρχισε να διαβάζει στο σπίτι τους χαιρετισμούς της Παναγίας Παντανάσης. Σε λίγο καιρό ο όγκος εξαφανίστηκε. 20 Μαρτίου του 2000. Η Λιδία από τα Αλτάια, Όρη, είχε καρκίνο του στομάχου. Της αφαίρεσαν ένα μέρος του στομάχου, αλλά ο καρκίνος προχώρησε. Αυτή άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς και να παίρνει κάθε ημέρα λίγο αγιασμό από την παράκληση της Παναγίας Παντανάσης. Οι μεταστάσεις σταμάτησαν. Τώρα είναι ζωντανή και υγιής. Μάιος 2000. Η Όλγα Ξενόβα είχε μια αδελφή στο Νίζνι Νόβγκοροντ που έπασχε από καρκίνο του στομάχου. Οι γιατροί την προέτρεψαν να κάνει εγχείρηση. Αυτή άρχισε να προσεύχεται διαβάζοντας τους χαιρετισμούς της Παντανάσης και σύντομα θεραπεύθηκε. 27 Σεπτεμβρίου 2000. Ο αρχιδιάκονος Σέργιος Ρέινγκαρντ από την πόλη Σίλη του Βελγίου παρουσίασε καρκίνο με μεταστάσεις που πρόσβαλε μερικά εσωτερικά όργανα. Αυτός έστειλε γράμμα στον Ναό των Αγίων Πάντων στη Μόσχα που βρίσκεται το αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας της Παντανάσης και ζητούσε προσευχές. Μετά από αυτό έγινε καλύτερα και σε λίγους μήνες θεραπεύθηκε. 14 Ιανουαρίου 2001.

Μια μικρή αναφορά κάνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονίδα του Πεδίου του Αγίου Όρους. Ολόκληρο το Άγιο Όρος σήμερα πανηγυρίζει την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως και όλες οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες που ακολουθούν το Παλαιό Εορτολόγιο. Από το μικρό λοιπόν έντυπο «Παρακλητικός κανόν Παναγίας της Παντανάσης», έκδοση της Μονής Βατοπεδίου, διαβάσαμε σήμερα μερικά από τα θαύματα της Παναγίας μας, για να δοξάσουμε το Θεό μας που έχουμε τέτοια μεγάλη μεσήτρια, που σπέβδει για όλους να παρακαλέσει τον Κύριο να μας θεραπεύσει, να μας στηρίξει, να μας ενδυναμώσει. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε από τη δική της μητρική καθημερινή παρουσία. Στη συνέχεια, και καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο χρόνος που έχουμε και σήμερα στη διάθεσή μας, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε τα Μεγαλινάρια. Ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας της Παντάνασας είναι ποίημα του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Και ακούγοντας τα Μεγαλινάρια, ελάτε όλοι μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε, να παρακαλέσουμε την υπεραγία Θεοτόκο να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας θεραπεύσει για να μας σώσει.

Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τα μεγαλνάρια από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης, της θαυματουργού εικόνος που σώζεται στην Ιερά Μεγίστη Μονίδα του Παιδίου του Αγίου Όρους. Ποίημα του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδίνου είναι ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας μας, πάμπολα τα θαύματά της, και σήμερα, μέρα που είναι, είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε μερικά από τα θαύματα που έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Σήμερα το Άγιον Όρος και η Ορθόδοξη Οικουμένη που ακολουθεί το παλαιό εορτολόγιο πανηγυρίζει με κάθε λαμπρότητα την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο, αλλά να ευχηθούμε η Παναγία μας να μας σκέπει και να μας αγιάζει πάντοτε όλους. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα.

0: μάνα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γυναίκες Μετανοίας του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες Μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
7: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού», που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού, ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
8: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στον τελευταίο στίχο σήμερα της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου του 5ου κεφαλαίου και στο στίχο 21. Είδαμε προηγουμένως και είχαμε πει ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία εκείνο που επικρατεί είναι η αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι κάτι το ιδεολογικό, απλώς μια θεωρία, δηλαδή μία εσφαλμένη, αλλά αλήθεια είναι ο Χριστός ο ίδιος. Αυτός είναι η αλήθεια και το κριτήριο της αληθείας. Εάν είναι ένα πράγμα αληθινό ή ψεύτικο, κρίνεται κατά πόσον είναι πραγματικά μέτοχο μέσα στον Θεό ή αμέτοχο του Θεού. Και η ζωή μας η ίδια, εάν είναι ζωή αληθινή ή ζωή ψεύτικη, δεν μπορούμε να την κρίνουμε με άλλο κριτήριο παρά μόνο με αυτό. Εάν είναι ζωή εν Θεό, εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή αληθινή. Και αν δεν είναι εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή ψεύτικη. Γι' αυτό και είναι αποδεδειγμένο ότι άνθρωποι που έχουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν ότι θα τους έκαμνε ευτυχισμένους, άνθρωποι που αισθάνονται ότι ό,τι μπορούσαν να φανταστούν το αποκτούν και το έχουν στα χέρια τους, αισθάνονται πάρα πολλές φορές μια μεγάλη κενότητα μέσα τους, ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη κόπωση. Δεν αναπαύονται. Και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν αναπαύονται. Τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να μην αναπαύονται, τι είναι αυτό που τους κάνει να μην ξεκουράζονται, να μην ησυχάζουν, να μην ειρηνεύουν, αφού έχουν τα πάντα. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε τα πάντα, ας πούμε, οτιδήποτε νομίζουν ότι τους είναι βασικό και απαραίτητο. Εκείνο που λείπει όμως είναι ακριβώς αυτή η απουσία του Θεού. Τους λείπει ο Θεός. Τους λείπει ο Θεός. Και επειδή λείπει ο Θεός, η ζωή γίνεται κουραστική. Γίνεται χωρίς νόημα. Γίνεται χωρίς λόγων. Γίνεται άλογος η ζωή μας χωρίς λόγων και γίνεται ανόητος χωρίς νόημα. Και όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά, όλα αυτά τα πράγματα μας κουράζουν, από τα πιο απλά πράγματα της ζωής μας μέχρι τα πιο πολύπλοκα και τα πιο σύνθετα. Και βέβαια πολύ περισσότερο όταν ο Θεός είναι αληθινός ή είναι ψεύτικος. Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, τους γονείς μας. Για να είναι αληθινοί γονείς, πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους και πόσο αναπαύονται τα παιδιά τους στους αληθινούς γονείς. Ενώ ένας γονιός ο οποίος δεν είναι αληθινός γονιός, και δεν εννοώ βιολογικά, εννοώ γενικότερα σαν γονιός, σαν ήθος, σαν παρουσία, σαν σχέση με το παιδί του, αν δεν είναι πραγματικός γονιός και δεν εκπληρεί αυτά όλα τα οποία πρέπει να έχει ένας γονιός, τότε απογοητεύει τα παιδιά του, απογοητεύει, ας πούμε, τους ανθρώπους που εξαρτούνται από αυτόν. Και πόσες φορές βλέπουμε αυτό το πράγμα, παιδιά να έχουν απορρίψει, ας πούμε, τους γονείς τους, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, που είναι τόσο μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει σωστή σχέση και καλή σχέση με τους γονείς του, να έχει την ευλογία των γονιών του, να έχει τις ευχές των γονιών του, να έχει αυτήν όλη την όμορφη σχέση με τους γονείς του, και όμως
επειδή δυστυχώς πολλές φορές και παιδιά βέβαια, αλλά και γονείς έχουν ήδη διαψεύσει τους εαυτούς τους και δεν μπορούν να είναι αληθινοί και πραγματικοί γονείς, αναγκάζεται ο άνθρωπος να μην αποδέχεται και να μην αναπαύεται και να απορρίπτει αυτή τη σχέση. Και βέβαια αυτό είναι ένα τραύμα, είναι κάτι το οποίο τραυματίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και εάν στη φύση μας αυτό είναι τόσο σημαντικό, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στη σχέση της ύπαρξής μας με το πιο σημαντικό γεγονός που είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είναι αληθινός, αν ο Θεός δεν είναι αληθινός Θεός και είναι ψεύτικος Θεός, τότε όχι μόνο δεν θα μας αναπαύσει, αλλά θα μας καταστρέψει. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας έδιδαν μεγάλη σημασία στην ορθήν πίστη, ώστε ο άνθρωπος να πιστεύει αληθινά, να πιστεύει ορθά, να μην έχει λαθασμένη πίστη, να μην έχει ψεύτικη πίστη, να μην έχει ψεύτικον Θεό μέσα του. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό μέσα στην ύπαρξή του, αυτό θα έχει συνέπειες. Και αν ο άνθρωπος έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, εάν έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, τότε αυτή η λαθασμένη σχέση θα έχει συνέπειες στην πρακτική του ζωή. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο λέμε συχνά και το ξέρουμε και το βλέπουμε κάθε μέρα, το βιώνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι ένα τραύμα, ας το πούμε, της Εκκλησίας, με αυτή την έννοια, του σώματος της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, που είμαστε όλοι μια οικογένεια, ένα σώμα, μια εκκλησία, και βλέπουμε πολλές φορές και τους εαυτούς μας και τους αδερφούς μας να κάνουν πράγματα λαθασμένα, πράγματα τελείως, ας πούμε, έξω από τη σχέση με τον Θεό, ή να αντιμετωπίζουν τον Θεό με ένα πολύ λαθασμένο τρόπο. Ξέρουμε, το λέμε συχνά εδώ, ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την

φοβούμαι τον Θεό, τον πιστεύω, πιστεύω ότι υπάρχει, και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει φοβούμαι μήπως μου κάνει κάτι, μήπως μου κάνει ξέρω κάτι κακό. Αυτή είναι μια πίστη, έτσι, είναι μια πίστη προς τον Θεό. Επειδή όμως είναι λαθασμένη πίστη, είναι ατελής, καλύτερα να την πω, ατελής παρά λαθασμένη, ατελής, είναι νηπιώδης, έχει αυτό το πράγμα αποτελέσματα όχι καλά ακόμα και στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το κράτος του φόβου, και όταν ένα πράγμα το φοβάσαι δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Άμα φοβάσαι τον Θεό δεν θα τον αγαπήσεις, διότι είσαι τρομοκρατημένος μαζί του. Είναι ο Θεός για σένα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον έχεις καλά, να μην σου κάνει κάτι. Όπως ξέρω εγώ ένα άγριο θηρίο το οποίο προσέχεις να το ταΐζεις κάθε μέρα, να του κάνεις ξέρω εγώ ό,τι θέλει, να μην σου κάνει κάτι κακό. Δεν είναι σωστή σχέση αυτή. Και έχει αυτό το πράγμα αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή, στον τρόπο που μιλάς, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό είναι ένα στάδιο. Το άλλο στάδιο των μισθωτών, το οποίο τι είναι αυτό? Πιστεύω στον Θεό, θέλω να έχω σχέσεις μαζί με τον Θεό. Εντάξει, δεν το φοβούμαι. Λέω εντάξει, δεν φοβούμαι τον Θεό, δηλαδή δεν είμαι τρομοκρατημένος από τον Θεό, αλλά θέλω τον Θεό να έχω καλές σχέσεις μαζί του, γιατί θέλω και αυτός να μου προσφέρει τα αγαθά της παρουσίας του. Δηλαδή θέλω να μου προσφέρει την υγεία μου, ότι ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα που λέμε και ακούμε πολλές φορές με τις ευχές που στέλνω δεξιά-αριστερά. Εάν λοιπόν έρθει κάποια ώρα που δεν γίνουν αυτά τα οποία θέλω, αρρωστήσω ας πούμε, ή εγώ ή κάποιος άλλος, ή πεθάνω, ή εγώ ή κάποιος συγγενής μου, ή οι δουλειές μου δεν πάνε καλά, ή ξέρω εγώ πάθω ένα μεγάλο κακό, τότε αμέσως αναδύεται εκείνο το ερώτημα, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός τον οποίο εγώ τόσα χρόνια του έκαμε όλα τα χατήρια του και πήγαινε εκκλησία και ό,τι έλεγε μέσα στο Ευαγγέλιο τα έκαμνα, και ό,τι έλεγε εγώ το τηρούσα, και ό,τι ήθελε του τα έκαμνα? Πού είναι τώρα το Θεό να μου κάνει και εμένα τόσο μικρό πράγμα που του ζήτησα? Του ζήτησα μια χάρη, ξέρω εγώ, να μην αρρωστήσει το παιδί μου, να μην αρρωστήσω εγώ. Γιατί δεν μου το έκαμε αυτό το πράγμα ο Θεός? Και βλέπετε ότι η λαθασμένη πίστη φέρνει λαθασμένα αποτελέσματα. Ή πιάνουμε τα μωρά μας ας πούμε και τους λέμε ότι κοίταξε, να πηγαίνεις σε εκκλησία και να είσαι καλό παιδί ας πούμε, για να σε αγαπά ο Θεός και για να σε προσέχει ο Θεός και για να είσαι και καλός μαθητής και να πηγαίνουν καλά τα μαθήματά σου και ξέρω εγώ όλα αυτά. Αν πηγαίνεις σε εκκλησία και είσαι καλό παιδί, τότε όλα θα είναι καλά στη ζωή σου. Βλέπετε, μαθαίνουμε τα μωρά από μικρά να έχουν μια σχέση με τον Θεό λάθος. Και αυτό είναι, σε αυτό το επίπεδο είμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που ερχόμαστε στην εκκλησία είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε σχέση με τον Θεό συναλλακτική. Δηλαδή, κοίταξε, λες του Θεού, κοίταξε, εγώ σου δίνω ας πούμε 10 λίρες ή 10 ευρώ τώρα που έγιναν. Θέλω να μου δώσεις 10 ευρώ βοήθεια. Αν σου τα δώσω και εσύ μου τα δώσεις, τότε να τσακωθούμε. Δηλαδή, αν Κύριε Θεέ μου, εγώ κάνω ό,τι θέλεις και εσύ δεν κάνεις ό,τι θέλω, εκεί θα τσακωθούμε. Και έσταξαν αυτό η εκκλησία και κανείς. Ό,τι θέλεις κάνε, εσύ σπίτι σου, εγώ σπίτι μου. Το πολύ πολύ να σε διαγράψω, οπότε δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα λέει ο άνθρωπος? Γιατί εξ αρχής έχει λανθασμένη πίστη. Δηλαδή ο Θεός τον οποίο πιστεύει είναι ψεύτικος. Δεν είναι αυτός ο Θεός. Και πολλά παιδιά, πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που απορρίπτουν την Εκκλησία και απορρίπτουν τον Θεό, ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο καλά κάνουν. Γιατί καλά κάνουν? Γιατί τους προσφέρομαι έναν Θεό που δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Και χωρίς να ξέρουν τον αληθινό Θεό,

0: καλύπτουν αυτόν τον ψεύτικο Θεό που τους προσφέρομαι, είτε μέσα από, από τα παιδικά μας ας πούμε διδάγματα, είτε μέσα από την άγνοια μας. Δεν λέγω ότι το κάνω με επίτηδες ή με κακή διάθεση. Όχι, με καλή διάθεση και οι γονείς και τα λοιπά. Αλλά όμως δυστυχώς ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό το χειριζόμαστε επιπόλαια. Όταν λες του μωρού ας πούμε ότι κάτσε φρόνημα, γιατί να σε τιμωρήσει ο Θεός. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Να ξαναμπείς αυτή τη λέξη, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Η παλιά μας έλεγαν, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, να σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Το λένε. Ευτυχώς. Κόντεψε τον παπά ύστερα. Βλέπαμε τον παπά και κόφηκαμε κούρβα που λέμε. Πώς θα κοντέψει τον παπά, αφού όλη μέρα σπίτι σου έλεγαν να σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Και ιδίως εγώ που είμαι και λέγα και πολλά ψέματα που είμαι μικρός, έτσι μου λέγε η μάνα μου, άμα λαλείς ψέματα σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Έβλεπα παπά, χάνω μου. Βλέπετε, μια λαθασμένη εικόνα του Θεού έχει αμέσως πρακτικά αποτελέσματα λάθος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι ψεύτικο, είναι λάθος. Τώρα να μου πεις, πώς θα πεις του νέου ανθρώπου περί της αγάπης του Θεού? Γιατί αυτή είναι η σωστή σχέση, ότι πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Το Θεό δεν πρέπει να το φοβάσαι, να είσαι τρομοκρατημένος με τον Θεό, ούτε να έχει σχέση εμπορική με τον Θεό. Να μην είσαι σε αυτήν τη σχέση, ούτε δούλος να είσαι, ούτε μισθωτός να είσαι, αλλά να είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, να αγαπάς τον Θεό ανεξάρτητα από το αν ο Θεός σου προσφέρει ευτυχία και άνεση και οτιδήποτε. Ανεξάρτητα από αυτά τα πράγματα, είτε σου προσφέρει είτε δεν σου προσφέρει, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, εσύ να αγαπάς τον Θεό. Γιατί ο Θεός σε αγαπά, γιατί ο Θεός σε αγάπησε πρώτος και η αγάπη του Θεού είναι τόσο απέραντη και τόσο ισχυρή, και ότι αυτό είναι πραγματικά που χρειαζόμαστε και όχι όλα τα άλλα. Απόδειξη όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό και αισθάνεται την αγάπη του Θεού μέσα του, δεν έχει ανάγκη από όλα τα άλλα τα πράγματα. Τα άλλα τα πράγματα μηδενίζονται από μόνα τους. Όπως δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος, βλέπετε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν άστρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν σβήνουν τα άστρα ποτέ και το φεγγάρι, υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο δυνατό το φως του ήλιου που εκμηδενίζει τα υπόλοιπα. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς τον Θεό και ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε όλα αυτά τα υπόλοιπα που προηγουμένως σου ήταν τόσο σημαντικά, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου, ο καθρέφτης, η γνώμη του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος, Παναγία μου ας πούμε, τι θα πει ο κόσμος, η ηλικία, να είσαι πάντα νέος, βλέπεις κάτι γιαγιούλες καημένες που κάνουν τα πάντα ας πούμε, να είναι νέες, λες και όσα και να βάλουν ο χρόνος θα πάει πίσω ας πούμε, θα ξεγελάσουν ας πούμε το χάρο, ας πούμε, άμα τις δει με μαύρα μαλλιά δεν θα πάνε πιάει. Λοιπόν, και έχουμε ποικίλα φαινόμενα και ποικίλες παραστάσεις ας πούμε. Ξεγελιέται ο άνθρωπος ο ίδιος ας πούμε. Αρχίζουν τα άσπρα, τα πρώτα άσπρα ας πούμε. Αμέσως να τα εξαφανίσει, τα χάσει, να τα γαφτάει. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε και δεν είναι και εύκολα τα ακούει κανείς αυτά. Ναι, αυτά τα οποία προηγουμένως λοιπόν μας ήταν απαραίτητα και ήταν και φοβερά πράγματα ας πούμε. Φοβερά, ακούω αισθάνομαι και χτύπα ξύλο. Μετά σου φαίνονται τίποτα. Φεύγουν. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχω ανάγκη. Δεν εξαρτάται η ζωή μου από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία ζητάει η ψυχή μου. Αυτά με κουράζουν. Αυτά με ταλαιπωρούν. Αυτά με κάνουν να είμαι συνέχεια καταπιεσμένος. Κάτω από τον χρόνο, κάτω από τον χώρο. κάτω από τις ποικίλες, ας πούμε, απόψεις των διαφόρων ανθρώπων. Φεύγει εκείνη η ελευθερία του προσώπου μας και γινόμαστε δούλοι, γινόμαστε χάλια μαύρα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται, φεύγει ο φόβος, έτσι, καταργείται ο φόβος, καταργείται η πίεση του περιβάλλοντος, καταργείται το άγχος, καταργείται η μοναξιά. Και είναι το πράγμα το φοβερό σήμερα, ας πούμε, που τρέμουν οι άνθρωποι να μείνω μόνος μου. Έμεινα μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε που μια φορά ένας πέθανε η γυναίκα του και πήγαινε να τους συλληπιθούν και έκλαιγε και έλεγε έμεινα μόνος μου, έμεινα μόνος μου. Επήγαινε ο υπόλοιπος συλληπιτήρι, ας πούμε, λέει μόνος μου, μόνος μου. Λυπούνταν τα πλάσματα που έμεινε μόνος του. Μόλις τέλειωσε τα συλληπιτήρια και έκλεισε την πόρτα, άρχισε και χόρευε και έλεγε μόνος, μόνος, ξέρω εγώ για τραγούδι που λέει μόνος. Επιτέλους μόνος μου. Η μοναξιά που είναι φοβερό πράγμα σήμερα για τον άνθρωπο, έτσι κάνει το παν να μιλά, να κάνει, να βρίσκεται παντού, να βγαίνει έξω, να κυκλοφορεί. Αυτά καταργούνται, όλα μηδενίζονται με την παρουσία του Θεού. Και έτσι αποδεικνύεται, παιδιά, ότι αυτό που τελικά έχουμε ανάγκη είναι τον αληθινό Θεό και όχι ψεύτικα είδωλα, όχι ψεύτικα πράγματα. Οτιδήποτε μας προσεφέρθηκε που είναι ψέμα θα έρθει μια ώρα που θα κάνουμε νεμετό. Όπως όταν δεν μπορείς να τρως παιδικές τροφές, ας πούμε, εντάξει, είσαι μωρό, σου ταΐζουν και σε σούπες, τρώιστες. Πόσο καιρό τρώες, άμα είσαι μεγάλος, σας κάνεις σε μετό κάποια στιγμή. Το ίδιο πράγμα είναι και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ σοβαρό πράγμα να μαθαίνουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας βέβαια πρώτα και τα παιδιά μας σωστή εικόνα περί του Θεού, ώστε τουλάχιστον να αποφασίσει ένα παιδί να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω άθεος, καλέ, έτσι θέλω, δικαίωμα του είναι, ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να τον απορρίψουμε, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, έχουμε κάθε δικαίωμα να τον βγάλουμε από τη ζωή μας, αλλά τουλάχιστον να τον βγάλω ξέροντας ποιον βγάζω, όχι να βγάλω κάποιον που δεν είναι στην πραγματικότητα αυτός, αλλά έχω εγώ μια κακή εικόνα περί αυτού. Γιατί μετά τι γίνεται? Γιατί μετά γίνεται η μεγάλη αδικία. Η πιο μεγάλη αδικία είναι αυτό το πράγμα, να αδικείς τον εαυτό σου, να αρνείσαι τον Θεό Πατέρα σου, στον οποίο μπορείς να βρεις όλη την πληρότητα της ύπαρξής σου, και να αδικείς τον εαυτό σου και να μένεις αδικημένος και να μένεις, ας πούμε, ταλέπορος και απορφανισμένος και ξεκρέμαστος, γιατί έδιωξες τον Θεό, αλλά αυτό που εσύ νόμιζες ότι ήταν, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Επειδή είχες κακήν εικόνα, είχες λαθασμένες αντιλήψεις, δικαίωσες, απέρριψες μεν, αλλά το αποτέλεσμα για σένα ήταν τραγικό, γιατί έμεινες τελικά χωρίς αυτή την απαραίτητη, ας πούμε, παρουσία του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και τελειώνει ο Απόστολος λέγοντας: «Στεκνία φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων, αμήν». Παιδιά μου, λέει, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Θέλω λίγο να σταθώ εδώ σε αυτήν την πρώτη λέξη, τεκνία, που σημαίνει παιδάκια μου, δηλαδή παιδάκια μου. Ο Απόστολος Ιωάννης όταν έγραψε αυτήν την επιστολή ήταν ηλικιωμένος, σε μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν είναι επειδή ήταν παππούς και έγραψε σε μια επιστολή σαν γονάκια του. Όχι, έγραφε στους χριστιανούς. Η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά. Η σχέση, η φυσική σχέση είναι τύπος της πραγματικότητος. Δηλαδή, η φυσική σχέση είναι πιο αδύνατη από την πνευματική σχέση. Ας πούμε ότι εάν μέσα στην Εκκλησία αγαπούμε πραγματικά ένα τον άλλο και αυτό που μας δάσκει ο Χριστός να είμαστε όλοι αδελφοί και τέκνα του Θεού, αυτή η σχέση, η εν Χριστώ σχέση, είναι πιο ισχυρή από τη σαρκική σχέση. Και όπως είμαστε αδελφοί, ας πούμε, εν Χριστώ και οφείλουμε να είμαστε δεμένοι με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο πράγμα υπάρχει και αυτή η σχέση των πατέρων. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ονομάζομαι τους ιερείς πάτερ και τον Θεόν πατέρα μας. Όταν ο Χριστός μας είπε πώς να προσευχόμαστε, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του, Κύριε δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, τους είπε εσείς έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πατέρα μας. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή σχέση από αυτή και δεν υπάρχει καλύτερη όνομα, ας το πούμε, καλύτερη προσφώνηση που αποδίδει το πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό από αυτήν, το να είναι ο Θεός πατέρας μας. Όταν λέμε τους ιερείς πάτερ, τι είναι αυτό? Εννοείται ότι και ένας ιερέας ο οποίος είναι εις τον τόπον του Θεού και είναι εις τύπον του Θεού πατρός, και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννά τους ανθρώπους δια των Αγίων Μυστηρίων, όχι δια του εαυτού του, αλλά δια των μυστηρίων, δια της ιεροσύνης, τους ανθρώπους, τότε αποκτά αυτήν τη σχέση με τους ανθρώπους. Γίνεται και φίλοι, να γίνεται πραγματικά πατέρας τους. Έχει ένα ωραίο, περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο προφήτης Μωυσής έβγαλε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους επήρε να τους πάει στην γη της Ευαγγελίας, αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Ήταν και Εβραίοι. Όλη μέρα τσακώνονταν. Είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Καθόταν ο καημένος ο Μωυσής, τους άκουγε κάθε μέρα πόσους να ακούσει και πόσους να προλάβει. Ήταν πάρα πολλοί. Του λέει ο πεθερός του, του λέει, κοίταξε, δεν γίνεται έτσι. Θα χωρίσεις τον λαό σε ομάδες. Δεν μπορείς όλη μέρα να ασχολείσαι τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τους μερώνεις και κάθε μέρα τσακώνονται αυτοί. Θα χωρίσεις λοιπόν τον λαό σε ομάδες και θα βάλεις σε κάθε ομάδα δεκάρχους, εκατοντάρχους, χιλιάρχους, υπεύθυνους δηλαδή, κάθε 10 άτομα, κάθε 100 άτομα, κάθε 1000 άτομα, και αυτοί θα αναλαμβάνουν να επιλύουν τις καθημερινές διαφορές του λαού και εσύ θα ασχολείσαι μόνο με αυτά που δεν μπορούν αυτοί. Λέει ο Μωυσής, ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά να ρωτήσω με τον Θεό. Ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα? Και ρώτησε ο Μωυσής τον Θεό και του λέει ο Θεός, καλά σου είπε, έτσι να κάνεις. Λοιπόν, και θα γίνει το εξής. Ενώ στον Μωυσή ο ίδιος ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Μωυσής έκρινε τον λαό και οδηγούσε τον λαό, δεν του είπε ο Θεός, εντάξει, φέρ' τους εδώ μπροστά στη σκηνή της, τη σκηνή εκείνη και εγώ θα τους δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους είπε έτσι. Του λέει, φέρ' τους εδώ και εγώ θα πάρω αφελό εκ του πνεύματός σου, θα πάρω από το πνεύμα σου και θα δώσω σε αυτούς. Και έτσι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το έργο το οποίο θα τους αναθέσεις. Δηλαδή ανέλαβαν έναν έργο λαμβάνοντας το Πνεύμα του Θεού διά του Μωυσέως. Και μέσα στην Εκκλησία όλα όσα γίνονται δεν γίνονται έτσι, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατα και αυτόματα, αλλά γίνονται διαμέσου προσώπων, άλλων προσώπων. Ένα απλό παράδειγμα. Αν πούμε ότι μαζευτήκαμε εμείς όλοι εδώ, ξέρω εγώ, είμαστε 200 άτομα, 300, πώς είμαστε εδώ τώρα, Λοιπόν, και βάλαμε ένα τραπέζι και βάλαμε ένα ποτήρι με κρασί και ένα ψωμί και προσευχηθούμε και παρακαλέσουμε τον Θεό αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δεν θα γίνει, όσο και να τον παρακαλέσουμε, όσον Άγιοι και να είμαστε, όλοι οι Άγιοι του κόσμου να μαζευτούν να τον παρακαλέσουν, δεν θα γίνει. Ένας ιερέας να ευρεθεί αμαρτωλός, τρισάθλιος, παλιάνθρωπος, έτσι, αλλά είναι ιερέας, είναι κανονικός ιερέας, χειροτονημένος. Αυτός ιερέας, αν ευρεθεί και τελέσει την προσευχή αυτή και ευλογήσει τον άρτον και τον ίνον, το ψωμί και το κρασί, αυτό θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Στη χειροτονία, πιάνεις έναν άνθρωπο να γίνει ιερέας. Εάν δεν το χειροτονήσει ο επίσκοπος, εάν δεν βάλει ο επίσκοπος το χέρι του πάνω στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου και να επικαλεστεί τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, δεν έρχεται το Πνεύμα του Άγιο να γίνει χειροτονία, όσο και αν προσευχηθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό νομίζετε? Για να δείξει ακριβώς ότι όλη αυτή η σχέση μας κάνει ένα σώμα ενωμένους τον ένα με τον άλλο και όλοι εμείς μαζί ενωμένοι με τον Χριστό. Και ότι η Εκκλησία είναι όπως το σώμα που είναι όλα τα μέλη ενωμένα και έχει την κεφαλή η οποία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κέντρο ή ας πούμε η κορυφή του σώματος, μάλλον η κορυφή του σώματός μας. Έτσι και η Εκκλησία είναι ενωμένη ο ένας με τον άλλο και έχουμε κεφαλή των Χριστών και δια του ενός και του άλλου αδελφού μας υπάρχει και ζει και κινείται αυτό το σώμα, εμείς όλοι. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν ονομάζει τους χριστιανούς παιδάκια του, παιδιά του, σημαίνει ότι αυτή ήταν η πραγματική του αίσθηση για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους εγέννησε εν Χριστώ, γιατί αυτός με το Πνεύμα του Άγιον τους αναγέννησε αυτούς τους ανθρώπους, τους εμεγάλωσε, τους έκανε όριμους εν Χριστώ ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα και οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονταν απέναντι στον Απόστολο και απέναντι στους πατέρες. Στη συνέχεια λέγει, φυλάξετε εαυτούς από τον ειδόλων. Προσέχετε, το φυλάξετε σημαίνει πρόσεχε τον εαυτό σου από τα είδωλα. Γιατί είδωλα υπήρχαν πάντοτε, πάντοτε υπήρχαν είδωλα. Και είδωλα δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο εκείνα τα είδωλα της παλιάς εποχής και τα ξώανα που υπάρχουν και πουλούνται και πας σε κάτι σπίτια και βλέπεις βούδες και βλέπεις, ξέρω εγώ, είδωλα διάφορα, τέλος πάντων, της Αρτέμιδας και του, ξέρω εγώ, του διάφορου Δία και τον άλλο. Είδωλα υπάρχουν πάρα πολλά, παιδιά, το είπαμε και την άλλη φορά. Και η εποχή μας σήμερα έχει πολλά είδωλα, πάρα πολλά είδωλα. Είδωλο είναι κάθε ψεύτικος θεός, κάθε πράγμα που σου κλέβει την καρδιά σου, κάθε πράγμα που ζητά να σταθεί στον τόπο του Θεού. Όπως, ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να έρθει να σου παραστήσει, ας πούμε, τη μάμα σου, ας σου πει, ξέρεις, ας πούμε, εγώ θα είμαι η μητέρα σου, εγώ θα είμαι ο πατέρας σου. Θα του πεις, εντάξει, μπορεί να είσαι ένας καλός μου φίλος, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου, ας πούμε, αλλά σίγουρα όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν μπορεί να είσαι η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ενώ η βιολογική μου γονείς, διότι αυτή είναι μοναδική. Βιολογικούς γονείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε, αυτή είναι η γονείς μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το μάθουμε, και αυτό το ότι πρέπει να μάθουμε να τους αποδεχόμαστε τους γονείς μας, έστω και αν ήδη δεν μπορούν, ας πούμε, να σταθούν στη θέση που πρέπει να έχουν. Εμείς πρέπει να μάθουμε, τους βάζουμε εκεί, σε αυτήν τη θέση, γιατί τελικά εμάς ωφελεί, όχι τους γονείς μας τόσο. Εκείνοι ωφελούνται με την έννοια ότι απολαμβάνουν, ξέρω εγώ, την αγάπη των παιδιών τους και χαίρονται, ξέρω εγώ, τ' άλλα. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να τους έχουμε σε σωστή θέση μέσα μας. Έτσι είναι και με τον Θεό. Εμείς έχουμε ανάγκη να μην λατρεύουμε είδωλα, αλλά τον αληθινό Θεό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να φυλάσσουμε τον εαυτό μας. Φυλάσσεστε αυτούς από τον ειδόλων. Υπάρχουν χίλια πράγματα σήμερα γύρω μας. Ό,τι θέλεις γίνεται. Ακούει κανείς κάτι ιδεολογίες, κάτι ιδέες που πιστεύουν οι άνθρωποι και τρίβεις τα μάτια σου, λες, ρε παιδί μου, δυνατόν να πιστεύει τώρα, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι? Κι όμως το πιστεύει. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας που πίστευε σε έναν κούρου, ο οποίος λέγε Θεός. Πώς το λέγανε, ξέχασα το όνομα του. Τέλος πάντων, ήταν από τους γκούρου. Ήταν περιβόητος αυτός. Ο Σαϊπάπα, αυτός δεν λέει ότι είναι Θεός. Λέει, εντάξει, λέει ότι είναι ως Θεός, αλλά δεν είναι. Όχι, όχι, κάποιος που ήταν Θεός. Λοιπόν, λέω ότι... Φέρνω μια φωτογραφία εδώ και εγώ τον Θεό, ρε παιδί μου. Λέω, μα πιστεύεις σε Θεός? Ναι, πιστεύω σε Θεός. Και όχι να πεις, ξέρω, κανέναν παιδάκι, τέλος πάντων, απλοϊκό και μορφωμένος άνθρωπος, σπούδασε στην Αγγλία. Φέρνει μου τη φωτογραφία του, τι να δω? Ένα πλάσμα, να πούμε. Καλά για μου, τούτος είναι Θεός? Ναι. Δηλαδή τούτος είναι ο Θεός που έκαμε τον ουρανό και τη γύρε και τον κόσμο όλων και σέναν και εμένα και όλους? Μάλιστα. Και το χόμπι του Θεού αυτού τι ήταν, νομίζετε? Να έχει πολλές Μερσεντές. Είχε έναν καράζι λίγο κάτω από το σπίτι του που είχε, ξέρω εγώ, μια νοικοσαρκά με σερντές. Κάθε φορά που έφυγε και μια αγόραζε. Θεός είναι ο άνθρωπος, ό,τι θέλει κάνει. Ή κάτι θεωρίες κυκλοφορούν, κάτι θεωρίες, κάτι πράγματα ανούσια, όπως ένα φαΐ το οποίο είναι άβραστο, δεν έχει τίποτε μέσα, δεν τρώεται. Και όμως βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κολλούν εκεί, ας πούμε, και μένουν εκεί και είναι πράγματα από τα πιο γελία μέχρι και τα πιο σοβαρά και επικίνδυνα. Υπάρχουν, ας πούμε, κινήματα φοβερά επικίνδυνα, τα οποία, ας πούμε, μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο. Έτσι. Μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο λόγω της ιδεολογίας τους. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, ψεύτικα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, περασμένες θρησκείες. Και πάει και κολλάει εκεί. Πάει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πράγμα. Τα είδωλα. Τι να πει κανείς, ποδόσφαιρα και τραγούδια, τραγουδιστές και χίλια πράγματα. Α? Η μόδα, η ευλογημένη, καλά και είναι εμπεραζισμού για πλάσματα. Εγώ πάντως, όποιος μου πει θέλει να κάνει δουλειά, κατάστημα, του λέω ανοίξεις κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων. Δεν έχει ποτέ οικονομική κρίση. Τα άλλα όλα θα περάσουν κρίση. Αυτό όμως θα πέσει τελευταίο. Ψωμί μπορεί να μην πουλιέται, γάλα μπορεί να μην πίνουμε, διότι που έχει τώρα ζήσει τα πράγματα μέσα, κρέας δεν θα τρώμε, αλλά εκείνα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο Θεός θέλει να μας φυλάξει από κάθε ψεύτικο πράγμα, από το ψέμα, και να μας δώσει την αλήθεια. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος το ρώτησε τι είναι η αλήθεια, δεν το απάντησε. Γιατί για τον Θεό η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι φιλοσοφία, αλλά για τον Θεό η αλήθεια είναι ο ίδιος. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Είναι μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος, πραγματικά μακάριος, ο άνθρωπος αυτός που το κατάλαβε και αγάπησε τον Χριστό στη ζωή του. Μετά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει όλα τα υπόλοιπα και γίνονται όλα πανέμορφα, πανέμορφα, ό,τι και να κάνει. Εάν δεν αγαπήσει τον Θεό στη ζωή του, ό,τι άλλο και να αγαπήσει θα είναι πάντοτε επίφοβο, πάντοτε θα είναι λειψό, πάντοτε θα είναι αρρωστημένο. Αγαπάς, ας πούμε, μια κοπέλα και θέλει να σου λέει 100 φορές τη μέρα ότι σε αγαπά. Με αγαπάς, σε αγαπώ. Ξαναπέμπω ότι με αγαπάς, σε αγαπώ. Τόσο πολύ που... Λοιπόν, και δεν με αγαπάς και δεν με αγαπάς και το καταλάβω ότι με αγαπάς και απόδειξε ότι με αγαπάς. Αρρώσκες, αρρώσκες. Αυτός που αγαπά πραγματικά δεν πάσχει από αυτά τα σύνδρομα όλα. Έχει τέτοια πληρότητα που δεν έχει τέτοια σύνδρομα. Διότι η αγάπη τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται τέλειος. Δεν πάσχει. Και να τον απαρνηθεί ο άλλος και να τον εγκαταλείψει ο άλλος και, και οτιδήποτε και να γίνει, ας πούμε, δεν, εντάξει, θλίβεται, πονεί και τα λοιπά, αλλά έχει μια υγεία. Έχει μια υγεία σε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μια ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Δεν διαλύεται ο άνθρωπος όταν συμβαίνουν ανθρώπινα πράγματα, όταν έχει τελειότητα μέσα στην ύπαρξή του. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμό Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
10: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
11: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
10: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
11: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
10: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
11: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
12: πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
13: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 12.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λιψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του Αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, στο Παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Προφήτου Ηλίου στο Κόρμπι Βάρης, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου η Ερήνα, η Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτα, Τιμίου Προδρόμου Λησβορίου Λέσβου, στον οποίο φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και Σαριανής, η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου Πειραιός, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και Αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

0: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, καλώς μας ήρθατε. Σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο κόσμους που συχνά και λανθασμένα θεωρούμε ξένους. Αλλά δεν είναι. Τον κόσμο της λογοτεχνίας και τον κόσμο της θεολογίας. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου με τον ιδιαίτερο και ποιητικό τίτλο «Χρυσέ ζωής, αέρα, φύσα ως εμάς» και υπότιτλο «Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή», θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μία βαθιά πρόταση, ότι η τέχνη και ιδιαίτερα η λογοτεχνία μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης με το μυστήριο του Θεού. Τι σημαίνει να διαβάζεις ένα λογοτεχνικό έργο θεολογικά? Πώς μπορεί ένα κείμενο που δεν είναι θρησκευτικό να φωτίσει υπερξιακά και πνευματικά ερωτήματα? Και τελικά, τι είναι αυτό που αναζητά ο άνθρωπος μέσα από την τέχνη? Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε με τον πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, ο οποίος έγραψε ένα ακόμη θαυμάσιο βιβλίο. Πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, για την τεχνική του αρτιότητα και την ποιότητα που εξασφαλίζει σε κάθε μας εκπομπή, δίνοντας στον λόγο πραγματικά καθαρότητα και ζωντάνια. Να προτείνουμε και ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, «Ένας κροκόδιλος στον ήλιο». Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο από τη νέα σειρά μυστηρίου «Οι αστυνομικές περιπέτειες ενός ροποπερπερίθρα» από την αγαπημένη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Δύο detective ερευνούν την μυστηριώδη εξαφάνιση ενός κροκοδίλου, περνώντας από τα τοπία της Αιγύπτου, τις πυραμίδες, τα πολύβουα παζάρια, μέσα από καταδιώξεις και γρίφους. Ένα μοναδικό περιπετειώδες ταξίδι μέσα από την χαριτωμένη εικονογράφηση του Ραφαήλ Ελκά. Έτσι, αυτό το βιβλίο βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210

0: Εκκλησίας, τον πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και κάθε φορά, σε κάθε μας εκπομπή, όλη η εκπομπή είναι πραγματικά κάτι που έχει να μας δώσει, όχι μόνο σε λογοτεχνικό επίπεδο, γιατί είναι λογοτέχνης ο πατήρ Βασίλειος, αλλά και σε πνευματικό. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία σας και για την αγάπη σας πάντοτε και για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Αξίζει, έχετε γράψει τόσα καλά βιβλία που πραγματικά μας έχουν διαφωτίσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Τι κινηματογραφικά έργα που έχετε αναλύσει, τι ένα σωρό, δηλαδή από πού να ξεκινήσουμε. Όμως τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για το «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Πολύ ωραίος τίτλος, αλλά και ο υπότιτλος «Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή» βάζει λίγο τον αναγνώστη και τον ακροατή μας σε ένα ερώτημα. Περί τίνος πρόκειται, έτσι? Είναι το πρώτο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε, να μας συστήσετε αυτό το καινούριο σας βιβλίο και δύο λόγια για το περιεχόμενό του.
1: Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 5 λογοτεχνικά έργα, τα οποία και τα αναλύουμε θεολογικά. Το κάθε λογοτεχνικό έργο εκπροσωπεί και ένα διαφορετικό λογοτεχνικό είδος. Δηλαδή έχουμε ένα θεατρικό, έχουμε ένα ποίημα, μία νουβέλα, ένα δοκίμιο και ένα διήγημα, τα οποία, όπως προείπα, αναλύονται με μια ματιά θεολογική. Το λέει άλλωστε και ο υπότιτλος του βιβλίου, όπως σωστά αναφέρατε, και θα έλεγα και με μια στόχευση ποιμαντική. Και υπογραμμίζω αυτό το ποιμαντική, διότι η ανάλυση που κάνουμε στα λογοτεχνικά αυτά κείμενα δεν είναι ακαδημαϊκή ανάλυση, δεν είναι θεωρητική ανάλυση, διότι όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία καταγράφεται μέσα στο βιβλίο, είναι η προσπάθεια που έγινε πριν από αρκετά χρόνια στο πλαίσιο της νεανικής συντροφιάς του ναού μας, όπου παρουσίασα αυτά τα λογοτεχνικά κείμενα και θέλαμε να τα πλησιάσουμε θεολογικά, αλλά όπως προείπε, η στόχευση ήταν ποιμαντική, διότι θέλαμε αυτά τα κείμενα να μιλήσουμε, όπως το προαναφέρετε και εσείς στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, να δώσουμε στα παιδιά, δηλαδή να καταλάβουν ότι τα κείμενα αυτά μας απασχολούν υπαρξιακά. Θέτουν, δηλαδή φωτίζουν υπαρξιακά ζητήματα και αναζητήσεις του ανθρώπου και δεν τα πλησιάζουμε θεωρητικά, ακαδημαϊκά. Και αυτό ίσως έχει έρθει να απαντήσει και πιθανώς και στους ακροατές μας, οι οποίοι ίσως σκεφτούν ότι μπορεί και να μην με ενδιαφέρει, μπορεί η ερμηνεία, η προσέγγιση να είναι δύσκολη ή μπορεί να είναι σε ένα τελείως θεωρητικό πλαίσιο. Και ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω, ότι γίνεται μια ανάλυση η οποία φωτίζει παραμέτρους της ζωής μας και πώς αυτά τα λογοτεχνικά κείμενα έρχονται να απαντήσουν σε υπαρξιακά ζητήματα της δικής μας ζωής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι απλό για τους ακροατές να το διαβάσουν, έτσι, που μας ακούν. Απευθύνεται στο μέσο αναγνώστη, έτσι?
1: Νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται και στους ανθρώπους που έχουν ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης και αναζήτησης, θα έλεγα, αλλά και σε έναν άνθρωπο με μια πιο απλοϊκή προσέγγιση, διότι, το τονίζω αυτό, είναι κείμενα και ο τρόπος, και τα ίδια τα κείμενα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεολογικά προσεγγίζονται, που η στόχευσή μας ήταν να μιλήσουν στην καρδιά του ανθρώπου και όχι στη διάνοιά του.
0: Πολύ ωραία, πάτερ μου. Αν κρίνω, πατέρα Βασίλη, και από τα προηγούμενα βιβλία σας, κινείστε συγγραφικά σε χώρους όχι και τόσο συνηθισμένους για ιερείς, αλλά και γενικότερα για τα εκκλησιαστικά δεδομένα. Τι εννοώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Σε προηγούμενα βιβλία σας, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το 7ο, έχετε ασχοληθεί με την θεολογική προσέγγιση κινηματογραφικών έργων, όπως είχα πει και στο πρόλογο, του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό, είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας γι' αυτό, μας είχατε πει πολύ σπουδαία πράγματα, με τη συμπόρευση λογοτεχνίας και Ευαγγελίου, αναλύοντας την περίφημη πορεία προς Εμαούς και άλλα πολλά. Γιατί αυτό είναι καθαρά ζήτημα προσωπικών ενδιαφερόντων, πατέρα Βασίλη?
1: Προφανώς, κυρία Χατζή, όλα αυτά αποτελούν ένα μέρος των δικών μου ενδιαφερόντων και της δικής μου αγάπης.

0: και για τα κείμενα αυτά και για όλα όσα προαναφέρατε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, η απορία την οποία θέτεται στο ότι η ενασχόληση ενός ιερέα, η συγγραφική του ενασχόληση με τέτοια θέματα δεν είναι και τόσο συνηθισμένη στον εκκλησιαστικό χώρο, είναι και εξαιτίας αυτών των στεγανών που έχουμε στη σκέψη μας. Δηλαδή ότι έχουμε κατηγοριοποιήσει κάποια πράγματα, το αναφέρετε πάρα πολύ σωστά στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, όπως είναι ας πούμε η λογοτεχνία με την θεολογία. Και λειτουργούμε με αυτά τα στεγανά και ουσιαστικά αποποιούμαστε πράγματα τα οποία θα είχαν να πούν εξαιρετικά σπουδαία λόγια μέσα στη ζωή μας. Και επίσης ασχολούμε με όλο αυτό το κομμάτι διότι θέλω να ανοίγουμε νέους δρόμους στην συνάντησή μας με τον Θεό. Και θέλω να δείξω ότι ο Θεός αγκαλιάζει, ξέρετε, όλα τα μήκη και τα πλάτη κάθε ανθρώπινης προσπάθειας που αγωνίζεται να κερδίσει τη ζωή και όχι απλώς να επιβιώσει ή να καλοπεράσει. Ξέρετε, πίσω από κάθε τέτοιο λογοτεχνικό έργο δεν κρύβεται ένας άνθρωπος που σηκώθηκε απλώς ένα πρωί και είχε μια έμπνευση και έγραψε κάτι. Πίσω από κάθε τέτοιο λογοτεχνικό έργο κρύβεται η αγωνία ουσιαστικά ενός ανθρώπου να ξεπεράσει τον θάνατο, να κερδίσει τη ζωή του σε ένα επίπεδο όχι της επιβίωσης. Είναι η προσωπική του αγωνία να απαντήσει στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία μαστίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη από τότε που ο καθένας μας καταλαβαίνει τον εαυτό του. Και μου έρχεται στο νου τώρα και θέλω να σας το αναφέρω, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο πατήρ Δημήτριος Στανιλωάη, Άγιος πλέον, έχει καταταχθεί στη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, μεγάλος Ρουμάνος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος έλεγε ότι τα έργα της τέχνης, όπως και η λογοτεχνία άλλωστε, είναι έργο, έλεγε, του Αγίου Πνεύματος. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ένα ωραίο, λέει, λογοτέχνημα, ένα ωραίο ποίημα, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Μα δεν αποτελούν όλα αυτά ακόμα, λέει, το πλήρωμα ολόκληρης της πίστης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ασχολούμαι με όλο αυτό το κομμάτι και με τη λογοτεχνία, κυρίως και εξόγως με την ποίηση και με τον κινηματογράφο, γιατί παντού βλέπουμε αυτή η χώρα να είναι κατάστηκτη από τα χνάρια του Θεού. Και είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να συναντηθεί ουσιαστικά, είτε γίνεται εκούσια αυτή η προσπάθεια, είτε γίνεται ακούσια, να συναντηθεί με το Θεό. Να συναντηθεί με αυτό που τον υπερβαίνει, που τον δίνει μια συνέχεια.
1: Γιατί έχει κατηγορηθεί, Πάτερ μου, στο παρελθόν, ας πούμε, η λογοτεχνία ή η ενασχόληση με τις ειδήσεις, ας πούμε, βλέπουμε τις ειδήσεις. Είχε κατηγοριοποιηθεί μια εποχή πολύ έντονα, θυμάστε, από το θεολογικό χώρο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε, γιατί κάνουμε ένα λάθος, κυρία Χατζή. Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε ένα έργο από τον τρόπο ζωής του συγγραφέα του ή του δημιουργού του. Δηλαδή, εάν ξέρουμε ότι ένας συγγραφέας, ένας ζωγράφος, ένας σκηνοθέτης δεν ζει χριστιανικά ή δεν είναι χριστιανός, βάσει λοιπόν αυτής της θεώρησης κρίνουμε και το έργο του. Και δεν βλέπουμε το έργο αυτό τελώς. Και νομίζω ότι έχουμε κατατάξει τα λογοτεχνικά έργα ακριβώς σε έναν χώρο που δεν ασχολείται με την Εκκλησία και δεν ασχολείται με τη θεολογία, γιατί νομίζω τα έργα αυτά έχουν επικριθεί εξαιτίας πολλές φορές του ιδιαίτερου τρόπου, ας το πω έτσι, με τον οποίο έζησαν ή ζουν οι δημιουργοί τους. Ή ακόμα και επειδή ίσως ήταν και δημιουργοί που ήταν ανένταχτοι θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά, ή μπορεί και να ήταν άνθρωποι που κατά καιρούς είχαν εκφράσει κάποιες απόψεις που δεν συνάδουν με την θεολογία της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε όμως, και αυτή είναι η γνώμη μου, δεν μπορεί να κριθεί ένα έργο, ένα αριστούργημα, δεν μπορεί να κριθεί από τον τρόπο ζωής του συγγραφέα ή από τις επιμέρους σκέψεις που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας καλύψει και να μας κάνει, γιατί αυτό, ένα έργο τέτοιο θα μας έκανε καλό, θα έκανε καλό σε εμάς να το διαβάσουμε ή να το δούμε στο κινηματογράφο. και ανεξάρτητα από το πώς έζησε αυτός που το δημιούργησε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Μα εμείς συνδιαλεγόμαστε, ξέρετε, συνδιαλεγόμαστε με το έργο τέχνης. Δεν έχουμε σαν πρότυπό μας τον συγγραφέα. Ενώ το αντίστοιχο στον εκκλησιαστικό χώρο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν γράψει σπουδαία πράγματα, αλλά εκεί έχουμε ως πρότυπο και τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Γιατί ταυτίζονται πάρα πολύ με τα δημιουργήματά τους. Έχουν έναν ίδιο τρόπο ζωής. Οπότε το συναντούμε αυτό στην Εκκλησία, μέσα να ταυτιζόμαστε με τους Αγίους, με τους συγγραφείς, να εμπνεόμαστε, ενώ στο λογοτεχνικό χώρο αυτό δεν είναι απαραίτητο.
1: Ακριβώς. Σε κάθε τώρα ποιοτικό έργο τέχνης, πατέρα Βασίλειε, όπως αναφέρεται και στο πρόλογο του βιβλίου σας, μπορούμε να βρούμε μια λάμψη της παρουσίας του Θεού. Ίσως με αυτό να απαντήσουμε και παρακάτω, πάνω σε αυτό που λέμε. Γιατί στο βιβλίο σας αυτό επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη λογοτεχνία και όχι με μια άλλη μορφή τέχνη?
0: Πολύ όμορφη ερώτηση, κυρία Χατζή, γιατί καταρχήν, όπως και προείπα, αγαπώ πάρα πολύ τη λογοτεχνία. Και επέλεξα τη λογοτεχνία γιατί θεωρώ ότι είναι κυρίαρχη, ξέρετε, η σημασία του λόγου στη ζωή μας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάθε άλλη μορφή τέχνης προς Θεού, θεωρώ όμως ότι η κυρίαρχη μορφή τέχνης για μένα προσωπικά είναι η λογοτεχνία, διότι έχει μια τεράστια δυναμική ο λόγος. Ξέρετε, μέσα από το λόγο κοινωνούμε την ύπαρξή μας, συνδεόμαστε, υπάρχει μια αμεσότητα στο λόγο. Επίσης, η λογοτεχνία θεωρώ ότι είναι ένας χώρος ευρύς. Έχει, αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά, έχει πάρα πολλά δωμάτια, έχει πάρα πολλούς τρόπους, όπου ο καθένας μπορεί να βρει και έναν δικό του χώρο ανάπαυσης. Δηλαδή έχει το θεατρικό έργο, έχει το δοκίμιο, έχει την νουβέλα, έχει το διήγημα, έχει την ποίηση, έχει πάρα πολλά πράγματα, στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει το τι του ταιριάζει καλύτερα. Επίσης, όσον αφορά τις άλλες μορφές τέχνης, φερρυπίν είναι ένας ζωγραφικός πίνακας, ένα χαρακτικό έργο, ένα αρχιτεκτόνημα. Δεν μπορείς εύκολα να το αποκωδικοποιήσεις, να το ερμηνεύσεις. Πηγαίνουμε φερρυπίν σε ένα μουσείο και βλέπουμε ένα γλυπτό, βλέπουμε ένα ζωγραφικό πίνακα. Στεκόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε να διαβάσουμε το έργο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η λογοτεχνία όμως έχει τη δυνατότητα να σου εξηγεί, κατά κάποιο τρόπο να σε οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Πολλές φορές διαβάζοντας, έστω και αν δεν είσαι επεπαιδευμένος, διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό έργο, η ίδια η πλοκή σε βοηθά. Ταυτίζεσαι με τη διήγηση. Συνοδοιπορείς με τους ήρωες. Στον περισσότερο, νομίζω, τις περισσότερες φορές η λογοτεχνία αφορά τη ζωή μας. Οπότε σε παίρνει από το χέρι και σε βάζει μέσα στη διήγηση. Έχει μια αμεσότητα, δηλαδή, ο λόγος. Έχει μια αμεσότητα το λογοτέχνημα, η λογοτεχνία. Γι' αυτό νομίζω και εκτός της αγάπης μου, όπως προείπα, που έχω για τη λογοτεχνία, επέλεξα στο βιβλίο μου αυτό να ασχοληθούμε με αυτή τη μορφή τέχνη.
1: Έτσι. Συνομιλούμε για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους με τον πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, ο οποίος μας μιλάει για το νέο του βιβλίο «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Μπορείτε να τα βρείτε, δηλαδή, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και να το παραγγέλνετε και από τον εκδοτικό οίκο. Πατέρα Βασίλειε, κοιτάζοντας ένας ακροατής μας τα λογοτεχνικά έργα που αναλύεται, θα διαπιστώσει πως δεν πρόκειται για θρησκευτικά έργα, έστω και με την ευρύτερη έννοια του όρου και όχι την αμιγώς ορθόδοξη. Και το ερώτημα το οποίο πιθανώς θες είναι, γιατί να διαβάσει και τα ίδια τα έργα, αλλά και την ανάλυση που έχετε κάνει?
0: Ξέρετε, κυρία Χατζή, θα σας μιλήσω και από την πλευρά λίγο και του αναγνώστη, όχι μόνο του συγγραφέα. Ενθουσιάζομαι να διαβάζω πράγματα τα οποία μου ανοίγουν καινούργιους ορίζοντες κατανόησης και της ζωής μου και του κόσμου. με ενθουσιάζει το να γεύομαι πρωτόγνωρες εμπειρίες, αναγνωστικές και όχι μόνο. Οπότε στο ερώτημά σας, στο γιατί ένας ακροατής μας, ένας ακροατής του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, ένας ορθόδοξος χριστιανός, να παρακινηθεί, από τι μπορεί να παρακινηθεί, για να διαβάσει και τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και την ανάλυση που εμείς κάνουμε, θα απαντήσω με έναν απλό τρόπο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία επιτέλους να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο στη ζωή μας, το οποίο, ξέρετε, γίνεται και εύκολα, γίνεται και ανέξοδα.
1: Έτσι.
0: Φερρυππίν, για να δεις έναν Van Gogh, για να δεις έναν Παρθενώνα, για να δεις ένα γλυπτό του Ροντέν, πρέπει να ταξιδέψεις, να πας σε μια άλλη χώρα, να δαπανίσεις πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά χρήματα. Για ένα όμως λογοτεχνικό αριστούργημα χρειάζεται λίγος χρόνος και λίγα ευρώ. Γιατί να μην το κάνεις? Γιατί να μην δώσεις στη ζωή σου την ευκαιρία με έναν τόσο άμεσο τρόπο να δοκιμάσει κάτι που είναι πραγματικό αριστούργημα? Και επίσης, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό, γιατί να διαβάσω τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα και γιατί να διαβάσω και την ανάλυσή τους, είναι γιατί υποκρύπτεται πίσω από το ερώτημα αυτό ή πίσω από την διερώτηση αυτή, αν θέλετε, υποκρύπτεται μία αντίληψη την οποία έχουμε δυστυχώς στον εκκλησιαστικό χώρο, να περιορίζουμε τον Θεό όπου εμείς θέλουμε ή όπου θεωρούμε ή αναμένεται να βρεθεί, δηλαδή μέσα σε θρησκευτικά έργα, σε μια θρησκευτική γραφή ή σε θρησκευτικά έργα τέχνης γενικότερα. Και μου έρχεται στο νου ένας καταπληκτικός στίχος του Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος λέει: «Λάμπει μέσα μου εκείνο που αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει». Και για μένα, ξέρετε, αυτός ο στίχος είναι συγκλονιστικός.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Διότι, ξέρετε κάτι, δίνει την μαρτυρία αυτής της ελευθερίας που έχει ο Θεός να πνέει τα χαρίσματά του όπου εκείνος θέλει, χωρίς να περιορίζεται, χωρίς πολλές φορές ο άνθρωπος να το γνωρίζει και ο ίδιος. Δηλαδή, μπορεί ο ίδιος ο συγγραφέας, μέσα από το ποίημά του, μέσα από το δοκίμιό του, μέσα από το οποιοδήποτε λογοτέχνημά του, να καταθέτει μια συγκλονιστική μαρτυρία συνάντησης με τον Θεό ή οικείωσης του Θεού ή ενός τρόπου να ακολουθηθεί ο Θεός χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Και βέβαια, επιπλέον μία απάντηση στο ερώτημά σας θα είναι ότι στη λογοτεχνία δεν βρίσκουμε τον Θεό όπως τον συναντάμε στις συγγραφές και στο παράδειγμα ζωής ενός Αγίου. Στον χώρο, ξέρετε, της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που θα έλεγα ότι λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα και το οποίο φωτίζει μέσα μας τον αναγνώστη μια αντάβια μιας βαθιάς κατανόησης, μια έκπληξη πορείας μας μέσα στο σκοτάδι, μια παρηγοριά, μια ελπίδα, η οποία είναι για όλους, αλλά χρειάζεται μια προσωπική αποδοχή. Και καμιά φορά, και σας το καταθέτω αυτό και σαν αναγνώστης μιλάω τώρα, αισθάνομαι, ξέρετε, ότι ο Θεός πολλές φορές ίσως να αισθάνεται και ο ίδιος πιο άνετα παραμένοντας στον χώρο και τις γραφές ενός ανθρώπου που δεν αυτοπροσδιορίζεται ως θρησκευόμενος, ίσως γιατί και ο Θεός θέλει να περνάει έτσι απαρατήρητος, να βαδίζει ήσυχα και αφανώς τις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, παρά πολλές φορές τις βαρύγδουπες συγγραφές και τον τρόπο τον δικό μας, των θρησκευτικών δηλαδή ανθρώπων, που πέφτουμε στην παγίδα να βεβαιώνουμε πολλές φορές πως ξέρουμε, επιμένοντας να στριμώχνουμε το Θεό στις δικές μας μόνο αντιλήψεις.
1: Έτσι. Έτσι, νομίζω ότι η απάντησή σας είναι εξαιρετική, μας κάλυψε πάρα πολύ. Τώρα, πατέρα Βασίλη, εκτός από το ασυνήθιστο περιεχόμενο, ένα άλλο χαρακτηριστικό, αν μου επιτρέπετε, των βιβλίων σας, είναι και οι ασυνήθιστοι τίτλοι τους. και πρωτότυπη. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τον τίτλο του καινούριου αυτού βιβλίου, αλλά και να μας δώσετε επιγραμματικά και μια ιδέα για το περιεχόμενο των 5 λογοτεχνικών κειμένων που αναλύονται μέσα σε αυτό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που, που τα επισημαίνετε όλα αυτά, κυρία Χατζή, διότι σαν συγγραφές πολλές φορές σκέφτομαι, γράφοντας κάτι ή δίνοντας ένα τίτλο σε ένα έργο μου, σε μια συγγραφή μου, πάντοτε σκέφτομαι, άραγε θα καταλάβει κανείς, θα το σκεφτεί κάποιος, θα μπορέσει να σταθεί, θα μπορέσει να υποψίεστε ότι ένας τίτλος φέρει πίν, μιας και αναφερθήκατε στον τίτλο του βιβλίου, δεν μπήκε τυχαία, αλλά εκφράζει κάτι. Ξέρετε, ο τίτλος του καινούργιου μου βιβλίου αυτού, «Χρυσές ζωής, αέρα, θύσα, ως εμάς», θεωρώ ότι συμπεριλαμβάνει όλο το πολύτιμο αυτών των έργων, των λογοτεχνικών, και εκφράζει και τον τρόπο της σχέσης μας μαζί τους. Έβαλα τη λέξη το επίθετο χρυσός, διότι τα κείμενα που μας απασχολούν μέσα στο βιβλίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αποτελούν μια πολύτιμη, μονάκριβη παρακαταθήκη των δημιουργών τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, ξέρετε, μια παρακαταθήκη, θα έλεγα, μυστηρίου και μυστικών τοπίων, κρυμμένων, θα έλεγα, μέσα σε μια πυκνή, άγνωστη βλάστηση λέξεων. Και είναι αέρας ζωής, χρυσές ζωής αέρα, γιατί τα κείμενα αυτά δεν είναι κείμενα, ξέρετε, παραλίας. Δεν είναι κείμενα τα οποία τα διαβάζει κάποιος για να διασκεδάσει, για να περάσει το χρόνο του, για να χαρεί ή για να πει ότι διάβασα απλώς ένα κείμενο. Είναι κείμενα τα οποία ζωογονούν. Καθώς αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση, διαβάζοντας εγώ αυτά τα λογοτεχνικά κείμενα, και όχι μόνο αυτά αλλά και άλλα, αναπνέω και διαβάζουμε για να ζήσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές σε δύσκολες και όχι μόνο περιστάσεις κρατιόμαστε, και θα με καταλάβεις αυτό που λέω τώρα και που θα πω καλύτερα, θα με καταλάβει ένας άνθρωπος που είναι βιβλιόφιλος, όχι με την έννοια ότι συλλέγει βιβλία, ότι διαβάζει, ότι ζει μέσα από τα βιβλία, θα με καταλάβεις αυτό που θα πω, ότι σε δύσκολες και όχι μόνο περιστάσεις κρατιόμαστε κυριολεκτικά στη ζωή από ένα βιβλίο, όπως σε καιρό λοιμού κάποιος κρατιέται στη ζωή από μια μπουκιά ψωμί. Αυτή είναι η σχέση μας. Είναι ένας ζωογόνος αέρας η λογοτεχνία. Και η παράκληση που υπάρχει στον τίτλο, η παράκληση, ξέρετε, «Θύσα ως εμάς», είναι η ευχή που διαπνέει την προσπάθειά μου αυτή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι να γίνουν μέτοχοι αυτού του θησαυρού, αυτής της ζωής. Γι' αυτό ξέρετε και ότι δεν περιορίστηκα στο γεγονός ότι 20, 30, 40 άνθρωποι την χρονιά που κάναμε αυτές τις συνάξεις και ερμηνεύσαμε αυτά τα κείμενα, δεν περιορίστηκα μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι είχαν ακουστεί από αυτούς, και να κλείσω την αναζήτησή μου μόνο σε εκείνη την προσπάθεια. Ήθελα να γίνει εκείνη η προσπάθεια η αφορμή ώστε να βγουν αυτά τα κείμενα, να βγει αυτή η προσπάθεια, να βγει αυτή η ανάλυση σε περισσότερο κόσμο. Και γι' αυτό δουλεύτηκε αυτό το βιβλίο, δουλεύτηκε πάρα πολύ καιρό, είναι προϊόν ενός μεγάλου κόπου, γιατί πολλά πράγματα μπήκαν στη συνέχεια επιπλέον από αυτά που είχαν υποθεί τότε, και ήθελα όλο και περισσότερος κόσμος να γίνει κοινωνός αυτής της ομορφιάς. Και μιας και μου είπατε για το να δώσουμε και κάπως επιγραμματικά και το περιεχόμενο αυτών των 5 λογοτεχνικών κειμένων που αναλύονται στο βιβλίο μας μέσα, για να πάρουν και οι ακροατές μας μια μικρή έτσι γεύση του τι συμπεριλαμβάνεται μέσα στο βιβλίο. Εκτός από την εισαγωγή που έχω γράψει, μια εισαγωγή αναφερόμενος στη σχέση της λογοτεχνίας με τη θεολογία και όλο αυτό το κομμάτι, ξεκινάμε με ένα θεατρικό, με το πρώτο έργο το οποίο αναλύουμε, που είναι η μικρή μας πόλη, του Thornton Wilder, ενός Αμερικανού συγγραφέα, και το περιεχόμενο ότι είναι η ζωή των κατοίκων μιας φανταστικής πόλης του Αμερικανικού Νότου, μέσα από την οποία σκιαγραφείται η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, οι έννοιες του έρωτα και του γάμου, ο θάνατος και η αιωνιότητα. Το δεύτερο έργο το οποίο αναλύουμε είναι η μπαλάντα του Ούρι. Είναι ένα ποίημα. Ποίημα, η στίχη είναι γραμμένη από τον Νίκο Γκάτσο και έχει γίνει και η γνωστή μελοποίησή του βέβαια από τον Μάνο Χατζηδάκη. Και στους στίχους του ποίηματος αυτού αποτυπώνεται η προσπάθεια του ανθρώπου να ισορροπήσει βαθιά μέσα του, μετεοριζόμενος ουσιαστικά στο μετέχνιο υλικού και πνευματικού, σωματικού και ψυχικού, μεταξύ του ουρανού και της γης. Το επόμενο είναι μια νουβέλα. Μια νουβέλα από τον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα Αντρέ Ζιντ. Η νουβέλα είναι η στενή πύλη, η οποία πραγματεύεται τα μεγάλα ζητήματα του έρωτα και της θυσίας, της επιρροής που ασκεί η θρησκεία και η πίστη στις επιλογές των ανθρώπων για την αρετή της αγιότητας, μέσα από την πορεία δύο βασικών ηρώων του έργου, που είναι ο Ζερόμ και η Αλίσα. Το επόμενο είναι η Πείνα και η Δίψα, είναι δοκίμιο από τον αείμνηστο Χρήστο Γιαναρά, στο οποίο αναλύεται η έννοια του πάθους, αλλά με το θετικό πρόσημο, όχι με το πρόσημο της αμαρτίας που υπάρχει στον εκκλησιαστικό χώρο, με αυτή την ορμή της ζωής δηλαδή. Και το αναλύει ο συγγραφέας, και πάνω σε αυτό και εμείς κάνουμε μια θεολογική ποιμαντική προσέγγιση. Αναλύει τις έννοιες της μοναξιάς ως πάθους, της δίψας του απολύτου και της αγάπης. Και το τελευταίο με το οποίο ολοκληρώνεται και το βιβλίο είναι ένα διήγημα, η Φάλαινα, του Πολ Γκαντέν, πάλι ενός Γάλλου μεγάλου συγγραφέα, όπου υπάρχει πρωταγωνιστή ένα ζευγάρι, το οποίο είναι ένα καυκικό, θα έλεγα, καυκικής ατμόσφαιρας διήγημα, το οποίο περιγράφει την συνάντηση ενός ζευγαριού, το οποίο ζει σε μια υπαρξιακή ραστόνη με μια φάλαινα η οποία έχει εξοκύλει στις ακτές και βρίσκεται σε μια κατάσταση θνησιμαία, σε μια κατάσταση αποσύνθεσης. Και μέσα από τη συνάντηση αυτή ο συγγραφέας ουσιαστικά αναδεικνύει την πτώση που έχει το μεγαλείο, αυτό που πριν θεωρούταν ένα τεράστιο κήτος όλο ζωντάνια στον ωκεανό, τώρα να είναι μια ογκώδης μάζα σε αποσύνθεση, και παράλληλα με αυτό το γεγονός θέτει τα ζητήματα του εύθραστου της ύπαρξης, ενός καταραίοντος πολιτισμού και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια γενική, αν θα θέλαμε σε πολύ έτσι αδρές γραμμές, σκιαγράφηση του περιεχομένου του βιβλίου.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα κείμενα, έτσι, και φυσικά και οι στοχασμοί πάνω σε αυτά. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας έτσι και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, πατέρα Βασίλη, για την πολύ όμορφη συζήτησή μας, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου σας, που με άγγιξε πάρα πολύ, και να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα μικρό σχόλιο. Η λογοτεχνία είναι η δύναμη της υποψίας. Ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να θεωρήσει αυτό που τον περιβάλλει ως οριστικό και τελεσίδικο. Αρνείται να πιστέψει ότι το πραγματικό είναι και παντοτινό, και με τα υλικά του πραγματικού δημιουργεί αυτό που δεν φαίνεται, το παντοτινό. Τοποθετεί τον εαυτό του και τον κόσμο στην αρχή του πάντα. Νομίζω ότι λέει πάρα πολλά, αλλά θα ήθελα και τη δική σας έτσι ανάλυση, όσο μας μένει.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο, συγκινήθηκα τώρα και που το διαβάζετε, παρότι είναι ειδικά μου λόγια, αλλά συγκινήθηκα όχι γιατί το έχω γράψει εγώ, αλλά γιατί, πώς το πω, ανελκύω από το βάθος το νόημα αυτό των λέξεων.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, όσον αφορά εμένα, είναι η διαμαρτυρία ότι η ζωή αυτή, ξέρετε, δεν μου φτάνει. Δεν επαρκεί για όλο αυτό το οποίο εγώ, και πιστεύω και ο κάθε ένας άνθρωπος, αισθάνεται μέσα του ως ορμή ζωής, δημιουργικότητας, προσφοράς, αγάπης. Η ζωή αυτή δεν μας φτάνει. Και είναι η προσπάθειά μας, και η λογοτεχνία νομίζω σε αυτό εδράζει την ύπαρξή της, στην διαμαρτυρία αυτή ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν άλλο κόσμο. Είναι η υποψία και η επιθυμία που έχουμε για μια συνέχεια. Θέλουμε να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν μπορεί η ύπαρξη να τελειώσει σε αυτά τα λίγα γήινα χρόνια. Και αν θα μπορούσα έτσι να δώσω και μια έτσι σκέψη μου πάνω στο απόσπασμα στο οποίο διαβάσατε, θα ήταν ότι η λογοτεχνία είναι η άλλη όψη του μυστηρίου που λέμε μέσα στην Εκκλησία. Ως μυστήριο μέσα στην Εκκλησία εννοούμε την έξοδο του ανθρώπου στη θέα του πραγματικού, του αληθινού. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα πέραν της προφανούς, η οποία είναι εξίσου αληθινή. Το μυστήριο δίνει πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο και σου δημιουργεί την αίσθηση, την προοπτική αυτής της συνέχισης. Νομίζω ότι η λογοτεχνία με τα δικά της υλικά και με το δικό της τρόπο είναι η άλλη όψη αυτού του μυστηρίου. Το κάθε λογοτέχνημα ουσιαστικά δημιουργεί αυτό που θέλει ο άνθρωπος να υπάρχει πέραν του προφανούς. Να υπάρχει μια αιωνιότητα, να υπάρχει μια συνέχιση. Όχι σε γραμμική πορεία, σε ευθεία γραμμική πορεία, αλλά σε μια αδιάκοπη εξέλιξη, ποιότητα και ομορφιά.
1: Έτσι. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Πατέρα Βασίλη, η συζήτησή μας, ας πούμε, νομίζω ότι μας αφήνει μια πολύτιμη υπενθύμηση ότι μέσα στο πραγματικό, ας πούμε, υπάρχει πάντα ένας ανοιχτός ορίζοντας, έτσι, μια δυνατότητα, μια αναζήτηση, μια προσμονή. Σας
0: ακριβώς,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι. Γιατί το πραγματικό, κυρία Χατζή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή και αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, δεν εξαντλεί την αλήθεια.
1: Ναι. Έτσι. Να ελπίσουμε και σε επόμενο βιβλίο να σας έχουμε πάλι εδώ να μας μιλάτε για την
0: λογοτεχνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και, και εσάς προσωπικά και τους ακροατές μας για την ακρόαση.
1: Πολλές ευχές από όλους τους ακροατές στον πρόσωπό σας και θα θέλαμε και την δική σας ευχή σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλοι μας, ίσως τελικά η λογοτεχνία όπως ακούσαμε να μην είναι απλώς αφήγηση, αισθητική απόλαυση, αλλά μια πράξη αντίστασης έτσι, στο κλειστό του κόσμου. Είναι μια σιωπηλή μαρτυρία ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί που νομίζουμε. Θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Βασίλη Χριστοδούλου για την παρουσία, για το λόγο του. Επαναλαμβάνω, «Χρυσές ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», το βιβλίο του, υπότιτλος «Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή», από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Εδώ να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο, κλείνοντας, «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», ένα μεστό και πολυδιαβασμένο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Πρόκειται, φίλοι μας, για μια λεπτομερή θεολογική ανάλυση όλου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, με πολλές μαρτυρίες και εξιστορήσεις πνευματικών εμπειριών κληρικών, πιστών και αγίων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που τους έχει αποκαλυφθεί το Μέγα Μυστήριο. «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την άψογη τεχνική υποστήριξη που κάνει αυτή τη συνομιλία που είχαμε να φτάνει σε εσάς με καθαρότητα. Να είστε όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη συνέχεια. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Την εκπομπή του περιοδικού για μια ακόμη Παρασκευή. Είμαστε μαζί εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός, για να συζητήσουμε για ένα ακόμα αφιέρωμα, το αφιέρωμα του μηνός που διανύουμε, του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, τεύχος 375, με θέμα την ενοχή. Για την επικοινωνία σας με το περιοδικό μπορείτε να καλέσετε στο 210-46-21-440, να ρωτήσετε ότι σας ενδιαφέρει για το περιοδικό, να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να δείτε τους τρόπους συνδρομής, και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια για το περιοδικό, και γι' αυτό πάντα παρακαλούμε από την εκπομπή αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο δυνατό να κάνετε μια συνδρομή ή να κάνετε δώρο μια συνδρομή σε κάποιους δικούς σας, για να μπορεί το περιοδικό να συνεχίσει να υπάρχει και να εκδίδεται. Εδώ στην εκπομπή αυτή είμαστε ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο διευθυντής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης, δάσκαλος και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Όπως είπαμε προηγουμένως, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε περί ενοχής.

0: Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα μιλήσουμε για το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, το τεύχος 375, με τίτλο «Περί ενοχής». Το τεύχος αυτό μπορείτε να το βρείτε βεβαίως στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, αλλά και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Και θα ήταν καλό να το πάρετε. Νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα μέσα σε αυτό, αναφερόμενα σε αυτό το δύσκολο θέμα, κατά τα άλλα, το περί ενοχής, πώς το βλέπουμε από εκκλησιαστικής πλευράς, πώς το βλέπουμε από ψυχολογικής πλευράς, αλλά και ένα συνδυασμό αυτών των δύο, που βεβαίως μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, όσο είναι δυνατόν, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού και το μικρό χώρο αυτό που έχουμε και το μικρό βήμα αυτό που έχουμε, αλλά και στη σημερινή εκπομπή να δούμε λίγο τι είναι η ενοχή, ποια είναι η σχέση της με την αμαρτία, ποια είναι η σχέση της με τον νόμο, ενδεχομένως και πώς λειτουργεί σήμερα μέσα στο σύγχρονο άνθρωπο. Να διαβάσω λίγο στα περιεχόμενα, την εισαγωγή. Ένα κείμενο του Γιώργου Ανανιάδη, «Η αμαρτία και η ενοχή» του πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα, «Η αμαρτία και ο ψυχολογικός φόβος της ατομικής ενοχής» του μακαριστού Χρήστου Γιαναρά, «Ο καταφαντασίαν χριστιανός» του μακαριστού Ιωάννη Κορναράκη, «Προπατορικό αμάρτημα, κληρονομική ενοχή και τιμωρία ή τραγωδία ασθενείας και μετάνοια» του Νίκου Ματσούκα, «Η ενοχή ως δώρο» της Βασιλικής Κορονέου, «Περί ενοχής» της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη, «Οι δυσκολίες στην αντιμετώπιση της ενοχής κατά την ψυχοθεραπεία και την ποιματική φροντίδα» του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κοφινά, «Η τιμή του Θεού και η ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης» του Δημητρίου Τσελεγκίδη, «Συγχώρηση και Entschuldigung, αποκατάσταση σχέσης ή αναγνώριση ενοχής» του Χρήστου Καπαγερίδη, «Σχόλιο στην παραβολή του πονηρού δούλου» του Ιωάννου Κορναράκη και «Ενοχή, έναρξη πορείας προς τη μετάνοια ή απομάκρυνση από αυτή» του πρωτοπρεσβυτέρου Ελισαίου Κινούση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, εγώ θα έλεγα, από το κείμενο του Ιωάννου Κορναράκη, «Ο καταφαντασία χριστιανός», ο οποίος ξεκινάει λέγοντας το εξής: «Είναι γεγονός ότι κάθε πιστός έχει τη δική του πίστη. Η πίστη αυτή, κατά το πνευματικό της περιεχόμενο, διαφέρει από την πίστη κάθε άλλου πιστού, επειδή κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κληρονομικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά σκέψης και τρόπου ζωής. Έχει τη δική του βιολογική ιδιοσυγκρασία. Έχει τη δική του παιδεία και μόρφωση. Έχει τη δική του γεύση εκκλησιαστικής ζωής. Τη δική του στάθμη πνευματικής προκοπής. Τέλος, ανήκει σε έναν ορισμένο ψυχολογικό τύπο». Νομίζω ότι ο μακαριστός καθηγητής το θέτει πολύ σταθερά, ότι ο κάθε πιστός έχει τη δική του πίστη. Βεβαίως, μέσα στο πλαίσιο της πίστης, της κοινής πίστης στην Εκκλησία, αλλά εδώ διαπιστώνει το πώς βλέπει ο κάθε πιστός την Εκκλησία, βλέπει την ίδια του την πίστη, βλέπει τη σχέση του με το Θεό, και όλο αυτό έρχεται να γίνει αργότερα ένας μηχανισμός, ένας πνευματικός μηχανισμός, ο οποίος τον οδηγεί στον τρόπο που θα δει την αμαρτία. Και βεβαίως το λέει και ο ίδιος ο καθηγητής, ότι όχι μόνο την αμαρτία, αλλά και αυτά που μένουν μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, και πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Την αντιμετωπίζει με ευθύτητα, την αντιμετωπίζει με έναν τρόπο που του δημιουργεί μια αντίθεση με έναν νόμο και τελικά είναι ένοχος. Αυτό θα δούμε στη συζήτηση παρακάτω.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή η προσέγγιση αυτή του μακαριστού καθηγητού του Ιωάννου Κορναράκη. Μας βοηθάει να εισαχθούμε στο θέμα της ενοχής. Σίγουρα η πίστη μας, σίγουρα η αλήθεια του Θεού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι αφηρημένο και αόριστο. Όμως αυτή την αλήθεια που είναι συγκεκριμένη και πραγματική, έρχεται κάθε άνθρωπος να την προσεγγίσει, έρχεται κάθε άνθρωπος να τη βιώσει, έρχεται κάθε άνθρωπος να την εκφράσει. Και εκεί αρχίζει και μπαίνει μέσα αυτό που λέμε το υποκειμενικό στοιχείο, εκεί αρχίζει αυτό που λέμε η πίστη του καθενός. Μέσα στα πλαίσια αυτά, μέσα σε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, είναι νομίζω που το ζήτημα της ενοχής ως μια πραγματικότητα που βιώνεται τον άνθρωπο με ένα πολύ υποκειμενικό τρόπο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ενοχή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι κατανοεί ο καθένας και τι αισθάνεται και τι βιώνει ως εμπειρία τέτοια. Ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται την πίστη, ανάλογα πώς αντιλαμβάνεται αυτό που ο Θεός του δίνει. Η ενοχή λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο τολμούμε και εμείς να το αγγίξουμε, γνωρίζοντας ότι σε ένα τεύχος δεν μπορεί να καλύψεις όλα όσα οι άνθρωποι αισθάνονται και όλα όσα οι άνθρωποι κατανοούν πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα τα οποία αξίζει σήμερα να θιχθούν, και έχω την αίσθηση ότι τα κείμενα του τεύχους αυτού καταφέρνουν να κινηθούν μέσα σε μια δύσκολη ισορροπία. Γιατί το θέμα της ενοχής κινείται συνήθως στα άκρα.
0: Και τα άκρα αυτά είναι, από τη μία πλευρά, έτσι όπως πολύ ωραία ο Χριστός Γιαναράς, από τη μία πλευρά είναι η αντίληψη και η κατανόηση τελικά του τι είναι αμαρτία, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στη σχέση του με το Θεό, έχοντας ζήσει και ζώντας σε μια δυτική κοινωνία, όπως λέμε, σε ένα δυτικό τρόπο ζωής, όπου το βάρος μπαίνει όταν υπάρχει ο νόμος. Όχι ο νόμος, η δικαιοσύνη κατά άνθρωπο, αλλά αυτό που στη Δυτική Εκκλησία ως επιτοπλίστων έχει καθιερωθεί και έχει δομηθεί, οπότε εκεί έχει πλαστεί και η σκέψη του δυτικού ανθρώπου και στην ουσία και η αντιμετώπιση του στη σχέση με το Θεό, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο νόμος του Θεού είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε καθημερινά σε σύγκρουση ή αποδεχόμαστε. Λέει λοιπόν ο Γιαναράς ότι πόσο λυτρωτική είναι για τον άνθρωπο και ξεχωριστά για τον σημερινό άνθρωπο η ταύτιση της αμαρτίας, όχι με την παράβαση και την ενοχή, αλλά με την αποτυχία και αστοχία. Η αντίληψη που δημιουργήθηκε στα χριστιανικά περιβάλλοντα της Δύσης και που ταύτισε την αμαρτία με την νομική παράβαση, όπως και τη σωτηρία με την ατομική δικαίωση και εξιλέωση, συνέδεσε τις ανθρώπινες συνειδήσεις στη χριστιανική ηθική με ένα πλήθος αδιεξόδων ψυχολογικών συμπλεγμάτων.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Χρήστος Γιαναράς, ξέροντας πολύ καλά, έχοντας βιώσει από πολύ μικρός αυτή την ατμόσφαιρα, μας καταθέτει κάτι που είναι σημαντικό. Δηλαδή ότι η ενοχή μπορεί να βιωθεί από έναν άνθρωπο και μάλιστα από έναν πιστό, ως μια πραγματικά πολύ ασφυκτική ψυχολογική κατάσταση, η οποία τον οδηγεί κοντά στο Θεό με μία βία. Χρωστάει ο άνθρωπος στο Θεό, οφείλει τα πάντα, και αυτό και βλέπει κανείς ότι, όπως είπατε, στη δυτική χριστιανοσύνη τονίζεται πάρα πολύ το τι ο Θεός έχει κάνει για τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ο Θεός συντηρεί τον άνθρωπο, ο Θεός σαρκώθηκε τον άνθρωπο, ο Θεός σταυρώθηκε για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο χρέος, που αυτό το χρέος πέφτει βαριά πάνω στην πλάτη του ανθρώπου, χρωστάει λοιπόν ο άνθρωπος, και αφού χρωστάει λοιπόν ο άνθρωπος, θα πρέπει να ακούει το Θεό. Και αν δεν ακούει το Θεό, τότε είναι ένοχος απέναντι στο Θεό, τότε είναι λίγος απέναντι στο Θεό, και έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια δημιουργείται μια πολύ ασφυκτική ατμόσφαιρα, όπου είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να καλλιεργηθεί αυτό που λέμε αγάπη για το Θεό, ζεστασιά, μια σχέση ζεστή, μια σχέση ευγνωμοσύνης, γιατί πραγματικά ο Θεός κάνει τόσα πράγματα για τον άνθρωπο, αλλά τα κάνει με ένα τόσο διακριτικό και λεπτό τρόπο που ποτέ δεν ζητά αυτό που λέμε, δεν στέλνει το λογαριασμό. Δεν σου ζητά τελικά να ξοφλήσεις όλο αυτό το χρέος. Γιατί τελικά το χρέος αυτό για τον χριστιανό, για την παράδοσή μας, είναι χάρισμα. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι δώρο του Θεού. Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση που όμως για πολλά χρόνια αλλά και σήμερα νομίζω και ο καθένας μπορεί μέσα του κάποιες στιγμές να μπερδεύει ακριβώς αυτές τις λεπτές, αυτά τα λεπτά νοήματα και να αισθάνεται και να εισάγει την πίστη του σε ένα νοητικό υπόβαθρο.
0: Και στο κείμενό του ο πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Κοφινάς, η επίρρωση είναι αυτό που λέτε, λέει το εξής, ότι στην Καινή Διαθήκη στους Πατέρες η άμεση χρήση των όρων ενοχή ή ένοχος αποφεύγεται εξαιτίας της δικανικής σημασίας τους, διότι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης δεν είναι προσκολλημένο στο γράμμα του νόμου. Ξέρουμε πόσο στεναρά αντιτάχθηκε ο Χριστός στη στενά τυπική ερμηνεία του θρησκευτικού νόμου κατά τις αμέτρητες συγκρούσεις του με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ο Χριστός κηρύχθηκε ένοχος και θανατώθηκε επειδή σύμφωνα με τους γραμματείς και τους φαρισαίους δεν ακολούθησε το γράμμα του νόμου, αλλά αυτή η καταδίκη, η βασισμένη σε δικανικούς όρους, ανατράπηκε με την Ανάστασή του. Και τελικά αυτή είναι, το κλειδί και η απάντηση, είναι η Ανάσταση του Χριστού επειδή αγαπάει τον άνθρωπο. Ούτε ο Χριστός, ούτε ο Θεός χρώσταγε στον άνθρωπο και προφανώς ο άνθρωπος δεν χρωστάει στο Θεό. Ταυτόχρονα όμως ο άνθρωπος πρέπει να δείχνει ευγνωμοσύνη. Εδώ είναι

0: Ούτως ή άλλως, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει καν το μεγαλείο του Θεού, δεν μπορεί να πλησιάσει καν το μέγεθος του Θεού, δεν μπορεί να πλησιάσει καν το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Όμως, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να ευγνωμονείτε το Θεό για αυτά που σας δίνει, να ευγνωμονείτε το Θεό για όλο το μέγεθος της μεγαλοσύνης του, για όλο το μέγεθος της αγιότητάς του και της χάρης του που είναι συνεχής.
1: Νομίζω, Γιώργο, ότι εδώ ίσως πρέπει να στραφούμε λίγο και προς το κείμενο του καθηγητού του Δημήτρη του Τσελεκίδη, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό που αναφέραμε κάποια στιγμή, ότι πώς το δυτικό κόσμο καλλιεργείται αυτή η ενοχική πίστη, σε σημείο να είναι ένας θεμέλιος λίθος της θεολογικής σκέψης του δυτικού χριστιανισμού. Αυτή η έννοια της ικανοποίησης της δικαιοσύνης, η οποία είναι στην ουσία οφείλεται στη σκέψη ενός μεγάλου δυτικού θεολόγου του Μεσαίωνα, του Ανσέλμου Κατερβουρίας, υποστηρίζει το εξής. Ο Θεός, λοιπόν, με την παρακοή του ανθρώπου, δέχτηκε μια μεγάλη προσβολή. Μια προσβολή η οποία είναι τεράστια, γιατί είναι προσβολή προς το Θεό και την οποία ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να την πληρώσει και άρα να ξεπληρώσει αυτό το χρέος του προς το Θεό και με κάποιο τρόπο να λάβει συγχώρεση. Σε αντίθεση, ανοίγω παρένθεση, με τους πατέρες οι οποίοι λέγανε πως θα ήταν αρκετό για τον Αδάμ και για την Εύα να μετανοούσαν μέσα στον παράδεισο τη στιγμή της τόσης και ο Θεός θα ήταν έτοιμος να τους δώσει τη συγχώρεση. Αυτό δεν υπάρχει στη σκέψη του δυτικού έτσι χριστιανού. Αντιθέτως, υπάρχει αυτή η μεγάλη πτώση, η μεγάλη αμαρτία και αυτό το μεγάλο χρέος προς το Θεό. Ο Θεός, λοιπόν, επειδή θέλει να σωθεί ο άνθρωπος, μηχανεύεται ένα τρόπο σωτηρίας. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος σωτηρίας? Θα στείλω τον γιο μου, θα στείλω το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας στον κόσμο να γίνει άνθρωπος, ώστε με θεϊκό αίμα να ξεπληθεί η αμαρτία που έχει γίνει. Δηλαδή, Θεός είναι αυτός που θα πληρώσει για το ανθρώπινο γένος. Άρα με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια νομική ισορροπία. Βλάψαμε το Θεό και ο Θεός ξεπληρώνει με αυτόν τον τρόπο και έτσι υπάρχει μια ισορροπία και μια δικαιοσύνη. Γι' αυτό και τελικά αυτός ο τρόπος σκέψης δεν τον συναντάμε σε κανέναν από τους πατέρες της ανατολικής χριστιανοσύνης, γιατί ακριβώς όπως είπες μπλέκει σε ένα πολύ στενά νομικό πλαίσιο το οποίο δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο και το οποίο δεν έχει σχέση με την αλήθεια, γιατί ο Θεός κατά τους πατέρες είναι απαθής. Δεν αισθάνεται προσβεβλημένος, δεν αισθάνεται θυμωμένος με τον άνθρωπο, δεν έχει πικραθεί από τον άνθρωπο. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να τα αποδώσει στην ανθρώπινη φύση. Ο Θεός είναι πέρα από αυτά. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο ακόμα και όταν αυτός τον αρνείται. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος με την άρνηση του αυτή δεν είναι δεκτικός της αγάπης του Θεού. Δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη. Δεν θέλει να χωρέσει την αγάπη του Θεού και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα και εδώ είναι το εντυπωσιακό, ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη του Θεού είναι γιατί στην ψυχή του έχει βάλει ενοχή. Ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, και αυτό το βλέπουμε στα πρόσωπα του Αδάμ και της Εύας, είναι ότι με την πτώση αρχίζουν και έχουν μια ενοχική συμπεριφορά. Αυτό νομίζω μπορούμε να το δούμε στην πορεία.

0: περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, είσαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο και για όσους συνεχίζουν να ακούν, ξαναλέμε και υπενθυμίζουμε ότι μιλούμε περί ενοχής για το τεύχος 375 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου, το τρέχον τεύχος. Συζητούμε για αυτό το τεύχος και ζητούμε από εσάς να το πάρετε κι εσείς, να το αγοράσετε από τα βιβλιοπωλεία ή να το ζητήσετε από τα γραφεία του περιοδικού στη Μητρόπολη Πειραιά, είτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, και βεβαίως θα θέλαμε πολύ να γίνετε συνδρομητές στο περιοδικό. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως και νομίζω πολύ ωραία ο πατήρ Μιλτιάδης το τοποθέτησε αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να το λέμε αυτό σήμερα στους εαυτούς μας και στους ανθρώπους μας, ότι ο Θεός πραγματικά δεν αναζητά έναν άνθρωπο που δεν τον προσβάλλει, δεν αναζητά έναν άνθρωπο που δεν αμαρτάνει, δεν αναζητά έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να πιστέψει, το αντίθετο. Ο Θεός βρίσκεται μέσα στη μεγάλη αγάπη Του με ανοιχτή αγκάλι για όλους τους ανθρώπους, για όλους αμαρτωλούς, για όλη την ανθρωπότητα, αλλά αρκεί να καταλάβει ο άνθρωπος πώς μπορεί να σταθεί και εκείνος απέναντί του. Ένας σύγχρονος γέροντας και Άγιος έλεγε ότι πήγε κάποιος και του είπε ότι, ξέρετε γέροντα, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Και εκείνος του απάντησε ότι, εντάξει παιδί μου, αν δεν μπορείς να νηστεύεις, τότε θα κάνεις κάτι άλλο. Θα συγχωρείς τους ανθρώπους. Ακούγεται λίγο παράδοξο αυτό. Ο Άγιος Γέροντας δεν εννοούσε βέβαια ότι δεν πρέπει να νηστεύει κάποιος. Έκανε κάτι άλλο όμως. Επειδή ο άνθρωπος αυτός και με το διορατικό του χάρισμα είδε ότι έχει μεγάλη δυσκολία στην νηστεία, για κάποιους λόγους, προσωπικούς λόγους, έκανε κάτι άλλο. Για να μην δημιουργηθεί ενοχή σε αυτόν τον άνθρωπο επειδή δεν μπορεί να νηστέψει, του είπε να κάνει κάτι μεγαλύτερο από την νηστεία. Να συγχωρεί τους ανθρώπους. Αυτή η σκέψη και αυτή η προτροπή του Αγίου Γέροντα ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μην υπάρξει ενοχή. Ταυτόχρονα όμως να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο από την νηστεία, να πράξει δηλαδή ο άνθρωπος αυτό που πράττει ο Θεός, να συγχωρεί τους ανθρώπους. Το οποίο στη σύγχρονη, στη σύγχρονη ζωή μας, έτσι και στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία να γίνει. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να συγχωρήσουν τους άλλους ανθρώπους. Ταυτόχρονα θεωρούν ότι δεν έχουν και ενοχή όμως. Δεν χρωστάνε στον άλλο κάτι.
1: Ναι, σε αυτό που λες Γιώργο, θα πατήσω πάνω στο κείμενο, ένα εξαιρετικό κείμενο που έχει γράψει εδώ ο συζητητής μας εδώ, ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, στο κείμενο με θέμα αμαρτία και ενοχή. Και μια από που το αναφέρει Γιώργο, ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν αναγνωρίζει ενοχή, αναπτύσσει εδώ, γράφει ο πατήρ Μιλτιάδης, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε στον μετανατρικό πολιτισμό, όπου οι άνθρωποι αυτονομούνται και από την κοινωνία και από τον περίγυρό τους, αλλά και από την παράδοσή τους και εν τέλει από τον ίδιο το Θεό. Αναγάγουν τον εαυτό τους ως Θεό και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών τους. Αυτό δηλαδή θεωρείται ως υπέρτατη αξία. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αν αυτό μπορεί να φύγει τους συνανθρώπους τους, των πλησίων τους. Έτσι, χάνεται δηλαδή η αίσθηση ότι αναφέρομαι σε κάτι και στο βαθμό που αποκλίνω από τις σχέσεις με αυτούς, πρέπει να έχω το αίσθημα της ενοχής και της ευθύνης, εάν σε κάτι έχω σφάλει, να ζητήσω μια συγχώρεση ή να αποκαταστήσω τις σχέσεις. Πάνω απ' όλα δηλαδή είναι η επιθυμία μου και ο τρόπος που θα την εκπληρώσω. Αυτό όμως νομίζω είναι η κυρίζα της αμαρτίας, δηλαδή της απομάκρυνσης από το Θεό και από τους συνανθρώπους που είναι οι εικόνες του Θεού. Όποιος τολμήσει να θέσει τέτοια ζητήματα σήμερα θεωρείται ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Το συναντάμε σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, ακόμα και στη σχολική πραγματικότητα, στις οικογένειες. Παντού θέλει ένα τρόπο για το πώς θα τονίσει στον άλλον τις ευθύνες του, γιατί το θέμα της ενοχής είναι πάντα αυτό που δεν θέλει κανείς να το ακούσει, δεν θέλει κανείς να το συζητάει, γιατί το θεωρεί βάρος. Ενδεχομένως, σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, η ενοχή, έτσι όπως επιβλήθηκε από το δυτικό πολιτισμό, σαν ένα βάρος, σαν κάποια, ένα είδος καταπίεσης, να όθησε τους ανθρώπους στο να απομακρυνθούν από αυτό και να ζητήσουν την ελευθερία τους με διαφορετικό τρόπο. Όμως σήμερα νομίζω ότι έχουμε φτάσει πια σε άλλες πλέον καταστάσεις, όπου ο άνθρωπος έχει τελείως απομονωθεί και θεωρεί την ενοχή ότι είναι κάτι που τον εμποδίζει να εκπληρώσει τα οράματά του, την ελευθερία του και αυτά που πιστεύει.
2: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό που λες, γιατί τώρα ερχόμαστε να δούμε την άλλη πλευρά. Δηλαδή, πολύ σωστά το έθεσες, ότι νομίζω ότι είναι στοιχείο πολύ έντονο της εποχής μας αυτή η σχετικοποίηση των πάντων και του νόμου και των αξιών και της αλήθειας. Ο καθένας, αν αισθάνεται, αν επιθυμεί, έχει την αλήθεια, ισχυρίζεται η εποχή μας. Αυτό τελικά μας έχει φέρει σε μια κατάσταση σήμερα κανένας να μην φταίει για τίποτα, κανένας να μην αναλαμβάνει ευθύνη δηλαδή για ένα φταίξιμο. Αυτή η έννοια της ενοχής, όπως ακούστηκε ήδη, πρωταρχικά έχει ένα χαρακτήρα δικανικό. Δηλαδή είναι ένοχος για κάτι, φταίει για κάτι. Η αποδοχή ενός φταίξιματος είναι ένα στοιχείο, νομίζω, στη ζωή του κάθε ανθρώπου, πολύ σημαντικό στην διαδικασία της βελτίωσής του. Δηλαδή, αν δεν καταλάβω ότι κάτι κάνω λάθος, αν δεν καταλάβω ότι κάποια από τις επιλογές μου δεν είναι ορθή, ώστε να μπω σε μια διαδικασία κάτι να αλλάξω ή κάτι να διορθώσω στον εαυτό μου, τότε εγκλωβίζομαι σε ένα μπερδεμένο εαυτό ή και σε ένα σκοτεινό εαυτό, τον οποίο απλά πρέπει να τον ονομάσω φωτεινό, γιατί δεν έχω την τόλμη να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να δω την ασχήμια μου. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ έντονο φαινόμενο στην εποχή μας, πολύ έντονο φαινόμενο στην εποχή μας, το οποίο δυστυχώς βρίσκει μια θεωρητική κατοχήρωση, και εδώ είναι το περίεργο και το δύσκολο, ότι καμιά φορά ακούγοντας και ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία να μιλούν για τα ζητήματα αυτά, η αποενοχοποίηση είναι ένα κεντρικό στοιχείο στη σκέψη τη σύγχρονη, που φοβάμαι ότι και αυτό τελικά μέσα από έναν άλλο δρόμο μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Στο τεύχος αυτό νομίζω προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια μεγάλη ισορροπία ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Και θα έλεγα επίσης ότι, γυρίζοντας πάλι στον καθηγητή τον Ιωάννη τον Κορναράκη, θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι το οποίο ο καθηγητής το είχε θέσει δεκαετίες πολλές πριν, ασχολούμενος με την ψυχολογία από την πλευρά όμως της θρησκείας. Κάτι το οποίο λοιπόν τόνιζε πάρα πολύ ο Κορναράκης ήταν πως κάθε ενοχή που αποθείται, δηλαδή φταίω για κάτι αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό, προσπαθώ να το ωρεοποιήσω μέσα μου, να το ξεχάσω, να μην ασχοληθώ μαζί του. Αυτό δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή ένα φταίξιμό μου για κάτι δεν εξαφανίζεται. Θάβεται μέσα στην ψυχή. Αυτό το θάψιμο λοιπόν που συντελείται μπορεί να με κάνει να ανακουφίζουμε πρόσκαιρα, γιατί δεν έχω μπροστά στα μάτια μου συνεχώς κάτι το οποίο με βασανίζει, αλλά είναι ένας πόρος ο οποίος αρχίσει σιγά σιγά να φυτρώνει κάτι εκεί μέσα. Αυτό το κάτι για τον καθηγητή και για την επιστήμη της ψυχολογίας μπορεί να είναι η αρχή μιας νεύρωσης. Δηλαδή διαμαρτύρεται το είναι μου για αυτή την κατάσταση και δημιουργεί κάτι, γιατί για να το φέρει ξανά στην επιφάνεια να λυθεί. Θέλει να λυθεί. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να ολοκληρωθεί, έχει την ανάγκη να φτάσει στην αλήθεια, και η ψυχή δεν θα ανεχτεί αυτό το θάψιμο. Πρόσκαιρα θα συμβεί μια ανακούφιση, αλλά μετά αυτό θα αναδειχθεί με ένα τραγικό τρόπο, και εκεί ξέρετε τι συμβαίνει. Εκεί είναι το θέμα, ότι ο άνθρωπος ίσως μέσα στην πόρωσή του, μέσα στον πόνο του, δεν είναι εύκολο να συνδέσει τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να καταλάβει τι είναι αυτό που οδηγεί σε αυτή την τραγική κατάσταση που ζω τώρα, στην έβρωση. Ποιο ήταν αυτό το πρώτο φταίξιμο που έχει οδηγήσει τα πράγματα εδώ που βρίσκονται. Η απόθεση λοιπόν της ενοχής για την επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια μεγάλη αιτία προβλημάτων, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, και στα κείμενα του τεύχους υπάρχουν αρκετές αναφορές και σε αυτό.
1: Είναι ένα ζήτημα πάντως, Πάτρη, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκει να αποθήσει την ενοχή. Τι είναι αυτό δηλαδή που τον εμποδίζει να αναμετρηθεί με το σφάλμα του, με την αμαρτία του, με την αστοχία. Ίσως παλιά να θεωρούσαν ότι αυτό που τον κάνει είναι ότι φοβάται την τιμωρία, φοβάται την ποινή. Νομίζω όμως ότι αν λίγο εξετάσουμε το σύγχρονο άνθρωπο και δούμε πόσο έχει θεωρεί τον εαυτό του πιο σπουδαίο και πιο πάνω απ' όλα, θα λέγαμε ότι αυτό που δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του είναι ενδεχομένως ότι έχει πληγώσει την ίδια του την εικόνα. Και αυτό δεν μπορεί να το συγχωρέσει τον εαυτό του και προσπαθεί αυτό, φαντάζομαι, να το αποθήσει, να μην αναμετρηθεί με αυτό. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι η ρήξη της σχέσης του με τον Θεό, που ο Θεός ας πούμε δείχνει έλεος και αγάπη προς όλους, είναι αυτό που θα μπορούσε να αποκαταστήσει, με μια ειλικρινή μετάνοια βέβαια, όλη την εικόνα του. Προσπαθεί λοιπόν, επειδή αυτή την εικόνα του δεν μπορεί να καταλάβει ότι την έχει πληγώσει και την έχει καταστρέψει, προσπαθεί να το αποθήσει και να το ξεχάσει. Έτσι, δηλαδή είναι ο ίδιος που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, εδώ τώρα δεν ξέρω αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε αυτό να το ξανααναλύψει πάλι τη σχέση του με τον Θεό, που τα δέχεται και τα συγχωρεί, έτσι, όταν βλέπει μετάνοια ειλικρινή, και είμαστε σε αυτό το αδιέξοδο του σύγχρονου ανθρώπου.
2: Η ενοχή από μόνη της είναι αλήθεια ότι δεν είναι μια λύση. Δηλαδή το να αισθανθώ ότι φταίω δεν είναι από μόνο του μια λύση. Δηλαδή και ο Ιούδας αισθάνθηκε ότι φταίει. Το αισθάνθηκε ο Ιούδας ότι φταίει, αλλά πήγε και κρεμάστηκε. Η ενοχή είναι το πρώτο υλικό της μετάνοιας. Το να αισθανθώ δηλαδή ότι αυτό το οποίο έπραξα ήταν λάθος. Το να σταθώ απέναντι στο γεγονός και να αναμετρηθώ μαζί του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι να θυμάστε η παραβολή του ασώτου Ιού. Είναι το να βρεθείς με τα γουρούνια και να πεις για αυτό που ζω φταίω εγώ. Δεν θέλω να ζω έτσι. Και τα δύο πρέπει να πεις. Πρέπει να αποδεχτείς δηλαδή και την ευθύνη, αλλά να έχεις την επιθυμία ότι δεν θέλω πλέον να ζω έτσι. Να πεις ότι όχι, μπορώ να ζήσω αλλιώς, όχι στο σπίτι του πατέρα μου είναι καλύτερα. Αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Αλλά όμως δεν θα μπορούσε να φτάσει κανείς στη μετάνοια αν δεν ερχόταν σε αυτή την κατάσταση. Αν έκρυβε δηλαδή τα γουρούνια, αν έκρυβε τη ζωή, αν έλεγε καλά περνάω, έτσι πρέπει να ζω. Αν προσπαθούσε να φτιάξει μια θεωρία ότι ο άνθρωπος πρέπει να τρέφεται με χαρούπια, ας πούμε. Πολύ βιολογικό ακούγεται και vegan και δεν ξέρω εγώ τι. Αν θα έπρεπε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί, τότε η μετάνοια δεν θα ερχόταν. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ζήτημα, είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό, γιατί ξαναλέω, στην εποχή μας αισθάνομαι όπως ακούμε πολλές φορές και από εμάς τους ανθρώπους εκκλησίας και από τους θεολόγους κηρύγματα που λένε ότι δεν υπάρχει ενοχή. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το κηρύξουμε αυτό, γιατί η ενοχή δεν είναι κάτι το οποίο το επιλέγω, σώνει και καλά. Είναι κάτι που υπάρχει και απλά τοποθετούμε πάνω σε αυτό. Αν τοποθετηθώ συναισθηματικά και ψυχολογικά, και εδώ είναι κάτι τεράστιο, δηλαδή γίνεται, και ίσως το έχουμε βιώσει όλοι, κάνουμε ένα λάθος, κάνουμε μια αμαρτία. Και ο πονηρός έρχεται άμεσα να μας ρίξει μέσα από αυτό. Να μας πει απέτυχες, να μας πει δεν είσαι ικανός για σωτηρία, να πεις εσύ αγαπάς τον Θεό, ποια είναι η αγάπη σου. Έμπρακτα, όχι λόγια και ιστορίες. Δηλαδή αρχίζει ένας εσωτερικός διάλογος που θέλει να μειώσει τον άνθρωπο, που θέλει να τον συρρυκνώσει, που θέλει τελικά να τον εμποδίσει και από τη μετάνοια. Γιατί στην ουσία αυτός ο διάλογος πάλι εγωιστικός είναι, πάλι στο αυτοείδωλό σου θυσιάζεις σε μια εξαδυναγκευμένη εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου που τελικά γκρεμίστηκε μέσα από την αμαρτία, αλλά αυτό το γκρέμισμα τελικά είναι ευκαιρία σου να δεις το χάλι σου και να πεις Θεέ μου βόηθα. Η ενοχή λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει γιατί ο άνθρωπος αμαρτάνει, δηλαδή θα υπάρξει η συνέστηση του λάθους. Το θέμα είναι τι κάνεις με αυτή την συνέστηση. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο κινήσεις. Η μία είναι αυτό που είπαμε, ψυχολογική συναισθηματική ενοχή. Η άλλη είναι η απέναντι πλευρά που είναι μια σκληρή δικανική ενοχή η οποία δεν απελευθερώνει. Και υπάρχει η μέση οδός που είναι αυτή ότι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται την αλήθεια και μπαίνει στο δρόμο της μετάνοιας, κουβαλώντας το βάρος που του αναλογεί.

0: Διαβάζοντας το κείμενο του αφιερώματος του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Κοφινά με τίτλο «Οι δυσκολίες στην αντιμετώπιση της ενοχής κατά την ψυχοθεραπεία και την ποιμαντική φροντίδα», διαπιστώνουμε πόσο δύσκολο και τι ευθύνη μας έχει δώσει ο Θεός να μπορέσουμε να ακροβατήσουμε από τη μια στο να έχουμε πάντα αυτό που λέμε και στο απόδειπνο «την αμαρτία μου εγώ γινώσκω», δηλαδή να έχουμε επίγνωση της αστοχίας και της αμαρτίας, αλλά από την άλλη χωρίς η ενοχή να μας καταρακώσει και να μας συντρίψει. Και επειδή αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση πνευματική, μου ήρθε στο μυαλό, όλοι θα έχουμε διαβάσει τους αδερφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη, το γνωστό διάλογο του Ιεροξεταστή με τον Χριστό, ο οποίος δεν μιλάει βέβαια στο διάλογο, μιλάει μόνο ο Ιεροξεταστής, και μια από τις κατηγορίες που απευθύνει στον Χριστό είναι αυτό το βάρος που ανέφερα προηγουμένως, της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει εκείνος μόνος του, έτσι, να μπορέσει να ισορροπήσει πάνω σε αυτή την ελευθερία του, η οποία είναι τόσο δύσκολο που πολλές φορές οι άνθρωποι προτιμούν να φορτώσουν αυτή την ευθύνη, αυτό το βάρος, σε οποιονδήποτε άλλο και όχι στον ίδιο. Είτε ρίχνοντας τις ευθύνες αλλού, είτε κατηγορώντας άλλους, είτε θυσιάζοντας την ελευθερία τους. Αυτό βλέπουμε ότι περνάει και στον πολιτισμό τον δυτικό, και έχω στο μυαλό μου τώρα, ας πούμε, γι' αυτό και το αναφέρω, στο πόσο ελληνικός πολιτισμός και πόσο γερμανικός πολιτισμός αντιμετωπίζει την έννοια της συγχώρεσης, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσω την ενοχή μου. Εμείς έχουμε τη λέξη συγχώρεση, έτσι, γνωστή λέξη, σύνθετη, συν και χωρώ. Δηλαδή χωρώ τον άλλο μέσα μου, ο οποίος με έχει βλάψει, μου έχει προκαλέσει κάποια ζημιά, κάποια βλάβη, την οποία όμως εγώ ζητάω από αυτόν να αναγνωρίσει μεν την ενοχή του, αλλά να αποκαταστήσω τη σχέση μου οπωσδήποτε μαζί του, για να αισθανθώ και εγώ και εκείνος μια ενότητα, έτσι, την αγάπη του Θεού. Από την άλλη μεριά βλέπουμε η γερμανική λέξη Entschuldigung, έτσι, η οποία έχει το πρόθεμα end, δηλαδή από, και το Schuld που έχει διπλή έννοια του χρέους και της ενοχής. Στην ουσία η γερμανική λέξη αναφέρει ότι η συγχώρεση στην ουσία είναι να βγάλω το βάρος της ενοχής από πάνω μου. Δηλαδή να αναγνωρίσω μεν την ευθύνη μου, να κάνω την αυτοκριτική μου, χωρίς όμως να νοιάζομαι αν με αυτόν που ήρθα σε ρήξη θα δημιουργήσουμε πάλι μια υγιή και ζωντανή σχέση. Είναι απλά και μόνο να είμαι τυπικά εντάξει απέναντι στον νόμο, ότι αναγνώρισα το σφάλμα μου, πλήρωσα και την ποινή την οποία ενδεχομένως πρέπει να πληρώσω, χωρίς να με νοιάζει αν εκείνον που έβλαψα πώς είναι, πώς νιώθει και πώς σχετίζομαι μαζί του. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε μια πρακτική επιφανειακή προσέγγιση από τη μια, σε ό,τι αφορά την γερμανική λέξη Entschuldigung, αλλά μια βαθύτερη, πολύ πιο απαιτητική, πολύ πιο ουσιώδη στην λέξη συγχώρεση, την οποία την αναφέρουν βέβαια και οι πατέρες Εκκλησίας, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι θα άξιζε σε αυτό να δώσουμε μια
1: σίγουρα είναι. Ναι, είναι χαρακτηριστικό η γλώσσα, σίγουρα πολλά έχει να μας φανερώσει για το πώς προσεγγίζει κάθε χώρος τις έννοιες, και η συγχώρεση ακριβώς για μας είναι αυτή η συνύπαρξη με τον άλλον, και τελικά η συνύπαρξη με τον άλλον είναι η προϋπόθεση και τη συνύπαρξη με τον Θεό.
2: Άλλωστε στην εξομολόγηση, όταν προσέρχεται κάποιος και λέει τις αμαρτίες του, διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Εκεί είναι το κλειδί της όλης αυτής της διαδικασίας, που είναι μυστήριο. Το μυστήριο της εξομολογήσεως, που μέσω του ιερέως ο Θεός συγχωρεί.
1: Ναι, έχει σημασία αυτό που λες, γιατί ο Θεός συγχωρεί. Πάμε στην Καινή Διαθήκη και βλέπουμε ότι αυτό που τρέλαινε πραγματικά τους Εβραίους, τους Φαρισαίους, ήταν όταν ο Χριστός, κάνοντας ένα θαύμα, έλεγε ότι σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Γιατί ο Εβραίος είναι άνθρωπος του νόμου, που συγχώρεση σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο τυπικό, πρέπει κάποιος να πάρει την ευθύνη, έστω ένα στράγος, ας πούμε, ακόμα και στο
2: αποδιαπομπέο στράγος.
1: Να πάρει την ευθύνη πάνω του, αλλά πάντως Κάτι πρέπει να γίνει, να ακολουθεί μια διαδικασία. Τώρα, εσύ έρχεσαι απλά και με το άγγιγμά σου και με το λόγο σου και με την αγάπη σου συγχωρείς. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει η δικανική αυστηρή σκέψη. Και τελικά εκεί δημιουργείται όλο αυτό το υπόβαθρο του ψυχολογικού ενοχικού, ας πούμε, ανθρώπου.
2: Μα είναι όμως και είναι τεράστιο πράγμα και η πνευματική ζωή βέβαια, αλλά αν το δούμε και σαν ψυχολογική διεργασία, το πως εισερχόμενοι στο μυστήριο καταθέτει κάποιος κάτι το οποίο αισθάνεται έχει απενεχοποιηθεί, αισθάνεται ότι έχει κάνει αμαρτία, αισθάνεται ότι έχει κάνει κάτι το οποίο δεν λειτουργεί στη σχέση του με τον Θεό, ενδεχομένως και κάτι που δεν λειτουργεί και στη σχέση του με τον νόμο. Ναι. Δεν καταρρύπτεται αυτό. Έρχεται λοιπόν, προσέρχεται μπροστά στο Θεό, το καταθέτει, ανοίγει την ψυχή του και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να περιμένει τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η διαδικασία αυτού του μυστηρίου, αυτό στην ουσία είναι.
1: Η ενοχή λοιπόν είναι η τύφλα μου. Είμαι τυφλός και έρχομαι και λέω στο Θεό, δώσ' μου το φως μου. Αν δεν συνειδητοποιήσω ότι είμαι τυφλός, δηλαδή αν λέω έχω το φως μου, δεν θα ζητήσω από τον Θεό να μου δώσει τίποτα. Αυτή είναι η τραγικότητα της εποχής μας, ότι βάζοντας ένα χ στην έννοια της ενοχής, δεν έχουμε τίποτα να ζητήσουμε από τον Θεό. Δηλαδή χάνουμε τη συνέστηση της αναπηρίας μας, τη συνέστηση των παθών μας, τη συνέστηση της πληγής που υπάρχει ανοιχτή μέσα στην ψυχή μας.
2: Και σε σχέση με αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος βλέπει το βάρος των πράξεών του και εκεί ή θα αναλογιστεί τι έχει κάνει και θα προχωρήσει στη μετάνοια ή θα τα θάψει μέσα του. Θα θάψει μέσα του αυτή την κακή πράξη, τη μη συγχώρηση, όλα αυτά, και θα δημιουργήσει ενοχές, θα δημιουργήσει δηλαδή ένα στρώμα που θα αρχίσει σιγά σιγά να οδεύει στη σύψη. Από την άλλη πλευρά και συγχρονά βλέπουμε ένα άλλο παρόμοιο, η άλλη όψη του νομίσματος, ότι δεν υπάρχει αμαρτία, δεν ενδιαφέρει το σύγχρονο άνθρωπο η αμαρτία. Συνήθως λέγεται ότι έκανα μια αμαρτία, εντάξει δεν είναι κάτι. Το πιο σύνηθες ότι εντάξει η νηστεία τώρα δεν είναι κάτι, τώρα εδώ κάνουμε πιο χοντρά πράγματα. Κακομίλησα σε κάποιον το λιγότερο ή απέναντί του έκανα κάτι, εντάξει δεν είναι κάτι. Αυτό το δεν είναι κάτι, το δεν υπάρχει αμαρτία, στην ουσία αυτή είναι η τοποθέτηση, δεν υπάρχει αμαρτία ή δεν δίνουμε βάρος στην αμαρτία, αυτό και αν δημιουργεί τρομερές ενοχές. Γιατί μετά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έλεγε και ο Κορναράκης και είναι πολύ σπουδαίο και νομίζω και βαθιά θεολογικό και βαθιά μέσα στην υπτική θεολογία των ασκητών, ότι δεν μπορεί να αρνούμε έτσι ελαφρά την καρδία ότι έγινε κάτι, γιατί στην ουσία διακόπτω εκεί τη σχέση μου με οτιδήποτε άλλο είναι απέναντί μου, τον άνθρωπο, τον Θεό, τον κόσμο, τη φύση, τα πάντα, και λέω ότι εγώ εντάξει, εγώ είμαι αυτός που πράττω σωστά. Άρα αυτό όμως είναι βέβαιο και στο μέλλον φαίνεται και λειτουργεί και ο πνευματικός νόμος εκεί, φαίνεται ότι θάβω μέσα μου πράγματα τα οποία η σύψη των οποίων και η δυσοσμία των οποίων δημιουργεί καταστάσεις στον άνθρωπο που το βλέπουμε και στον εαυτό μας και έξω στον κόσμο, δεν μπορεί να συναστραφεί ο άνθρωπος εύκολα, δεν μπορεί να έχει ενότητα εύκολα, αυτό που είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, δεν μπορεί να συγχωρεί, δεν μπορεί να βρίσκεται με τον άλλο σε μια ισορροπία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο σήμερα συζητήσαμε περί ενοχής, που αφορά το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 375, νομίζω δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σαν θέμα, όμως μπορούμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε όπως κάναμε πάνω σε βασικά πράγματα που αφορούν τόσο την έννοια της αμαρτίας, την ενοχή που ο άνθρωπος, που όλοι μας κρύβουμε μέσα μας, και το πώς αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε μια δύναμη που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την αμαρτία του, με βεβαίως μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά και στη σχέση του με τους ανθρώπους, συγχωρώντας, όπως λέει και ένας Άγιος Γέροντας, ότι προσπάθησε να συγχωρεί τους ανθρώπους, που είναι ίδιο με αυτό που κάνει, ίδια πράξη με αυτή που κάνει ο ίδιος ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Θα είμαστε και την άλλη Παρασκευή. Χαίρετε.
1: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλώς σας βρίσκουμε, αγαπητοί μας ακροατές, συντονισμένοι όλοι μαζί εδώ στην συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η Εντεύξεις, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο. Η Φίβη Κωνσταντέλου στα 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένει τα μηνύματά σας. Έχουμε να σας πούμε ότι με πολύ χαρά δεχόμαστε τις προτάσεις, τις ιδέες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σας προτρέπουμε λοιπόν να πληκτρολογήσετε τα τηλέφωνα της Πυριακής Εκκλησίας για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής για έναν πιο σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, είναι το k.tsiliou@piradio.com και το info@piradio.com. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το πρόγραμμά μας, τους συνεργάτες και παραγωγούς της Πυριακής Εκκλησίας. Επίσης, πολλά για τις προσκυνηματικές μας εκδρομές, πολλές πληροφορίες και πολλές ειδήσεις από τα νέα του σταθμού μας, στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Με λόγια του Αγίου Πορφυρίου, αγαπητοί μας ακροατές, θα ασχοληθούμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», Ιερά Μονή Χρυσοπηγής η έκδοση. Ο Άγιος Πορφύριος που είναι ο προστάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού και ένας Άγιος των ημερών μας, ένας Άγιος άνθρωπος που πολλοί από εμάς είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε, να πάρουμε τις πνευματικές του συμβουλές και έκτοτε να γίνει φωτεινός οδηγός για τη ζωή μας και την πνευματική μας πορεία. Λόγια του Αγίου Πορφυρίου περί της αγωγής των παιδιών και λέει ο Άγιος Πορφύριος: «Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής? Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα». Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονιών. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η Θεία Χάρη μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωογονήσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μία μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: «Να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάς στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λες. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να αγανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στο αυτί τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάς. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίνεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή. Να τους μιλάς με την προσευχή. Να τα λες στο Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε στα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις κι αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάς για τα παιδιά σου στο Θεό. Να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα κι εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φώτισέ τα. Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα λένε: «Ωχ,
Δεν έπρεπε να στενοχωρήσω τη μαμά με αυτό που έκανα και αυτό θα βγαίνει από μέσα τους με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλο από τα αυτή, στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπιέσεως. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει. Δηλαδή να εκδικείται τρόπο τεινά τον πατέρα του, τη μητέρα του που το καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς στις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. Συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος λέγοντας ότι η αγιότητα των γονέων είναι η καλύτερη εν κυρίω αγωγή. Να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Να μάθουν και τα παιδιά να προσεύχονται. Για να προσεύχονται τα παιδιά πρέπει να έχουν αίμα προσευχομένων γονέων. Εδώ πέφτουν έξω μερικοί και λένε «Εφόσον οι γονείς προσεύχονται, είναι ευσεβείς, μελετούν την Αγία Γραφή και τα παιδιά τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, επόμενο είναι να γίνουν καλά παιδιά. Ορίστε όμως που βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα λόγω της καταπιέσεως». Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς, πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε μετά τις θρησκείες με εγωισμό? Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην εκκλησία. Μπορείτε να πείτε «Όποιος θέλει μπορεί να έλθει τώρα μαζί μου ή αργότερα». Αφήστε να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά όταν μεγαλώσουν γίνονται ατίθεσα και αφήνουν και την εκκλησία και όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν, είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι καλοί γονείς. Οι τάχα ευσεβείς γονείς που είχαν τη φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς, με αυτή την αγάπη τους, την ανθρώπινη, τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Πιέζονται δηλαδή όταν είναι μικρά τα παιδιά και όταν γίνουν 16 χρονών, 17 ή 18, φτάνουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση, να πηγαίνουν με παλιοπαρέες και να λένε παλιόλογα. Ενώ όταν αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Να είσαι καλός, να είσαι άγιος, για να εμπνέεις, να ακτινοβολείς.

Η ζωή των παιδιών φαίνεται να επηρεάζεται από την ακτινοβολία των γονέων. Επιμένουν οι γονείς. Άντε να εξομολογηθείς, άντε να μεταλάβεις, άντε να κάνεις εκείνο, τίποτα δεν γίνεται. Ενώ βλέπει εσένα, αυτό που ζεις, αυτό και ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου, αυτό πηγαίνει στο παιδί σου. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Και αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι μικρό στην ηλικία, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει πολύ όταν μεγαλώσει. Πάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς ο σοφός Σολομών χρησιμοποιεί μια ωραιότατη εικόνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει το καλό ξεκίνημα, η καλή αρχή, το καλό θεμέλιο. Λέγει σε ένα σημείο: «Ορθρή σας προς αυτήν, την σοφία, ού κοπιάσει, πάρε δρονγάρε βρύση των πυλών αυτού». Ο όρθρος προς αυτήν είναι η από νεαρά ηλικία απασχόληση με αυτή, τη σοφία. Σοφία είναι ο Χριστός. Η λέξη πάρεδρο σημαίνει βρίσκεται πλησίον. Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν αυτό στο παιδί και του δώσουν αγωγήν κυρίω, τότε το παιδί, ό,τι επιδράσεις κακές και αν έχει από το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται, διότι έξω από την πόρτα του θα βρίσκεται η σοφία, ο Χριστός. Δεν θα κοπιάσει για να την αποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνεις καλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο όταν από μικρός ξεκινήσεις με καλά βιώματα. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις, δεν κοπιάζεις, το έχεις ζήσει, είναι περιουσία σου που τη διατηρείς αν προσέξεις σε όλη σου τη ζωή. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Μπορεί να τα επισκιάσει χάρη του Θεού και να γίνουν καλά. Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε αποτέλεσμα. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Να πάει η Θεία Χάρης μέσα στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός. Εσείς οι εκπαιδευτικοί μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να ανταποκρίνεσαι στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να το οδηγήσετε κοντά στο Χριστό. Θα γίνετε εσείς το μέσον. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα, όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Δεν τα βοηθάτε. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Κάθε παιδί που βλέπετε, να προσεύχεστε γι' αυτό και ο Θεός σας στέλνει τη χάρη του και θα το ενώνει μαζί του. Προτού μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα, να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Μπαίνοντας να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά, να προσεύχεστε και μετά να μιλάτε προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Κάνοντας αυτή την προσφορά εν Χριστώ, θα χαίρεστε. Έτσι θα αγιάζεστε κι εσείς και τα παιδιά. Θα ζείτε μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην Εκκλησία, διότι θα γίνεστε καλοί μέσα στην εργασία. Αν κάποιος μαθητής δημιουργήσει πρόβλημα, κάνετε πρώτα μία γενική παρατήρηση λέγοντας «Παιδιά, εδώ ήλθαμε για μάθημα, για σοβαρή δουλειά. Βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Και εσείς κουράζεστε για να πετύχετε στη ζωή. Και εγώ, που σας αγαπάω πάρα πολύ, κοπιάζω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να πετύχουμε το σκοπό μας. Δεν θα κοιτάζετε αυτό που παραφέρθηκε. Αν συνεχίσει, απευθύνεσαι στον ίδιο όχι με θυμό, αλλά σοβαρά και σταθερά». Θα προσέχετε να επιβάλλεστε στην τάξη για να μπορείτε να επιδράσετε και στις ψυχές

μιλήσετε για το Θεό, θα προετοιμαστείτε καλά και θα τους πείτε. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πολλοί αμφιβάλλουν, είναι το θέμα Θεός. Τι γνώμη έχετε? Έπειτα συζήτηση. Άλλη μέρα το θέμα ψυχή. Υπάρχει ψυχή? Έπειτα να μιλήσετε για το κακό από πλευράς φιλοσοφικής. Να τους πείτε ότι έχουμε δύο εαυτούς, τον καλό και τον κακό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον καλό. Αυτό θέλει την πρόοδο, την καλοσύνη, την αγάπη. Αυτόν πρέπει να ξυπνήσουμε για να γίνουμε άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία. Να θυμηθείτε εκείνο. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις. Να μην τους τα πείτε όμως έτσι, αλλά με άλλα λόγια, περίπου έτσι. Παιδιά, να είστε ξύπνοι για τη μόρφωση, για το καλό, για την αγάπη. Μόνο η αγάπη τα κάνει όλα όμορφα και γεμίζει η ζωή μας και αποκτάει νόημα. Ο κακός εαυτός θέλει την τεμπελιά, την αδιαφορία. Αλλά αυτό κάνει άνοση τη ζωή, χωρίς νόημα και ομορφιά. Όλα αυτά όμως θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσίες και πολύ συχνά και θυσία χρόνου. Να δίδετε την πρώτη θέση στην κατάρτιση για να είστε έτοιμοι να προσφέρετε στα παιδιά. Να είστε έτοιμοι και όλα να τα λέτε με αγάπη και προπάντων με χαρά. Να τους δείχνετε όλη σας την αγάπη και να ξέρετε τι θέλετε και τι λέτε. Αλλά θέλει και τέχνη πώς να φερθείτε στα παιδιά. Πάνω σε αυτό είχα ακούσει κάτι χαριτωμένο. Προσέξτε το. Κάποιος δάσκαλος, ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, υπέφερε από τις αταξίες κάποιου μαθητή και ήθελε να τον αποβάλει από το σχολείο. Εν τω μεταξύ ήλθε νέος δάσκαλος και ανέλαβε την τάξη. Για το συγκεκριμένο μαθητή πήρε τις σχετικές πληροφορίες. Ο καινούριος, μαθαίνοντας για το μαθητή ότι είχε πάθος για το ποδήλατο, τη δεύτερη μέρα, όταν μπήκε στην τάξη, είπε: «Παιδιά, έχω μια στενοχώρια. Κάθομαι μακριά και τα πόδια μου με πονούν να περπατώ και θέλω να χρησιμοποιήσω ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω να το κινώ. Ξέρει κανείς να με μάθει?» Πετάγεται λοιπόν ο άτακτος. «Εγώ», λέει, «θα σε μάθω». «Ξέρεις?» «Ναι, ξέρω». Και από τότε έγιναν πολύ καλοί φίλοι, μέχρι που στενοχωρήθηκε ο παλιός δάσκαλος που το έβλεπε. Ένιωσε ότι δεν ήταν άξιος ο ίδιος να επιβληθεί στο μαθητή. Συμβαίνει πολλές φορές να υπάρχουν στο σχολείο ορφανά παιδιά. Δύσκολο πράγμα η ορφάνια. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του και μάλιστα σε μικρή ηλικία, έγινε δυστυχισμένος στη ζωή. Αν όμως απέκτησε πνευματικούς γονείς, τον Χριστό και την Παναγία μας, έγινε Άγιος. Να φέρεσαι στα ορφανά παιδιά με αγάπη και κατανόηση, αλλά κυρίως να τα συνδέεται με τον Χριστό και με την Εκκλησία.

Πυριακή Εκκλησία Εντεύξης, αγαπητοί μας ακροατές, η Κωνσταντίνα Τσίλιου στο μικρόφωνο και η Φίφη Κωνσταντέλου, δέχεται τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4118-602 και 210-4118-640. Περιμένουμε όλους εσάς να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε και να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι όλα ευπρόσδεκτα. Με λόγους του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, περιαγωγή των παιδιών, ασχολούμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, συνοδοιπόρος μας είναι το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγή στα Χανιά. Μεγάλη ευλογία αυτό το βιβλίο, αγαπητοί μας ακροατές. Σας παροτρύνουμε να το έχετε κοντά σας, να το διαβάζετε. Και έτσι μοιραζόμαστε και εμείς λίγα λόγια του Αγίου Πορφυρίου για τα παιδιά μας. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτα δεν θα κάνουμε και εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε «εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος». Δεν το ωφελείται έτσι το παιδί.

Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή, να του πείτε «Παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωσε. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις, να σου δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού». Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο λόγος του Θεού? «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς πλανώσιν ημάς και την τρίβων των ποδών ημών ταράσουσιν». Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού. Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυγχάνουν. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επαινητικά λόγια. Μην το μαλώσουμε, μην το εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε το παιδί. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται, δεν έχει σθένος. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς, τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο πνεύμα του Θεού, τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο με αυτόν τον εγωισμό, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν. Χάνουν το σεβασμό προς το Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται ατίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία, ούτε το Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς. Τα παιδιά, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, με τους συνεχείς επαίνους δεν οικοδομούνται, γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επαινούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς, σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται κενόδοξοι, είναι η τροφή τους. «Πες το κι ας είναι ψέμα και ας είναι ειρωνία», λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει, ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά, όταν τα επαινεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και συνηθισμένα από μικρά στους επαίνους από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως τα γράμματα, αλλά τι το όφελος? Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν ποτέ να είναι χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπούν, όλοι να λένε καλά λόγια για αυτούς, πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος, αλλιώς τον υποστηρίζει στην αμορφωσιά του. Όταν πεις τον άλλο την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέγει ο σοφός Σολομών? «Ως φίδεται της βακτηρίας, μισή των ιών αυτού, ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει». Όχι όμως να το δέρνεις με τη μακούρα, τότε φεύγουμε από τα όρια και γίνεται το αντίθετο. Με τον έπαινο, από μικρά τα παιδιά μας το οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορείς να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός. Να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει: «Α, αυτός που με επαινεί, αυτός είναι καλός». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του. Υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι οι ψυχίατροι, άμα το μελετήσουν, θα το βρουν: ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε λέγοντας επαίνου στους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπούν. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες, όσο μπορούμε μεγάλες, για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, ανιδιωτελώς, χωρίς να περιμένουμε επαίνους και αγάπη από αυτούς. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό, που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε έναν καλό λόγο. Έτσι να οδηγείται και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς, γίνονται προσάρμοστα.
δεν ξέρουν τι κάνουν και πού βαδίζουν και τι είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι, τους μιλάνε για το Θεό και για την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους, δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύει το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές.

Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική, που απευθύνονται σε παιδιά αθέων. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί στην ασυδοσία και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι. Λένε, πρέπει να μας καταλάβετε. Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς σε αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς, θα λέμε το σωστό, θα το ζούμε, θα το κηρύττουμε, αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική τους νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει στα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους.

0: Λόγοι του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, αγαπητοί μας ακροατές, περιαγωγής των παιδιών μας. Και διαβάσαμε από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», έκδοση της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Και μετά τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα, αγαπητοί μας ακροατές, παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε για τη συντροφιά σας και να υπενθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της Πυριακής Εκκλησίας για την επικοινωνία μαζί μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να είστε πάντα καλά. Από την Κωνσταντίνα Τζίλιου πολλές ευχές. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας και να έχουμε την ευχή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Εντεύξεις με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχές μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω έξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τας χείρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μη του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεης σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικείς ενδοκρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, τον μήνα Αύγουστο, τον μήνα της Παναγιάς. Τον μήνα που είναι αφιερωμένος απ' αρχής έως τέλους στο πρόσωπο εκείνης. Πάρα πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας δηλώνουν την αγάπη τους προς αυτό το πρόσωπο. Όλη η Εκκλησία μας καλεί με τις ακολουθίες, με τη διάταξη του τυπικού, με την εικονογράφηση, γενικότερα με τις ιερές τέχνες, να προσκυνήσουμε το σεβάσμιο πρόσωπό της και να απομνήμουμε και σε εκείνη την απαραίτητη τιμητική προσκύνηση που της πρέπει ως μητέρας του Θεού. Ένας από τους Αγίους που είχε εξαιρετική ευλάβεια προς εκείνην ήταν και ο Όσιος Γέρον Παΐσιος. Ευτυχώς έχουμε καταγραφές της ευλάβειάς του προς εκείνην. Ευτυχώς έχουμε αρκετές μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν αυτήν την οσιακή μορφή του αιώνα μας και ο οποίος τους εκμυστηρεύθηκε εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου στον ίδιο προκειμένου να τον ενισχύσει και να τον στηρίξει στον πνευματικό του αγώνα. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε από το χέρι τον Άγιο Παΐσιο για να μας διηγηθεί και να μας φέρει ενώπιον τέτοιων εμφανίσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι καταγραφές, οι εμπειρίες αυτές του Αγίου βρίσκονται στο σύγγραμμα που έχει εκδώσει το Ιερών Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης». Ας δούμε λοιπόν πώς έζησε αυτές τις εμπειρίες, τις πνευματικές και τις εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Όσιος Γέρον Παΐσιος. Σε επιστολή στην οποία ο Όσιος περιέγραφε ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, εκείνο της εμφανίσεως του Χριστού, έγραφε ακόμη τα εξής. «Στον Χριστό, ανέκαθεν, δεν μπορούσα να κινηθώ άνετα στην προσευχή, από πολλή ευλάβεια και σεβασμό, γιατί είναι Θεός, και όταν ο νους μου έφευγε καμιά φορά την ώρα της προσευχής, δεν με στενοχωρούσε, γιατί έλεγα, τέτοιος νους βρώμικος, τι δουλειά έχει κοντά στο Χριστό». Αντιθέτως, την Παναγία την ένιωθα σαν μάνα μου και πολύ απλά, με παιδική απέτηση πολλές φορές, τη ζητούσα κάτι. Σε άλλη του πάλι επιστολή είχε γράψει για την Παναγία. «Όταν ακούω άλλους ή διαβάζω ο ίδιος το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα ή πάλι «Μαρία Μήτερ Θεού της Ευωδίας το Σεπτόν σκήνομα», η καρδιά μου σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες, δηλαδή τα πλευρά, για να βγει, να πάει να βρει την Παναγία. Λίγους μήνες ύστερα από την εμφάνιση του Χριστού, συνέβη στον Όσιο και ένα άλλο θείο γεγονός, την ώρα που άκουγε να διαβάζεται το τροπάριο «Μαρία Μήτερ Θεού της Ευωδίας το θείον σκήνομα». Ήταν παραμονή της εορτής του Τιμίου Σταυρού και τον είχε επισκεφθεί ένας νεαρός διάκονος. Μόλις ο γέροντας τον είδε, του είπε αστειευόμενος «Καλό στο διάκο, και μου έλειπε ένας διάκος για την πανήγυρη. Έχουμε καλεσμένο δεσπότη, θα έρθουν και επίσημοι ψαλτάδες. Παρήγγειλα 100 κιλά ψάρια για την τράπεζα. Στο τέλος του είπε: «Να μείνεις απόψε εδώ. Θα κάνουμε αγρυπνία και το πρωί θα έρθει από την Σταυρονικήτα ο παπάς για τη Θεία Λειτουργία». Καθάρισαν και τακτοποίησαν το καλύβι και στις 5 το απόγευμα άρχισαν την αγρυπνία με κομποσκίνη. Ο πατήρ Παΐσιος στο κελί του και ο διάκονος στο μικρό αρχονταρίκι. Κάθε μία ώρα του χτυπούσε τον τοίχο και τον ρωτούσε: «Διάκο, είσαι καλά ή κοιμάσαι?» Γύρω στη μία η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, τον φώναξε να διαβάσουν την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως στο εκκλησάκι. Τον έβαλε στο μοναδικό στασίδι και του έδωσε ένα κερί για να βλέπει να διαβάζει. Ο Όσιος στάθηκε δίπλα του και πριν από κάθε τροπάριο έκανε μια εδαφιαία μετάνοια, υψώνοντας τα χέρια του σε στάση προσευχής και λέγοντας με κατάνοιξη τον στίχο «Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι». Όταν ο διάκονος άρχισε να διαβάζει το Θεοτοκίον της πέμπτης οδής «Μαρία μήτερ Θεού, της ευωδίας το θείον σκήνομα», ακούστηκε ένας απαλός θόρυβος, σαν να σηκώθηκε γύρω τους ελαφρύ αεράκι. Αμέσως, το εκκλησάκι που ήταν σχεδόν σκοτεινό, καθώς φωτιζόταν μόνο από τα καντήλια, φωτίστηκε από άπλετο φως. Και την ίδια στιγμή, το καντήλι της Παναγίας άρχισε να πηγαινοέρχεται ήρεμα, σαν εκρεμές, ενώ τα υπόλοιπα καντήλια παρέμεναν ακίνητα. Ο διάκονος στράφηκε με απορία προς τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του έκανε νόημα να σιωπήσει. Για περισσότερο από μισή ώρα, ο διάκονος σταμάτησε την ανάγνωση και έβλεπε το καντήλι της Παναγίας να πηγαίνει έρχεται όμορφα, το εκκλησάκι να είναι ολοφώτινο και τον Όσιο να είναι σκυμμένος μέχρι το δάπεδο, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Κάποια στιγμή αποφάσισε από μόνος του να συνεχίσει να διαβάζει την ακολουθία. Ύστερα από λίγη ώρα, το φως χάθηκε και το καντήλι σταμάτησε να κινείται. Όταν η ακολουθία τελείωσε και βγήκαν από το εκκλησάκι, ο Όσιος ήταν αλλοιωμένος πνευματικά και δεν μιλούσε καθόλου. Κάθισαν στο μικρό διάδρομο χωρίς να μιλάνε. Αλλά ύστερα από λίγο ο διάκονος τον ρώτησε: «Γέροντα, τι ήταν, τι έγινε?» «Τίποτα δεν ήταν», είπε ο γέροντας. «Είναι δυνατόν, γέροντα, να μην ήταν τίποτε?» «Τίποτε δεν ήταν», του είπε πάλι. «Δεν ξέρεις ότι στο Άγιον Όρος η Παναγία περνάει κάθε βράδυ από τα μοναστήρια και τα κελιά και βλέπει τι κάνουν οι μοναχοί? Πέρασε και από εδώ. Είδε δύο παλαβούς που διάβαζαν και κούνησε το καντήλι για να τους χαιρετήσει. Μέχρι να έρθει ο ιερέας για την Θεία Λειτουργία, ο Όσιος του διηγήθηκε και άλλα θεία γεγονότα που του είχαν συμβεί. Κάποια άλλη όμως φορά του αποκάλυψε ότι εκείνο το βράδυ είχε δει και την Παναγία.

την 40η του έτους 1982 εμφανίστηκε στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο σε όραμα πάλι η Παναγία. Είδε ότι βρισκόταν σε ένα τελωνείο και έπρεπε να ετοιμάσει τα χαρτιά του για κάποιο μακρινό ταξίδι. Παρόλο που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο τελωνείο, κανένας δεν φρόντιζε να τον εξυπηρετήσει. «Ποιος θα με βοηθήσει», σκεφτόταν. «Δεν βρίσκεται κανένας να ενδιαφερθεί». Και ενώ ήταν σε αγωνία, παρουσιάστηκε μπροστά του μία αρχόντισσα με λαμπερό πρόσωπο και ολόχρυσα ενδύματα που άστραφτε ολόκληρη. Του πήρε από τα χέρια τα χαρτιά, τα έβελε στον κόρφο της και χτυπώντας τον απαλά στον ώμο, είπε με πολύ καλοσύνη: «Μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω. Ο Υιός μου είναι ο βασιλιάς». Έπειτα πρόσθεσε: «Θα περάσετε δύσκολες μέρες», και του αποκάλυψε κάτι που θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Όσιος αναγνώρισε τη μορφή της στην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας που είδε τυχαία σε ένα φυλάδιο. Μετά το Πάσχα του 1982, ο πατήρ Παΐσιος ξεκίνησε με την συνοδεία ενός γνωστού του για το Σινά, ύστερα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Αρχικά πήγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Παντού όπου πήγαιναν, ο Όσιος ζούσε έντονα την παρουσία του Χριστού. Κάθε τόσο ψιθύριζε: «Εδώ πάτησε ο Χριστός». Καθώς περπατούσε στην οδό του μαρτυρίου, είπε: «Και να μην ξέρει κανείς που πηγαίνει, περπατώντας εδώ νιώθει μια αλλίωση, συγκλονίζεται». Και σε έναν μοναχό που τον ρώτησε αν είδε το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο, του απάντησε: «Εκεί όλα είναι μέσα στο Άγιο Φως. Όπου πήγαινα ήταν Άγιο Φως». Στο όρος Θαβόρ, ενώ προσκυνούσε τον τόπο της Θείας Μεταμορφώσεως, του συνέβη κάτι το οποίο ποτέ δεν αποκάλυψε. Στο όρος των Ελαιών, παρακάλεσε τους συνοδούς του να τον αφήσουν για λίγο μόνο του. Έπεσε γονατιστός στον βράχο, όπου είχε τρέξει ο ιδρώτας του Χριστού, τον αγκάλιασε και για αρκετή ώρα προσευχόταν με λυγμούς. Στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον τάφο της, στη Γεσθημανή, συγκλονίστηκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Αισθάνθηκε και πάλι ζωντανή την παρουσία της, όπως ήταν και σε οράματα που είχε δει πριν από λίγο καιρό. Έπεσε κάτω, λιωμένος από την θερμή αγάπη της, και για πολλή ώρα την προσκυνούσε έχοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά στην ίδια την Παναγία.

την ευχή, ένιωσε ξαφνικά έντονη ευωδία. Παραξενεύθηκε και πήγε προς το εκκλησάκι, αλλά η ευωδία δεν ερχόταν από εκεί. Βγήκε έξω στην αυλή και εκεί αισθάνθηκε έντονα την ευωδία αυτή. Τότε άκουσε το τάλαντο από τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας του Άξιον Εστί, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά από το κελί του. Ο Όσιος ένιωσε ότι η Παναγία του έστελνε από εκεί την ευλογία της. Θεία ευωδία πλημμύρισε το κελί του και ένα χρόνο αργότερα, στις 26 Μαρτίου του 1984, ενώ προσευχόταν όρθιος μπροστά στις εικόνες του κελιού του, είδε ξαφνικά τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται μέσα στις εικόνες τους σαν ζωντανοί. Αμέσως έπεσε να τους προσκυνήσει με ευλάβεια λέγοντας «Χριστέ μου, ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Ταυτόχρονα το κελί του γέμισε από μία ευωδία τόσο έντονη, ώστε ευωδίαζε ακόμα και το κατασκονισμένο χαλάκι που ήταν μπροστά στο κρεβάτι του. Τον έπιασε θεία τρέλα, έμεινε εκεί γονατιστός και ασπαζόταν το χαλάκι. Η ευωδία αυτή κράτησε αρκετές ημέρες. Λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου του 1984, το πρωί, ενώ βρισκόταν στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, άρχισε ξαφνικά να ακούει ψαλμωδίες. Νόμισε ότι έψαλαν αδελφές, αλλά όταν βγήκε έξω από το καλύβι του να δει, δεν βρήκε κανέναν. Καθώς η ψαλμωδία αυτή συνεχιζόταν, κατάλαβε ότι έψαλαν άγγελοι. Τους άκουγε να ψάλουν με ανέκφραστη γλυκύτητα τα μεγαλινάρια «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων» και «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ». Μόλις τελείωναν όλους τους στίχους, έψαλαν και το «Άπας γηγενής», μία φορά σε σύντομο μέλος και μία φορά σε μέλος αργό. Πρώτη φορά άκουγε τόσο αργό μέλος. Αυτό συνεχίστηκε για 2 περίπου ώρες, οπότε η αγγελική ψαλμωδία άρχισε σιγά σιγά να σβήνει μέχρι που σταμάτησε.

Την επόμενη μεγάλη Τεσσαρακοστή, στις 21 Φεβρουαρίου του έτους 1985, Όσιος Γέρον Παΐσιος δέχθηκε για άλλη μία φορά την επίσκεψη της Παναγίας. Ήταν 10:30 ώρα το βράδυ και ένιωθε τόσο εξαντλημένος που έτρεμαν τα πόδια του. Σκέφτηκε να πιει λίγο κρασί, έτσι, για να τονωθεί, και βγήκε από το καλύβι για να πάει στην αποθήκη κάτω από την απλοταριά, όπου είχε 2 μπουκάλια. Καθώς λοιπόν προχωρούσε προς το πίσω μέρος της καλύβας, ελεηνολογώντας τον εαυτό του που σκέφτηκε να πιει κρασί, είδε στο ξέφωτο, 4-5 μέτρα πιο πέρα από την απλοταριά, την Παναγία με την μορφή που έχει στην εικόνα της Ελευθερώτριας. Ήταν η μάνα με μεγάλη αρχοντιά, μια αρχοντομητέρα. Φορούσε ολόλευκα ενδύματα και άστραφτε τόσο πολύ που ενώ ήταν νύχτα έλαμψε όλος ο τόπος. Την είδε να τον κοιτάζει με βλέμμα γλυκό, γεμάτο στοργή, και να έρχεται προς το μέρος του. Καθώς την έβλεπε

έπρεπε να πλησιάζει σε ένα σημείο όπου οι παλαιότεροι, πριν από 50 περίπου χρόνια, είχαν τον ιδιαίτερο χώρο, φώναξε με ευλάβεια. «Παναγία μου, φθάνει, ευλόγησέ με από εκεί, μην πλησιάσεις άλλο, γιατί ο τόπος είναι ακάθαρτος και εγώ είμαι ακάθαρτος». Η Παναγία τότε τον ευλόγησε και χάθηκε από μπροστά του. Ύστερα, έλεγε ο Όσιος, και η καρδιά έσπασε και τα μπουκάλια έσπασαν. Βεβαίως, η καρδιά του έσπασε από χαρά και τα μπουκάλια με το κρασί ήταν πλέον άχρηστα. Είχε μεθύσει από το ουράνιο κρασί και δεν ένιωθε πλέον ούτε αδυναμία, ούτε εξάντληση. Ύστερα από αυτό το γεγονός ρωτούσε συχνά, «Τι κρασί άραγε πίνουν στον Παράδεισο, ήπιες καμιά φορά?» Και διηγούμενος κάποτε το θείο αυτό γεγονός είπε, «Η μέθη η ουράνια είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί, στο ατελείωτο βαρέλι, στο ουράνιο».

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, τόσες πολλές οι εμφανίσεις στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τόσες οι επισκέψεις της προκειμένου να τον ενισχύσει στον δύσκολο πνευματικό του αγώνα επί γης. Και φαντάζομαι ότι σε πολλούς έρχεται η ίδια ερώτηση στο μυαλό: γιατί στον Άγιο Γέροντα και όχι σε μένα? Εκείνος είχε την αγιότητα και πορευόταν. Εγώ χρειάζομαι μεγαλύτερη ενίσχυση στον προσωπικό μου καθημερινό αγώνα. Οι εμφανίσεις αυτές, αγαπητοί μου αδελφοί, δίνουν τη δυνατότητα να εισέλθουμε στα μυστήρια των πνευματικών αγωνισμάτων. Πολλές φορές διάφοροι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ή να λέγουν ότι έχουν δει την Υπεραγία Θεοτόκο ή τους Αγίους ή ακόμα και τον Χριστό. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν αυτές οι επισκέψεις είναι εκ του Θεού ή εκ του πονηρού? Η αγιότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να κρίνουμε αν αυτές οι επισκέψεις, αν αυτές οι εμφανίσεις είναι εκ του Θεού. Όσιος Γέρον Παΐσιος, ακριβώς επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού, είχε και το αλάνθαστο κριτήριο να γνωρίζει με εσωτερική πληροφόρηση στην καρδιά του ότι αυτή είναι μια γνήσια, μια αληθής επίσκεψη της Παναγίας. Εμείς όμως που είμαστε αμαρτωλοί, ακάθαρτοι, που πόρο απέχουμε από την αγιότητα, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν ένας άγγελος του σκότους δεν έχει μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός προκειμένου να μας παραπλανήσει? Τι χρειάζεται τότε να κάνουμε? Χρειάζεται πάντοτε με υπομονή να προσευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε και να μην προτρέχουμε ζητώντας εμφανίσεις των Αγίων ή της Παναγίας ή ακόμα και του Χριστού, αλλά να περιμένουμε με βεβαιότητα, με αγάπη και πίστη, ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία ο Θεός θα φανερώσει τα πάντα στο φως και εμείς ακλόνητοι και αμετακίνητοι θα μετέχουμε αυτών των θείων δωρεών, εφόσον προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Υπομονή λοιπόν και πίστη στην αγαθότητα του Θεού χρειάζεται σε μας που δεν είμαστε Άγιοι όπως Όσιος Γέρον Παΐσιος, για να διακρίνουμε τι προέρχεται εκ του Θεού και τι εκ του πονηρού. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Θεοτόκος να μας διαφυλάσει από τέτοιες πονηρές και αναλυθείς επισκέψεις. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την πόλη της Χίου θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την όμορφη και ιστορική πόλη. Η Χίος απέχει 8 περίπου ώρες από το λιμάνι του Πειραιά και 3 ώρες από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Κατοικούν δε σε αυτήν 25.000 περίπου κάτοικοι. Κτισμένη στο μέσο της ανατολικής πλευράς της Χίου, σε οπτική επαφή με τα παράλια της Μικράς Ασίας, θέση η οποία υποδεικνύει τη στενή σχέση που είχε με την Ιωνία. Αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι το νησί κατοικείται από το 6.000 π.Χ. Η πόλη της Χίου κτίστηκε από Ίωνες λίγο πριν από το 1000 π.Χ. Έτσι η ιστορία της χώρας ξεπερνά τα 3.000 χρόνια. Σε αυτήν την μακραίωνη πορεία της, η Χίος γνώρισε περιόδους ακμής και παρακμής. Για τη ζωή της πόλης κατά τους Βυζαντινούς χρόνους πολύ λίγα μας είναι γνωστά. Σταδιακά, κέντρο της πόλης αλλά και του νησιού γίνεται το κάστρο της Χίου. Κατά τα χρόνια της γενουοκρατίας άρχισε να αναπτύσσεται ένας οικισμός έξω από τα τείχη και στα τέλη του 17ου αιώνα αναφέρεται ως πόλη πλούσια και ευχάριστη, η οποία θύμιζε τη Γένοβα. Το 1822 οι Τούρκοι κατέσφαξαν επί 15 ημέρες τον πληθυσμό της Χίου ως τιμωρία για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες άλλοι πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Η σφαγή ήταν τόσο μαζική και απάνθρωπη, ώστε ξεσήκωσε τους λαούς της Ευρώπης. Ο Γάλλος ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά ζωγράφησε τον πίνακα «Η σφαγή της Χίου», που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Αντίγραφο του οποίου βρίσκονταν στο Βυζαντινό Μουσείο Χίου, αλλά αποσύρθηκε τον Νοέμβριο του 2009 ως ένδειξη καλής γειτονίας. Η σφαγή αυτή ισοπαίδωσε εντελώς την πόλη της Χίου. Από τον οικισμό που εντυπωσίαζε τους ταξιδιώτες του 18ου αιώνα απέμειναν μόνο μερικά ερείπια.

καράβι μας αποβιβάζει στην άκρη της προκυμαίας της πόλης και από εδώ ξεκινούμε την περιπλάνησή μας. Η πρώτη γενικά εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης είναι πως τα νεοκλασικά κτίρια της παραλίας έχουν σαφείς επιρροές από την κοντινή Σμύρνη. Παρόλο που η καταστροφή του 1822, ο σεισμός του 1881 αλλά και η γενικευμένη ανοικοδόμηση των μεταπολεμικών δεκαετιών δεν άφησαν ανεπηρέαστη την ιστορική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της, η πόλη διατηρεί πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον επισκέπτη, τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες της. Η προκυμαία είναι ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Πίσω από εδώ απλώνεται ο αστικός ιστός με πολλά ενδιαφέροντα σημεία προς επίσκεψη. Και πρώτα απ' όλα ο δημοτικός κήπος Χίου μαζί με την πλατεία Βουνακίου, ένα πανέμορφο πάρκο στο κέντρο της πόλης, στο μέσον του οποίου δεσπόζει ο χάλκινος Αδριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη, έργο του γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρου. Ένα άγαλμα επιβλητικό, ελάχιστος φόρος τιμής της Χίου στον ψαριανό μπουρλοτιέρι. Στην πλατεία Βουνακίου, επί Οθωμανικής κατοχής, γίνονταν οι θανατικές εκτελέσεις και ονομάζονταν από τους Τούρκους πλατεία του Ξύφους, Kilij Meydan. Πιο εκεί και ο Άγιος Βασίλειος των Πετροκοκκίνων στέγαζε τη Μητρόπολη της Χίου τον 16ο αιώνα. Το κτίριο καταστράφηκε το 1881, αλλά το πάτωμα και τα θεμέλια είναι εμφανή. Γύρω από την πλατεία Βουνακίου βρίσκονται τα διοικητικά κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και το Δημαρχείο, το Οθωμανικό Τέμενος επίσης που στεγάζει το Βυζαντινό Μουσείο, ο μεγάλος και δροσερός κήπος είναι μια περιοχή που συνδυάζει αρμονικά το παρόν με το παρελθόν του τόπου. Κοντά στην πλατεία υπάρχουν τα αξιοπρόσεκτα κτίσματα που διασώθηκαν από την εποχή της Τουρκοκρατίας στο νησί. Το Μπαϊρακλή Τζαμί, το Οσμενιέ Τζαμί, καθώς και τις Οθωμανικές Κρίνες. Η πολυτραγουδισμένη Χίος, φίλες και φίλοι ακροατές, όμως έχει πλούσια μουσική παράδοση που χάνεται στους αιώνες. Σταυροδρόμι πολιτισμών έχει δεχτεί επιδράσεις τόσο από τον χώρο του Αιγαίου όσο και της Ανατολής. Συρτή και η καθαρά τοπική Τρίπατος, αρά Ψούστα, Πυργούσικος, Τρεχάτος, με τα Καλαματιανά, τα Ζεϊμπέκικα, τους Καρσιλαμάδες και τα Χασάπικα σε δεύτερο πλάνο, είναι το κύριο γνώρισμα της χιώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης που ανταποκρίνεται στον ήπιο χαρακτήρα των Χίων. Ο χορός που κυριαρχεί σε όλα τα γλέντια είναι ο Συρτός. Χορεύεται σε ζευγάρια όπου ο άντρας βρίσκεται δεξιά της γυναίκας. Η λαβή γίνεται με μαντήλι και τα χέρια είναι λυγισμένα στο ύψος των ώμων. Είναι ιδιόμορφος Συρτός, από τους ωραιότερους νησιώτικους, με ελεύθερη χορογραφική δομή, όπου ο καβαλιέρος έχει τον πρώτο λόγο και ασκεί τη δημιουργική διάθεση του χιώτη και πιθανόν είναι εξελικτική μορφή του κυκλικού. Συνοδεύεται από πολλούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Συρτό χορό Μπαγδατή στην οργανική εκτέλεση από το βιολί του Λεωνίδα Λουλούδη και το σαντούρι του Σωτήρη Λουλούδη. Η ηχογράφηση έγινε στα νένιτα της Χίου τη δεκαετία του 70.

Από το κέντρο της πλατείας η οδός Kennedy οδηγεί στην πύλη του μεσαιωνικού κάστρου της Χίου. Η οικοδόμηση του φρουρίου ανάγεται στα τέλη του 10ου αιώνα και κυρίως τον 11ο αιώνα στη θέση περίπου της αρχαίας πόλης και σε άμεση σχέση με το λιμάνι. Το κάστρο που κατοικείται συνεχώς από την εποχή που κτίστηκε μέχρι σήμερα έχει τα χαρακτηριστικά του παλαιού κατοικημένου φρουρίου, δηλαδή στενά δρομάκια, πολλά ερείπια και κτίρια ποικίλων εποχών. Η σημασία της νήσου Χίου και του κεντρικού της κάστρου ήταν τεράστια για κάθε κυρίαρχο εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και του φυσικού της πλούτου. Σήμερα τα τείχη του κάστρου χωρίζονται σε χερσαία και επιθαλάσσια, σχηματίζοντας ένα ακανόνιστο πεντάγωνο όπου ισχυροί προμαχώνες δεσπόζουν κατά μήκος των τειχών. Το εσωτερικό του κάστρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας δύο παραγόντων. Πρώτον, σώζεται ένας ολοζώντανος οικισμός με αδιάσπαστη συνέχεια μέσα στους αιώνες, ο οποίος σήμερα αριθμεί 650 περίπου κατοίκους. Δεύτερον, ο οικισμός περιλαμβάνει μνημεία, κτίρια διαφορετικών εποχών που αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους της ιστορίας του κάστρου. Με την είσοδο λοιπόν στο κάστρο από την κύρια πύλη Μαγκιόρε, ένας φιδωτός διάδρομος οδηγεί στο αναστηλωμένο παλατάκι Ιουστινιάνη, που ήταν το διοικητήριο κατά την Γενουοκρατία και στο κτίριο της σκοτεινής φυλακής. Ο στενός δρόμος σε οδηγεί με ακρίβεια στην κεντρική πλατεία του κάστρου, όπου βλέπουμε το παλαιό νεκροταφείο επιφανών Οθωμανών, ο σημαντικότερος των οποίων είναι ο τάφος του Πασά Καρά Αλή. Εδώ κοίτονται οι Τούρκοι αξιωματούχοι, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Καρά Αλής. Όλοι αυτοί βρίσκονταν μέσα στην αυαρχίδα τη νύχτα του μουσουλμανικού Ραμαζανίου του 1822, όταν τους παραφύλαξε ο ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ανατείναξε την αυαρχίδα ως αντίπινα για τη σφαγή της Χίου. Ο κύριος οδικός άξονας του οικισμού, η οδός Αγίου Γεωργίου, οδηγεί μέσα στη μικρή και ζεστή πόλη του κάστρου, η οποία ξανακτίστηκε μετά το καταστροφικό σεισμό του 1881, με βάση την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικά της αποτελούν τα στενομέτωπα διόροφα σπίτια με τους κιωσέδες, τις μικρές αυλές και τα στενά δρομάκια. Μέσα στο κάστρο σήμερα υπάρχουν τρεις εκκλησίες: ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Γεώργιος Κεχρή, που είναι ιδιωτικό εκκλησάκι και ανάγεται και αυτό στους βυζαντινούς χρόνους, καθώς αναφέρεται σε αυτοκρατορικό χρυσόβουλο. Η σημερινή εκκλησία αποτελεί κτίσμα που ανοικοδομήθηκε μετά το σεισμό του 1881. Στο εσωτερικό αυτής της αυλής της εκκλησίας δεσπόζει ένας τεράστιος πλάτανος και μία σαρκοφάγος πιθανόν γενουατικής κατασκευής, όπου αργότερα οι Οθωμανοί διακόσμησαν και μετέτρεψαν σε κρίνη για να πλένουν τα πόδια τους προτού εισέλθουν στο τότε τζαμί, το λεγόμενο Εσκί Τζαμί.

Εμείς τώρα θα ακούσουμε το Ναζιζιέ, έναν κυκλικό χορό που χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Τον συναντάμε σε όλη τη Χίο και πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι. Η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Αποτελείται από δύο διαφορετικά κινητικά σχήματα. Το πρώτο μέρος, το αργό, χορεύεται σαν τους χορούς στα τρία. Το δεύτερο μέρος, το γρήγορο, αποτελείται από 10 γρήγορα βήματα. Ο ρυθμός του είναι δύσιμος 2/4. Την περίοδο 1950-1970 χορευόταν πολύ στα σχολεία της Χίου. Εμείς τον ακούμε τώρα από τον μουσικό Νίκο Οικονομίδη από τον δίσκο «Ανατολικά του Αιγαίου».

Επιστρέφουμε τώρα από το κάστρο στην πλατεία Βουνακίου και περνάμε από την απέναντι πλευρά όπου βρίσκεται το ομήριο πολιτιστικό κέντρο και πιο πέρα η δημοτική πινακοθήκη Χίου. Η μόνιμη έκθεση αποτελείται από τις συλλογές Γιαλούρι, Διωματάρι και Μηταράκι, ενώ φιλοξενούνται και περιοδικές εκθέσεις σύγχρονων εικαστικών. Το κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλου, ολοκληρώθηκε το 1954 και μέχρι τα μέσα του 1970 φιλοξενούσε τα δημοτικά λουτρά. Πίσω από εδώ αρχίζει η οδός Απλοταριάς, το εμπορικό κέντρο της πόλης. Ένας όμορφος πεζόδρομος με καταστήματα που συνθέτουν μια αξιόλογη αγορά και που θυμίζει πολύ αντίστοιχους εμπορικούς δρόμους σε άλλες πόλεις. Αρκετά περιποιημένος, τα πρωινά σφίζει από ζωή. Στην Απλοταριά βρίσκονται πολλά παλιά αρχοντικά και κτίρια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά και παλιότερα όπως το κτίριο της Δημογεροντίας. Προς το τέλος της Απλοταριάς συναντάμε στα αριστερά την οδό Φιλίππου Αργέντη που οδηγεί στο πνευματικό τρίγωνο του κέντρου, το χώρο όπου βρίσκονται η βιβλιοθήκη Κοραή, η σχολή της Χίου και ο Μητροπολιτικός Ναός. Η δημόσια κεντρική ιστορική βιβλιοθήκη Χίου, Αδαμάντιος Κοραής, είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες της χώρας, αφού αριθμεί 135.000 τόμους και διαθέτει στον πάνω όροφο πινακοθήκη και λαογραφικό μουσείο. Με την χρηματοδότηση και την εποπτεία της αστικής τάξης και με τις αδιάκοπες φροντίδες του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος πίστευε ότι οι διδάσκαλοι χωρίς βιβλία δεν μπορούν να ωφελήσουν τους μαθητές τους, η βιβλιοθήκη αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη της Ανατολής. Εμπλουτιζόταν από την ετήσια εισφορά 3.000 γροσίων της κοινότητας για αγορά νεοεκδοθέντων συγγραμμάτων, καθώς και από τη συνδρομή των φιλελλήνων σοφών της Ευρώπης, που αντιποκρινόμενοι στην έκκληση του Κοραή έστελναν δωρεάν τα πολύτιμα έργα τους. Σπάνια χειρόγραφα και η προσωπική συλλογή βιβλίων του Κοραή αποτελούν κάποιους από τους θησαυρούς της. Συνδέεται άμεσα με τη σχολή της Χίου, το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το πρώτο γυμνάσιο, ως παράρτημα της οποίας λειτουργούσε το 1792. Το σημερινό κτίριο οικοδομήθηκε το 1886. Φιλοξενεί το λαογραφικό μουσείο που περιέχει τις συλλογές του Φιλίππου Αργέντη με λαογραφικό υλικό και ιστορικά κειμήλια της Χίου. Η Μητρόπολη της Χίου δεσπόζει επιβλητική και μεγαλοπρεπή στο κέντρο της πόλης. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη των τριών μαρτύρων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου που γιορτάζουν στις 11 Νοεμβρίου, ημέρα που συμπίπτει με την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου από την Οθωμανική κυριαρχία την 11η Νοεμβρίου του 1912. Το Ναυτικό Μουσείο Χίου στεγάζεται στο κέντρο της πόλης, στο παραδοσιακό αρχοντικό των Αημνήστων Αναστασίου και Μαρουκός Πατέρα. Εδώ συγκεντρώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής παράδοσης και ζωής του νησιού με τη συλλογή αντικειμένων και τα ιστορικά στοιχεία της ναυτικής παράδοσης του τόπου καθώς και τις εξελίξεις της ναυτιλίας και των εμπορικών πλοίων. Στα νότια της πόλης εκτείνονται συνοικίες που κατοικήθηκαν κατά τον 20ο αιώνα και έκτοτε περιλαμβάνουν τις τάσεις επέκτασης της πόλης. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το κεντρικό γήπεδο της πόλης αλλά και το Ναυτικό Μουσείο. Τέλος, στην περίμετρο της πόλης βρίσκεται ο Καμένος Πύργος και ο Γοτθικός Πύργος, κτίσματα της Γενουατικής περίοδου. Η σημερινή πόλη της Χίου έχει τα χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονης πόλης, διατηρώντας όπως είπαμε παράλληλα και χαρακτηριστικά από το παρελθόν της. Μετά από αυτή την μεγάλη βόλτα επιστρέφουμε εκεί από όπου αρχίσαμε, στην Προκυμαία, κοιτώντας στο βάθος τα παράλια της Μικράς Ασίας και λίγο πιο μέσα στον κόλπο αθέατη η Σμύρνη. Δίπλα μας η πόλη της Χίου. Όπως όλα τα ιστορικά και εμπορικά λιμάνια του Αιγαίου, η Μυτιλίνη, το Καρλόβαση, η Ρόδος, η Ερμούπολη κοιτά και αυτή προς τη Μικρά Ασία. Ένα πραγματικό σταυροδρόμι πολιτισμών και παραδόσεων. Αυτή την αξιόλογη πόλη είχαμε την ευλογία να επισκεφθούμε σήμερα και εκτός από τις προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά κυρίως στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες chios.gr, wikipedia.org, chioscastle.gr, prozimi.wordpress.com. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Σήμερα, Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, στο Παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου Ευρυπίδου 93, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, Προφήτου Ηλίου στο Κόρμπι Βάρης, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου η Ερίνα, η Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτα, Τιμίου Προδρόμου Λησβορίου Λέσβου, στον οποίο φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο του Τιμίου Προδρόμου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και Σαριανής, η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα Πεντελικού. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου Πειραιός, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και Αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως, από τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
5: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί και το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου με τίτλο «Χρυσέ ζωή αέρα φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Διαβάστε λογοτεχνία, φίλοι ακροατές. Δεν είναι η λογοτεχνία χαμένος χρόνος, ενώ η καλή λογοτεχνία μας μαθαίνει, η καλή και σπουδαία λογοτεχνία, πώς λειτουργεί ο κόσμος, όχι μόνο το θρησκευτικό του μέρος, αλλά γενικότερα ο κόσμος, οι ζωές των ανθρώπων, η ζωή η δική μας ενδεχομένως, πώς εμπλέκεται στον κόσμο αυτό, μέσα από συγκεκριμένες ιστορίες, οι οποίες δεν είναι ουρανοκατέβατες, η λογοτεχνία, όχι η επιστημονική, αλλά η μη επιστημονική φαντασία. Μιλάει για τούτο τον κόσμο. Διαβάζοντας λοιπόν την καλή λογοτεχνία, μαθαίνουμε καλύτερα τον κόσμο και τοποθετούμαστε ως χριστιανοί μέσα σε αυτόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας. Είχαμε μείνει στο κεφάλαιο για τα θαύματα θεραπείας μετά από αίτημα τρίτων. Είχαμε πει ότι ο Χριστός θεράπευε κάποιους χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Άλλοτε θεράπευε κάποιος μετά από αίτημα προσωπικό του ανθρώπου που είχε ανάγκη. Και άλλοτε εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάνει θεραπείες επειδή το ζήτησαν κάποιοι τρίτοι και όχι αυτός ο οποίος πάσχει από κάτι. Η επόμενη περίπτωση αφορά τη θεραπεία ενός παράλυτου. Την ιστορία αφηγούνται πολύ παραστατικά, τόσο ο Μάρκος όσο και ο Λουκάς, ενώ ο Ματθαίος την παρουσιάζει με λιγότερες λεπτομέρειες. Και αυτό το θαύμα συνέβη στην Καπερναούμ, η οποία αναφέρεται ως πόλη του Ιησού. Όταν πληροφορήθηκαν την άφηξή του εκεί, φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι από κάθε χωριό και πόλη της χώρας συγκεντρώθηκαν γύρω του για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Το πλήθος ήταν τόσο πολύ που ήταν αδύνατον κάποιος να τον πλησιάσει. Οι φίλοι του παράλυτου άνδρα τον ανέβασαν στη στέγη, αφαίρεσαν μερικά κεραμίδια και από εκεί τον κατέβασαν μέσα στο σπίτι. μπροστά στον Ιησού. Δεν ήθελαν ο δύσμυρος φίλος τους να στερηθεί τη θεραπεία από δική τους παράληψη. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Και οι τρεις Ευαγγελιστές συνδέουν τη συγχώρηση των αμαρτιών του άνδρα με την πίστη των φίλων του. Η μόνη άλλη περίπτωση που ο Κύριος είπε κάτι παρόμοιο ήταν το περιστατικό με τη γυναίκα που τον πλησίασε στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού. Τα λόγια του υπονοούν ότι λόγω της αγάπης της οι αμαρτίες της είχαν συγχωρηθεί. Υπήρχε άραγε καλύτερος τρόπος να τιμήσει την πίστη τους από το να παράσχει στο φίλο του το θείο δώρο της θεραπείας, παρότι δεν το είχαν καν ζητήσει? Έφεραν το φίλο τους μπροστά του. Για χάρη του συγχώρησε τις αμαρτίες του. Κοίταξε μέσα στην καρδιά του και πιθανόν είδε, όπως και στην περίπτωση του άνδρα που θεράπευσε στην κολυμβήθρα της Μπηθεσδά, στον οποίο είπε στο εξής να μην αμαρτάνει, ότι η ασθένειά του οφειλόταν στις αμαρτίες του, μια υπόθεση που βοηθάει πολύ στο να κατανοήσουμε τη συζήτηση που ακολούθησε. Είδε ότι αυτό που χρειαζόταν περισσότερο ήταν η διαβεβαίωση της συγχώρησης των αμαρτιών του, είτε επειδή η συνείδησή του βαρυνόταν από αίσθημα ενοχής, είτε για να τον κάνει να σκεφτεί την αμαρτία παρά την ασθένεια. Ο άνδρας ήρθε στον Ιησού για να λάβει θεραπεία και αντί γι' αυτό του δίνει συγχώρηση. Αυτό από μόνο του είναι μια αυστηρή επίπληξη. Δίνει τη συγχώρηση, αλλά δεν δίνει τη θεραπεία αμέσως μετά. Την καθυστερεί, μάλλον για χάρη του άνδρα, αλλά και όλων των παρισταμένων τους οποίους δίδασκε για ώρα. Είχε έρθει τώρα η στιγμή, μέσω της προσφοράς της συγχώρησης στον παράλυτο, να χαράξει μέσα στις καρδιές τους το μάθημα της Θείας Συγχώρησης, το οποίο τους είχε κηρύξει. Τα λόγια του σήμαιναν ότι ο Θεός είχε συγχωρήσει τις αμαρτίες του, αλλιώς δεν θα είχαν κανένα νόημα. Οι γραμματείς είχαν δίκιο όταν είπαν ότι κανείς δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Πράγματι, μόνο ο Θεός μπορεί να παράσχει ολοκληρωμένη συγχώρηση, αυτήν που κάθε άνθρωπος συνεχίζει να έχει ανάγκη, ακόμη και όταν έχει συγχωρηθεί από όλους τους συνανθρώπους του που έχει βλάψει. Είπαν μέσα τους, «Αυτός προσβάλλει το Θεό. Είναι βλάσφημος». Το περίμενε αυτό ο Ιησούς. «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις», είπε, εννοώντας «γιατί σκέφτεστε πονηρά εναντίον μου, ότι είμαι βλάσφημος». Θα τους έδειχνε τώρα ότι δεν ήταν βλάσφημος, ότι είχε την εξουσία να συγχωρεί και ότι κήρυτε την άφεση των αμαρτιών, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο καταλληλότερος τρόπος να τους το δείξει ήταν να αναστρέψει τις οδυνηρές συνέπειες αυτών των αμαρτιών, καταδεικνύοντας έτσι μέσω μιας ατομικής περίπτωσης την καθολική αλήθεια. Αυτός που μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο που υφίσταται τις συνέπειες της αμαρτίας βάσει του καθολικού νόμου «γίνε καλά, γίνε δυνατός και υγιής, απαλλάσσεσαι από τα δεινά σου», αυτός πρέπει σίγουρα να έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει επίσης τη συγχώρησή του. Γιατί αν αυτός που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες είναι άλλος από αυτόν που μπορεί να θεραπεύει και ο ένας είναι από το Θεό ενώ ο άλλος όχι, τότε το Βασίλειο του Θεού βρίσκεται υποκατάρρευση, έχει διαιρεθεί και τα δεσπίσματά του έχουν καταργηθεί. Η εξουσία δεν δίνει απαραίτητα σε κάποιον το δικαίωμα να συγχωρεί. Ωστόσο η κατοχή εξουσίας μπορεί να είναι η απόδειξη ότι κάποιος έχει αυτό το δικαίωμα. Τι είναι ευκολότερο να πω, «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες» ή να πω «Σήκω και περπάτα». Εάν μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει και τα δύο, τότε αυτός που μπορεί να κάνει το ένα,

Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Ο άνδρας σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι πάνω στο οποίο κοίτονταν παράλυτος και έφυγε. Φεύγοντας, δοξολογούσε το Θεό, γιατί ήξερε ότι οι αμαρτίες του είχαν συγχωρηθεί. Μου φαίνεται ότι η απόδειξη που έδωσε ο Κύριος ήταν κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει μπροστά σε γραμματείς και φαρισαίους. Κρίνοντας από τα άλλα θαύματα που έχουν καταγραφεί, το συγκεκριμένο ήταν σίγουρα από διάφορες απόψεις ασυνήθιστο. Νομίζω πάντως ότι οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί εκείνη τη φορά, παρότι ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις, ήταν όλοι τους δεκτικοί στις ενέργειες του Ιησού, γιατί ο Λουκάς λέει ότι η δύναμη του Θεού ήταν εκεί παρούσα για να τους θεραπεύσει. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο ακροατήριο, ο Ιησούς μπορούσε να δώσει αποδείξεις και που σε άλλους είχε αρνηθεί. Για να θεραπεύσει τις ψυχές των παριστάμενων ομοδιδασκάλων με τις πολλές γνώσεις, πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες και μετά θεραπεύει την παράλυση του άνδρα. Για χάρη τους έκανε το θαύμα με αυτή τη σειρά. Τώρα, αναφορικά με το περιστατικό, κατά τους ιερείς και ο λαός, εκεί που οι πνευματικοί ηγέτες άκουγαν, ο λαός άνοιξε τρύπα στη στέγη για να κατεβάσει τον άρρωστο μπροστά στον Ιησού. Φοβήθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Έλεγαν, τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε. Γεμάτοι δέος έλεγαν, σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα. Δυστυχώς η Καπερναούμ έμελε να καταστραφεί εντελώς. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει σήμερα που ήταν το σπίτι που συνέβησαν όλα αυτά. Απομένουν δύο ακόμα περιπτώσεις και τις δύο αφηγείται μόνο ο Μάρκος. Έφεραν στον Ιησού έναν άνδρα που ήταν κουφός και μουγκός. Εκείνος τον πήρε ξεχωριστά μακριά από το πλήθος. Ήθελε να μείνει μόνος μαζί του για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τον πυρήνα της υπαρξής του, που αν δεν μαλακώσει από μέσα είναι αδύνατο να τον αγγίξει κανείς. Εάν ο άνδρας είχε έρθει από μόνος του, ίσως αυτό να μην ήταν απαραίτητο. Όμως, θα το επαναλάβω, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης εκ μέρους του Ιησού πρέπει

σίγουρα να οφειλόταν στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα και της κατάστασης του ασθενούς και αυτά μόνο ο θεραπευτής μπορούσε να τα ξέρει. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις περιπτώσεις των τυφλών, η προσωπική εγκύτητα είναι αξιοσημείωτη. Έβαλε τα δάκτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Όπου υπάρχει σωματική ασθένεια, χρησιμοποιεί τη σωματική επαφή και όταν η πάθηση αφορά στα αισθητήρια όργανα, η επαφή δείχνει να είναι στενότερη. Με αυτόν τον τρόπο στερεώνει την πίστη του ασθενή στον θεραπευτή του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, έχουμε μια αξιοπρόσεκτη ιδιαιτερότητα, την οποία από όσο μπορώ να θυμηθώ, συναντάμε ξανά μόνο στο περιστατικό της Ανάστασης του Λαζάρου, όπου τη βρίσκουμε πλήρως ανεπτυγμένη. Στρέφοντας το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε. Τι σήμαινε αυτό και πρωτίστως τι ήταν αυτό?

Τι σημαίνει αυτό λοιπόν και πρωτίστως τι ήταν αυτό? Αυτό το βλέμμα τι άλλο θα μπορούσε να είναι παρά ένα κοίταγμα ψηλά προς τον πατέρα του? Και αυτός ο στεναγμός τι άλλο παρά μια χωρίς λέξεις προσευχή προς τον πατέρα του ανθρώπου που στεκόταν μπροστά του? Όμως γιατί χρειαζόταν να κοιτάξει προς τα πάνω, λες και ο Θεός βρισκόταν στον ουρανό, ενώ ήξερε ότι ο Θεός ήταν μέσα του, ολοκληρωτικά παρόν στο πιο βαθύ και εσωτερικό σημείο της ύπαρξής του, και ενώ η συνείδησή του τον πληροφορούσε ότι η επικοινωνία με το Θεό μέσα του είναι πληρέστερη από οπουδήποτε αλλού, σε ολόκληρο το σύμπαν, γιατί έπρεπε να στείλει έναν στεναγμό σαν περιστέρι του Δαβίδ που θα μετέφερε το λογισμό της καρδιάς του στον πατέρα του? Προφανώς γιατί οι λέξεις ήταν ανεπαρκείς. Ακόμη και αν όλες οι λέξεις της ανθρώπινης ομιλίας είχαν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν την πιο ένδοξη και μεγαλειώδη γλώσσα, και πάλι δεν θα υπήρχαν λόγια για να εκφράσουν την αγάπη του Κυρίου για τον πατέρα του. Γι' αυτό και η λαλιά του έγινε στεναγμός. Ένας λιτός στεναγμός που μέσα του η ομιλία πεθαίνει ανήμπορη αλλά θριαμβεύουσα. Με αυτό το στεναγμό ζητάει από τον θεραπευτή να παράσχει αυτό που εκείνος ξέρει ότι χρειάζεται. Είναι σαν να του λέει «εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ ξέρεις». Παραδέχεται την ήττα, αλλά διεκδικεί την νίκη. Ο Κύριος μιλούσε με τον πατέρα του με έναν τρόπο που οι λέξεις μόνο ως σκιές μπορούν να αποδώσουν. Ή μάλλον επικοινωνούσε πέρα και πάνω από κάθε τύπο και σχήμα έκφρασης, με λογισμούς και σκέψεις που είναι η ψυχή κάθε τύπου και σχήματος. Γιατί λοιπόν χρειάστηκε να κοιτάξει προς τα πάνω και να αναστενάξει? Για να μπορέσει ο άνδρας, του οποίου η πίστη βρισκόταν σε εξαιρετικά νηπιακή κατάσταση, να πιστέψει ότι η όποια θεραπεία πάνω του από το χέρι του θεραπευτή προέρχεται από το χέρι του Θεού. Δεν ενδιέφερε τον Ιησού οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι αυτός είναι που κάνει τα θαύματα. Αυτό που ήθελε ήταν να πιστέψουν ότι αυτό που κάνει έρχεται από τον Πατέρα. Εάν έβλεπαν μόνο αυτόν και όχι τον Πατέρα δι' αυτού, τότε το όφελος θα ήταν μικρό. Το βλέμμα προς τα πάνω και ο στεναγμός ήταν σίγουρα η εξωτερική έκφραση του άρρηκτου δεσμού που ένωνε τόσο τον Κύριο όσο και τον άνδρα με τον πατέρα των πάντων. Ο Κύριος ήθελε να ανυψώσει την καρδιά του άνδρα στην πηγή κάθε δωρεάς. Καμία θεραπεία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αληθινό δώρο χωρίς αυτό. Το αντίθετο θα μπορούσε να είναι βλάβη. Η τελευταία περίπτωση είναι η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ιησούς τον οδήγησε απόμερα έξω από το χωριό και άγγιξε τα άρρωστα όργανα του με το σάλιο του. Αυτό που ακολουθεί όμως είναι διαφορετικό. Ενώ ο κοφάλαλος θεραπεύτηκε απευθείας στον τυφλό, όταν ο Κύριος έβαλε τα χέρια του στα μάτια του, η όρασή του αποκαταστάθηκε μόνο εν μέρη. Τον ρώτησε «βλέπεις τίποτε?». Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε «βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Αναρωτιέμαι εάν με τη λέξη «δέντρα» το κείμενο εννοεί απλώς πεζοπόρους, αλλά χωρίς ανθρώπινο σχήμα. Μπορούσε να διακρίνει ότι ήταν άνθρωποι και όχι δέντρα, μόνο από τον τρόπο που κινούνταν. Ύστερα ο Κύριος έβαλε πάλι τα χέρια του στα μάτια του τυφλού και τότε αυτός είδε καθαρά όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι μέσω αυτής της σταδιακής διαδικασίας ο Κύριος θέλησε να ανασύρει, να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει την ισχνή πίστη του άνδρα. Τον σκέπασε προς τιμήν με την Άγια Παρουσία της αγάπης του, δίνοντας έτσι χρόνο στην πίστη να αναπτυχθεί. Τον ενδιέφερε η πίστη του περισσότερο από την όρασή του. Το έδωσε, θα λέγαμε, την ευκαιρία να την παρατηρήσει, να τον αισθανθεί καθώς τον θεράπευε, ώστε να γνωρίζει και να μπορεί να πιστέψει. Στο περιστατικό αυτό υπάρχει μια χαρακτηριστική ομοιότητα με τους συνηθισμένους τρόπους που ο Θεός θεραπεύει τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο τελευταία θαύματα είναι γεμάτα από συμβολισμούς και αναλογίες. Από αυτή την άποψη, ωστόσο,
δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, όπως και κανένα από τα άλλα θαύματα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν ουσιαστικά από όλες τις άλλες ενέργειες του Θεού. Η φύση ξεχυλίζει από γεγονότα που μπορούν να συσχετιστούν κατά τρόπο συμβολικό και αναλογικό με όσα συμβαίνουν στο υψηλότερο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, την ανάπτυξη και τις αλλαγές της. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί όχι μόνο προέρχονται από την ίδια σκέψη, αλλά η μία είναι φτιαγμένη για την άλλη. Η φύση είναι για τον άνθρωπο ο εξωτερικός του χιτώνας ή καλύτερα το σπίτι μέσα στο οποίο ζει. Συνεπώς όλα τα έργα του Ιησού, ο οποίος ποιεί τα έργα του Πατέρα, πρέπει να φέρουν την ίδια σφραγίδα με το πρωταρχικό έργο της δημιουργίας. Τα θαύματα που εξετάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο περιέχουν ένα πρακτικό μάθημα που είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη συνθήκη και ανάγκη από οποιοδήποτε συμβολικό νόημα, που επίσης περιέχουν όσο σπουδαίο και αν είναι αυτό. Επιπλέον, είναι πιο κοντά στην αλήθεια των πραγμάτων, επειδή αυτό που κάνει ο άνθρωπος λέει περισσότερα για αυτόν και το δημιουργό του από ότι αυτό που μόνο σκέφτεται. Και επειδή τα πιο συνηθισμένα πράγματα είναι τα καλύτερα και κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει το σωστό, ακόμα και αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα σύμβολο και ένα σημείο. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αν κάποτε υπήρχε ο άνθρωπος για τον οποίο διαβάζουμε εδώ, τότε αυτός που προσεύχεται για τους φίλους του θα εισακούεται πάντοτε από το Θεό. Δεν λέω ότι θα λάβει οτιδήποτε ζητήσει, Θεός φυλάξει, αλλά θα εισακουστεί. Ο άνθρωπος που δεν βλέπει το καλό σε αυτό, δεν γνωρίζει τίποτα για την αξία της προσευχής. Αυτός, φοβούμε, μόνο για τον εαυτό του μπορεί να προσευχηθεί. Και αυτό κάνει ακόμη και όταν φαντάζεται ότι κυρίως προσεύχεται για το φίλο του. Πράγματι, όταν οι άνθρωποι υποθέτουν ότι ανησυχούν για τους αγαπημένους τους, συχνά αυτό για το οποίο ανησυχούν είναι το τι θα κάνουν χωρίς αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, ας προσευχηθούν καλύτερα για τους εαυτούς τους. Έτσι τουλάχιστον η προσευχή τους θα είναι πιο αληθινή. Επαναλαμβάνω, είναι βέβαιο ότι κάθε προσευχή εισακούεται. Άρα, τι κακό υπάρχει στο γεγονός ότι η απάντηση έρχεται τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο. Η προσευχή εκφράζει μια ανάγκη. Η ανάγκη αυτή θα ικανοποιηθεί. Για το Θεό 1000 χρόνια είναι σαν μία ημέρα και μία ημέρα σαν 1000 χρόνια. Όλοι όσοι προσεύχονται, έρχεται μια μέρα που δικαιώνουν το Θεό και αναφωνούν. Η απάντησή σου υπερβαίνει την προσευχή μου, ακριβώς όπως η σκέψη σου και η οδή σου υπερβαίνουν τις δικές μου σκέψεις και οδούς.

Η εκδίωξη των δαιμόνων τώρα, πάντα από το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς. Πριν επιχειρήσω να πω αυτά τα λίγα που μπορώ να πω σε σχέση με αυτή την ομάδα θαυμάτων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Το ερώτημα «Τι είναι αυτό που αποκαλείται δαιμονική κατάληψη» δεν σχετίζεται καθόλου με το θέμα της ύπαρξης ή μη ύπαρξης μιας προσωπικής και συνειδητής δύναμης του κακού, του μεγάλου πολέμιου της Βασιλείας των Ουρανών, αυτό που κοινώς ονομάζεται Σατανάς ή Διάβολος. Θέλω να πω ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα και μάλιστα σχετίζονται μεταξύ τους τόσο λίγο που μπορούμε να μιλήσουμε για το ένα χωρίς να αναφερθούμε καθόλου στο άλλο. Πολλοί πιστεύουν ότι στις καταγεγραμμένες στα Ευαγγέλια περιπτώσεις αυτό που βλέπουμε είναι συμπτώματα γνωστών σήμερα ασθενειών, που τότε δεν τις γνωρίζανε, με πολύ οδυνηρά συμπτώματα όπως απώλεια λογικής σκέψης, ακούσιες και σπασμώδεις κινήσεις του σώματος και άλλα μη φυσιολογικά φαινόμενα που οι εφάνταστοι και μη επιστημονικοί ανατολίτες απέδωσαν σε μια εξωτερική δύναμη που υποτίθεται ότι είχε καταλάβει το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί αυτός ήταν ο ευκολότερος τρόπος να τα εξηγήσουν. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταφύγουμε σε μια εξήγηση που βασίζεται σε έναν παράγοντα για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτε από την εμπειρία μας. Λένε επίσης ότι ο Κύριος, που δεν ήρθε για να διορθώσει τις ανθρώπινες θεωρίες γύρω από την ψυχολογία και τη φυσιολογία, υιοθέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ονόμαζαν τα πράγματα και όταν εξεδίωκε τα κακά πνεύματα στην πραγματικότητα, απλώς θεράπευε τις ασθένειες που αποδίδονταν σε αυτά. Αυτή η ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει τίποτα το μη χριστιανικό. Όλες οι ασθένειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν ως εισβολές κακών δυνάμεων μέσα στα παλάτια και τους ναούς του Θεού, εκεί που μόνο το Άγιο Πνεύμα έχει δικαίωμα να κατοικεί. Η εκδίωξη λοιπόν των δυνάμεων των ασθενειών είναι ένα θαύμα εξίσου μεγάλο με τον εξορκισμό των παρήσακτων δυνάμεων στις οποίες οι Ιουδαίοι απέδιδαν κάποιες από αυτές τις ασθένειες. Επίσης πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο Κύριος πολλές φορές χρησιμοποίησε ανθρώπινες εκφράσεις που ήταν πολύ ανεπαρκείς για να δηλώσουν τη δική του γνώση. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εξήγηση επιλύει όλες τις φαινομενικές πτυχές αυτού του προβλήματος. Λέω φαινομενικές γιατί δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος για το βάθος των πραγμάτων. Γνωρίζω και καταλαβαίνω πολύ λίγα και να τολμήσω να διατυπώσω ακόμη και μια απλή προσωπική γνώμη. Συνεπώς, λίγα έχω να πω πάνω στο θέμα αυτό. Εάν μου ήταν δύσκολο να πιστέψω στα θαύματα, οτιδήποτε θα είχα να πω γύρω από αυτά, ίσως να είχε μεγαλύτερη βαρύτητα. Για μένα όμως το θαύμα δεν είναι κάτι απίστευτο, πάντοτε βέβαια με την προϋπόθεση ότι το θαυμαστό γεγονός είναι αντάξιο του ονόματός του. Δεν έχω καμία δυσκολία να δεχτώ την παλαιά Ιουδαϊκή αντίληψη για τη δαιμονική κατάληψη. Πιστεύω μάλιστα ότι ερμηνεύει τα φαινόμενα των ευαγγελικών αφηγήσεων καλύτερα από τη σύγχρονη άποψη. Ωστόσο πιστεύω ότι η επίδραση της ύλης πάνω στο πνεύμα είναι μεγαλύτερο μυστήριο από ότι η επίδραση μιας πνευματικής οντότητας πάνω σε μια άλλη. Το ότι ένας άνθρωπος παραλυρεί μέσα στην τρέλα του επειδή λίγα μικρά κύτταρα στη φαιά ουσία του εγκεφάλου του δεν λειτουργούν σωστά, υπερβαίνει την ανθρώπινη κατανόηση τόσο όσο και η υπόθεση ότι ένα κακό πνεύμα εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο, αναστατώνοντας τη φυσική του ζωή και οδηγώντας τον σε αποκρουστικές από ηθικής απόψεως πράξεις. Και στις δύο περιπτώσεις η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν οφείλεται στον ίδιο, αλλά σε μια εξωτερική δύναμη που επενεργεί πάνω του. Θα πει κάποιος: «Μα δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τέτοια πνεύματα», ενώ ξέρουμε ότι μια εγκεφαλική ασθένεια εξηγεί επαρκώς τα φαινόμενα που αφηγούνται τα Ευαγγέλια. Στην πραγματικότητα όμως, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι εγκεφαλικές ασθένειες εξηγούν επαρκώς τα φαινόμενα, αφού εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε μόνο να εικάσουμε την αιτία από τα συμπτώματα. Ωστόσο,
παρότι η εξήγηση δεν ταιριάζει απόλυτα με τα γεγονότα των αφηγήσεων και γενικώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, κάθε υπόδειξη για μια καινούργια δυνατότητα που προέρχεται από έναν καινούργιο χώρο αξίζει να την καλοδεχτούμε έστω και σαν κάτι ξένο, ως αφορμή για στοχασμό και υποθετική σκέψη, αρκεί βέβαια να μην εμπεριέχει κάποια ηθική αντίφαση. Ο άνθρωπος που δεν κάνει καθόλου υποθέσεις δεν μπορεί να προχωρήσει. Η σκέψη γύρω από το πιθανό αποτελεί μια άσκηση του νου τόσο γνήσια, νόμιμη και επικοδομητική όσο και ο πιο σοβαρός επαγωγικός συλλογισμός. Το καλύτερο βρίσκεται πάντοτε πιο πέρα από μας. Το πείραμα οφείλει να ακολουθήσει το μονοπάτι που ανοίγει μια νυφάλια εικασία. Γιατί, εάν ήδη γνωρίζουμε, ποιος λόγος υπάρχει για πειραματισμό? Η υπόθεση ότι υπάρχουν πνεύματα δεν μου φαίνεται παράλογη. Την πρώτη περίπτωση απαλλαγής από δαιμονικό πνεύμα καταγράφουν οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Συνέβη στην Καπερναούμ και ήταν ένα από τα πρώτα θαύματα του Ιησού, το οποίο μάλιστα προηγήθηκε της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου. Ήταν η μέρα Σαββάτου και ο Ιησούς βρισκόταν στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν και ένας άνδρας που κατεχόταν από ακάθαρτο πνεύμα, ο οποίος άρχισε να κραυγάζει. Ακολουθώντας την περιγραφή της αφήγησης, θεωρώ ότι αυτή η κραυγή μπορεί να γίνει κατανοητή πιο εύκολα με βάση τη νέα θεωρία παρά με βάση την παλαιά. Το ομιλόν πνεύμα που χρησιμοποιεί τα όργανα του άνδρα, το μυαλό του και όλα τα άλλα για να μιλήσει, στο πρόσωπο του Ιησού αναγνωρίζει μια παρουσία που του προκαλεί τρόμο. Τον αποκαλεί Άγιο του Θεού και προσπαθεί να τον εξευμενήσει με οικεσία και κολακευτική αναγνώριση της Θείας Αποστολής του. Ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αφαιθεί ανενόχλητο να συνεχίσει την απάνθρωπη κατάληψή του, μέσω της οποίας ικανοποιούσε τις σκοτεινές του ορέξεις. Τι διαβολικότερο από αυτό? Τι άλλο θα μπορούσε να πει ο Ιησούς σε ένα τέτοιο πνεύμα παρά «πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν»? Σε ένα τέτοιο πλάσμα δεν θα μπορούσε να επιτραπεί η συζήτηση με τον Σωτήρα, γιατί αυτό που το ενδιέφερε δεν ήταν η σωτηρία αλλά η συνέχιση της ικανοποίησης των ορέξεών του εις βάρος κάποιου άλλου. Η διατύπωση της επιτίμησης υποδεικνύει σαφώς ότι αυτός που είχε μιλήσει δεν ήταν ο άνδρας αλλά κάποιος άλλος που βρισκόταν μέσα του. Στη συνέχεια, η αφήγηση λέει ότι το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνδρα, τον πέταξε κάτω και φώναξε με δυνατή φωνή. Βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Αυτή η τελευταία επίθεση στον εχμαλωτό του ήταν, υποθέτω, μια μάταιη ίστατη έκφραση της οργής και της απογοήτευσής του. Οι άνθρωποι που είδαν το συμβάν άρχισαν να αναρωτιούνται. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η διδασκαλία του είναι καινούργια και μιλάει με αυθεντία. Ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα διατάζει και τον υπακούνε. Από τα λεγόμενά τους φαίνεται ότι συνέδεσαν αμέσως την εξουσία του πάνω στα δαιμονικά πνεύματα με τη διδασκαλία του, ακριβώς όπως ο Ιησούς συνδέει σε ένα άλλο περιστατικό που ακολουθεί την εξουσία πάνω στους δαίμονες με την πνευματική κατάσταση των μαθητών του. Αυτό που τον έκανε δυνατό ενάντια στις δυνάμεις της μη αλήθειας ήταν η αλήθεια που είχε μέσα του.

Σίγουρα συνέβησαν πολλές τέτοιες θεραπείες, αλλά αυτές που έχουν καταγραφεί είναι λίγες. Η επόμενη αναφέρεται σε έναν άνδρα κοφάλαλο σύμφωνα με τον Λουκά, τυφλό και κοφάλαλο σύμφωνα με τον Ματθαίο, που μίλησε και είδε μόλις το δαιμόνιο εκδιώχθηκε από αυτόν. Με αλάνθαστο ένστικτο ο λαός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτός που έκανε μια τέτοια θεραπεία πρέπει να είναι ο Υιός του Δαβίδ, δηλαδή ο Μεσσίας. Ο Μάρκος εξάλλου μας λέει ότι τα δαιμόνια όταν τον συναντούσαν τον αναγνώριζαν ως Υιό του Θεού. Μόνο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι επίδοξοι ηγέτες του λαού, αρνούνταν τη μαρτυρία. Μέσα στην ηλιθιότητα της απιστίας τους, ανυπόμονοι να ανακαλύψουν μια θεωρία που θα εξηγούσε τα θαυμαστά γεγονότα, χωρίς να χρειαστεί να παραδεχτούν τη θεϊκή αποστολή αυτού που δεν αναγνώριζε την αυθεντία τους, απέδωσαν την απαλλαγή των ταλέπορων θνητών από τις δυνάμεις του κακού στον Βεελζεβούλ. Αντιλαμβανόμενοι το βασίλειο του Θεού ως κάτι εξωτερικό, είχαν φτιάξει μια ιδεολογική θωράκιση πίσω από την οποία αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν στον Ιησού ή στη διδασκαλία του οτιδήποτε αποδείκνυε ότι αυτός ήταν όντως ενάντια στο σατανά. Έτσι έπειθαν φαίνεται τους εαυτούς τους ότι μια τέτοια θεραπεία δεν ήταν παρά ένα από τα κόλπα του σατανά με απότερο σκοπό την προώθηση του δικού του βασιλείου ανάμεσα στα πλήθη, την οποία θα επιτύγχαν τάχα με τη μερική απελευθέρωση ορισμένων ατόμων. Ο Κύριος όμως εντοπίζει την πραγματική αιτία που τους οδήγησε σε αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα. Τους δείχνει ότι δεν πρόκειται για αδυναμία ή λάθος κρίσης, ούτε για ανησυχία από υπερβολική εκτίμηση στα τεχνάσματα του Βεελζεβούλ, αλλά για την εκούσια προτίμησή του σε κάθε κακό που μπορεί να στηρίξει την εξουσία τους ανάμεσα στο λαό, πράγμα που από μόνο του είναι ένα μεγάλο κακό. Παντελώς αδιάφοροι για την αλήθεια καθεαυτήν, δεν ήταν διατεθειμένοι να της δώσουν την παραμικρή ευκαιρία να ακουστεί, αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υποσκάψει την τιμητική θέση τους μέσα στο έθνος. Ο καθένας από αυτούς είχε για Θεό τον εαυτό του, αποκλείοντας έτσι το Πνεύμα του Θεού. Σε τέτοιους ανθρώπους ο Ιησούς δεν προσφέρει συγχώρηση. Πρέπει να πληρώσουν το μέγιστο τίμημα, το πιο τρομακτικό, το τίμημα της καταδίκης τους. Με τον τρόπο που καταφέρθηκε εναντίον τους, ο Ιησούς συνέχισε την πρόοδο της αποστολής του και συνάμα εξαπέλυσε μια ακόμη επίθεση ενάντια στο βασίλειο του Βεελζεβούλ. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι διαπιστευμένοι άρχοντες της Εκκλησίας εκείνης της εποχής. Όποιος, φίλοι ακροατές, δεν το συνειδητοποιεί αυτό, αδυνατεί να κατανοήσει τη μάχη που έπρεπε να δώσει ο Κύριος για να απελευθερώσει το λαό. Για χάρη αυτού του λαού αποκάλεσε τους Φαρισαίους υποκριτές, και όχι για χάρη των ίδιων των Φαρισαίων, γιατί τι νόημα θα είχε να λογομαχήσει με ανθρώπους που δίδασκαν τη θρησκεία με σκοπό να αυξήσουν τη δική τους ισχύ και το δικό τους κύρος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κύριος πέραν του εαυτού του αναγνωρίζει και σε άλλους τη δύναμη να εκδιώκουν δαιμόνια. Οι δικοί σας με ποιανού δύναμη τα βγάζουν? Είπατε ποτέ για αυτούς ότι το κάνουν με τη δύναμη του Βεελζεβούλ? Γιατί τώρα το λέτε για μένα? Αυτό που διεκδικεί για τον εαυτό του το παραχωρεί ελεύθερα και στους άλλους. Ο Σωτήρας δεν είχε τίποτε από το πνεύμα της ζηλοτυπίας που χαρακτηρίζει αντίπαλες διδασκαλίες, ως αν η αλήθεια να μπορούσε να είναι δύο διαφορετικές ή να υπήρχε η δυνατότητα να μην είναι μία και μοναδική. Δεν είχε τίποτε από αυτήν την νοοτροπία που κάνει πολλούς ακολούθους του να γαντζώνονται από ευτελή επιχειρήματα. Ήξερε ότι οτιδήποτε είναι καλό έρχεται από το Θεό και όχι από το διάβολο. Όλα τα καλά συνεπώς ήταν μαζί με αυτόν που κατέστρεψε τη δύναμη του διαβόλου.

Αυτοί που είχαν θεραπευτεί, καθώς και αυτοί που η κρίση τους δεν είχε συσκοτιστεί από τη λατρεία του εαυτού τους, δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς πολεμούσε τον Σατανά στο έδαφος που είχε σφετερεστεί. Από τον Σατανά αναμένει κανείς το βασανισμό, από το Θεό τη θεραπεία. Η πραγματικότητα της θεραπείας, η απαλλαγή των ανθρώπων από την υποταγή τους στο βασίλειο του κακού, τόσο ηθικά όσο και σωματικά, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία όλων των θαυμάτων που ακολούθησαν. Ο Κύριος αποδεικνύει την επιχειρηματολογία του με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί απελευθερώνονται από τη σατανική κυριαρχία. Στη συνέχεια μαθαίνουμε από τον Λουκά για κάποιες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού, οι οποίες είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και δαιμονικά πνεύματα. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι μια γυναίκα που είχε απελευθερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο αφιέρωσε τον αποκατεστημένο εαυτό της στην υπηρεσία αυτού που την αναδημιούργησε. Δεν μας δίνεται κάποια πληροφορία για τις συνθήκες της θεραπείας της παρά μόνο το αποτέλεσμα, η διαρκής υπηρεσία της στο πλευρό του Ιησού. Στην περίπτωση της έχουμε ένα παράδειγμα του πόσο μικρή αξία έχει αυτό που ορισμένοι ηθικολόγοι θεωρούν μοναδικά σημαντικό, τη γνώμη των επόμενων γενεών. Χωρίς κανένα ίχνος απόδειξης, αυτή η γυναίκα θεωρείται από όλους ότι ήταν πόρνη. Πόσο ποταπό και ανάξιο προς το πρόσωπό της. Η ανθρώπινη ανοησία όχι μόνο υποβίβαζε το όνομα της Μαγδαληνής, της Μαρίας, μέχρι αυτού του σημείου, αλλά συχνά την αντιμετωπίζει και με γραφικούς συναισθηματισμούς. Ας είναι, η πραγματική γυναίκα βρίσκεται μαζί με τον Ιησού που την ελευθέρωσε. Μπορούν να την αποκαλούν όπως τους αρέσει μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Το μόνο που της προξενεί όλο αυτό είναι ένα χαμόγελο Άγιας Τιμιδίας. Ελάχιστη αξία έχει ο έπαινος των επόμενων γενεών. Για το Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν όπως οφείλουμε στα χέρια του φιλιακρότες. Ας μας κρίνει αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Αυτό γιατί δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο στο τι θα πούν οι επόμενες γενιές, αλλά κυρίως αυτούς που μας τη λένε τώρα τη γνώμη τους για μας και που ζούμε για να μας αποδέχονται ντε και καλά, υπηρετώντας δουλικά δηλαδή τους άλλους και όχι αγαπώντας τους βέβαια. Να σταματήσουμε εδώ όμως, θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή μας. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε φίλοι ακροατές, μην ξεχνάτε αυτό που διάβασα μόλις, για το Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν όπως οφείλουμε στα χέρια του. Ας μας κρίνει αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Ούτε των επιγενόμενων ούτε των συγχρόνων μας. Λοιπόν, να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Η προφορική αλλά και η γραπτή παράδοση για την έβρεση της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας επιβεβαιώνουν ένα θαύμα που έχει συνοπτικά ως εξής. Στο σημείο που σήμερα δεσπόζει το ιερό προσκύνημα της Παναγίας στα Κύθυρα, πριν από πολλά χρόνια ευδοκιμούσαν κυρίως μυρσίνες, μυρτίδια και άλλα άγρια φυτά και δέντρα. Ο δε τόπος ήταν ακατάλληλος κυρίως για τη βόσκηση πυμνίων. Γι' αυτό και στην περιοχή αυτή συνήθιζε να οδηγεί το κοπάδι του ένας ταπεινός αλλά πιστός και αγαθός περιχωρήτης. Και επειδή ο Θεός ταπεινής δίδωσε την χάριν, ενώ αντίθετα απεχθάνεται τους πονηρούς και εγωιστές, επανειλημμένως έστειλε στη διάρκεια του ύπνου του ταπεινού βοσκού σημαδιακά μηνύματα, ιδιαίτερα όταν αυτός έβοσκε το πύμνιό του στην περιοχή των Μυρτιδίων. Την 40η μάλιστα ημέρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ αναπαυόταν στον έρημο εκείνο τόπο και αναλογιζόταν τα επανειλημμένα οράματα, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει: «Αν με ζητήσεις, κάπου εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, διότι ήρθε εδώ πριν από καιρό, παρασχήν βοήθειαν το τόπο τούτο». Ο αγαθός ποιμένας, παρά τη μεγάλη έκπληξή του, δεν τα έχασε. Κατάλαβε και από τα οράματα που είχαν προηγηθεί ότι ήταν η φωνή της Θεοτόκου. Γονάτισε και προσευχήθηκε και παρακάλεσε τη χάρη της να του αποκαλύψει πού ακριβώς βρισκόταν η ιερή εικόνα της. Το αίτημά του εισακούστηκε και στρέφοντας το βλέμμα του ερευνητικά δεξιά και αριστερά, αντίκρισε την άχραντη εικόνα της ανάμεσα στα κλαδιά και τα φύλλα μιας μυρτιάς. Την πήρε στα χέρια του με ανίποτη χαρά και συγκίνηση. Την ασπαζόταν με κατάνοιξη και ευλάβεια ο ταπεινός βοσκός και ευχαριστούσε τη μεγάλη χάρη της γιατί τον αξίωσε μιας τέτοιας ευλογίας. Κατόπιν την τοποθέτησε στην απέριτη καλύβα του και έσπευσε να αναγγείλει το γεγονός στους οικείους και συγχωριανούς του. Το επόμενο πρωί, καθώς ξύπνησε, θέλησε να προσκυνήσει την ιερή εικόνα. Με δέος διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν στη θέση που την είχε τοποθετήσει. Του πέρασε η σκέψη μήπως κάποιος συγγενής ή γείτονάς του από ζήλια ή κακότητα την είχε με τρόπο αφαιρέσει στη διάρκεια της νύχτας. Περίλυπος, πήρε το κοπάδι του και το οδήγησε στον τόπο έβρεσης της εικόνας, ενώ ενδόμηχα παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο να τον αξιώσει να την ξαναβρει. Με αγωνιώδη προσμονή, κοίταζε ερευνητικά στα κλαδιά των Μυρτιδίων, παρακινούμενος από μια εσωτερική παρότρινση. Και πράγματι, ύστερα από λίγο, είδε την ιερή εικόνα στο ίδιο δέντρο. Την πήρε με ευγνωμοσύνη και την ξανάφερε στην καλύβη του. Αλλά ανεξήγητα, το πρωί αυτή δεν βρισκόταν στη θέση της. Την ξαναβρήκε στο ίδιο δέντρο. Όταν το περιστατικό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά, ο αγαθός και ταπεινός ποιμένας ενόησε ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να παραμείνει στο σημείο της αρχικής έβρεσης. Έτσι, με τη βοήθεια συγγενών και ευλαβών χριστιανών, επιδόθηκε στον καθαρισμό του σημείου της έβρεσης και στην ανέγερση Ναΐσκου, στον οποίο τοποθέτησε την ιερή εικόνα που της έδωσε και την προσωνυμία Μυρτιδιώτισσα. Στη συνέχεια άφησε τη μέχρι τότε ενασχόλησή του με την ποιμενική και αφιερώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία του Ναΐσκου και της ευρεθήσας ιερής εικόνας μέχρι την κοίμησή του. Προτού αναφερθούμε στην εξέλιξη του αρχικού Ναΐσκου σε προσκύνημα, θεωρούμε απαραίτητο να εκθέσουμε με συντομία τα σχετικά με το χρόνο της έβρεσης και τον ποιμένα. Όπως γράφει ο Σοφοκλής Καλούτσης στο εκτενές έργο του «Ακολουθία και θαύματα της Παναγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης», έκδοση του 2006 επιμέλεια και επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ, δυστυχώς ουδε μία γραπτή ή άγραφος μαρτυρία διεσώθη μέχρι σημών περί των σπουδαίων ζητημάτων τούτων. Ενώ όμως θεωρεί μάταιη κάθε προσπάθεια έρευνα σχετικής με το όνομα του Βοσκού ως προς το ζήτημα της χρονολόγησης της έβρεσης, δυνάμεθα γράφει, επί τη βάση των υπαρχόντων στοιχείων να καταλήξομεν, λογικό σκεπτόμενοι, εις ασφαλές κατά το μάλλον και ή τον συμπέρασμα. Έτσι, με βάση τις αρχαιότερες ακολουθίες της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, τα μαρτυρούμενα θαύματά της, τις μεταγενέστερες ιδιόχειρες σημειώσεις, τις καθιερωθήσεις και τελούμενες στο ναό εορτές και πανηγύρις, δεν θα ευρεθόμεν μακράν της αληθείας, καθορίζοντες ως πιθανόν χρόνων της ευρέσεως της Αγίας Εικόνος μεταξύ των ετών 1300-1400.
Κατά την άποψη όμως του ιερέα Δανιήλ Βαρυπάτη, που είχε διατελέσει εφημέριος του προσκυνήματος, ως έτος έβρεσης θεωρείται το 1446, ενώ σύμφωνα με το χρονολογικό πίνακα των σπουδαιότερων γεγονότων των Κυθύρων, που συνέτεξε ο Παλαιός και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Κυθριαϊκή το 1928, η έβρεση τοποθετείται στο έτος 1160. Παρά τις ανωτέρω διαφορετικές χρονολογήσεις, αναμφισβήτητη είναι η αρχαιότητα της ιερής εικόνας. Για το λόγο μάλιστα για τον οποίο βρέθηκε κρυμμένη στον έρημο εκείνο τόπο, η πιθανότερη απάντηση είναι ότι κατά τη μακρά περίοδο των εικονομαχικών ερίδων, 8ο-9ο αιώνα, κάποιος ευλαβής χριστιανός, λαϊκός, μοναχός ή κληρικός, την απόθεσε στο δέντρο της Μυρτιάς. Η ρυφθίσα κατά την αυτήν εποχήν στην θάλασσα και υπό τη θείας προνοίας η διηγηθήσα εις τον τόπο της Ευρέσεως. Θέλησε η υπεραγία Θεοτόκος να οδηγηθεί στα Κύθυρα για να γεμίσει με πνευματική ευωδία και χάρη το νησί του οποίου επί αιώνες αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε το καύχημα, το στεφάνωμα και των πολυτιμότατων θησαυρών.

Όταν ο αγαθός ποιμένας που βρήκε την εικόνα κλήθηκε στον ουρανό πλήρης ημερών, στην υπηρεσία του αρχικού Ναΐσκου τον διαδέχθηκε μοναχός με το όνομα Λεόντιος. Με προσωπική του εργασία αλλά και την ολόθυμη συνδρομή των κυθυρίων, ο Λεόντιος αφενός διεύρυνε τον αρχικό Ναΐσκο, αφετέρου ανοίγειρε μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών, που ευγνώμονες για την έβρεση της χαριτόβρητης ιεράς εικόνας της Παναγίας Μερτιδιώτισσας, έσπευδαν από όλα τα σημεία του νησιού να την προσκυνήσουν. Στο διευρυμένο ναό, το δεξίο κλήτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου, προστάτη των Κυθύρων. Το δε άριστο κλήτος της ήταν αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Όταν αιώνες αργότερα, η φήμη της θαυματουργής εικόνας είχε διαδοθεί πολύ πέρα των Κυθύρων και οι προσκυνητές συνέρεαν από πολλά σημεία, κυρίως της Πελοποννήσου, κατέστη αναγκαίο να ανεγερθεί μεγαλύτερος ναός. Τα δύο αυτά κλήτη καταργήθηκαν και σώζονται μόνο τα κτίρια, άτινα εχρησίμευαν ως βάσεις του νέου μεγαλοπρεπούς ναού. Σώζεται ο παλαιός ναός της Ευρέσεως, στον οποίο φυλάσσεται η ιερή εικόνα από την 21η Νοεμβρίου μέχρι το πρώτο Σάββατο των νηστειών. Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα παραμένει στην πρωτεύουσα του νησιού, ενώ κατόπιν, αφού λιτανευθεί, περιοδεύει τα χωριά των Κυθύρων για ευλογία και αγιασμό. Και μετά από αυτή τη γύρα, όπως λένε οι ντόπιοι, στη συνέχεια εναποτίθενται στο Φρούριο. Το σπουδαίο έργο της ανέγερσης του μεγαλύτερου ιερού ναού ανέλαβε ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλίγερος στο διάστημα 1841-1857, κατά το οποίο του είχε παραχωρηθεί από την Ιόνιο Πολιτεία, Κέρκυρα και την Αγγλική Διοίκηση η επικαρπία του προσκυνήματος της Μυρτιδιώτισσας Κυθύρων. Αυτό συνέβη μόλις ο Αγαθάγγελος αποφύτησε από το ιεροσπουδαστήριο σεμινάριο της Κέρκυρας. Φτάνοντας στα Κύθυρα, με την άδεια και ευλογία του τότε αρχιεπισκόπου του νησιού Προκοπίου του Καλονά, μιλώντας στον καθεδρικό ναό του Εσταυρωμένου, πέτυχε να συγκινήσει το εκκλησίασμα, τονίζοντας πως δεν αρμόζει να φιλοξενείται η θαυματουργή ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας σε τόσο ταπεινό και ευτελή ναό. Παρακίνησε τους ευσεβείς Κυθυρίους να κινητοποιηθούν και να μεριμνήσουν για την ανέγερση αντάξιου νέου ναού. Η φλογερή ομιλία του είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συστάθηκε αμέσως ερανική επιτροπή στην οποία μετήχαν οι πρόκριτοι του νησιού. Οι Κυθύριοι έσπευσαν να προσφέρουν με προθυμία τον οβολό τους, ενώ αναπτύχθηκε μια ευγενής άμυλα περί του τι εξ αυτών θα καταβάλει πλείωνα, με κορυφαίο τον Νικήτα Τζάνε που πρόσφερε 2.000 δίστυλα, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή. Με κινητήρια δύναμη τον Αγαθάγγελο και την ολόθυμη συμπαράσταση των κατοίκων των Κυθύρων και των αποδήμων του νησιού, η ανέγερση ξεκίνησε το 1841 και ολοκληρώθηκε το 1857. Έτσι, το προσκύνημα απέκτησε το σωζόμενο μεγαλοπρεπή ναό σε ρυθμό βασιλικής που ανοικοδομήθηκε στη θέση του παλαιού Ναΐσκου. Γύρω από αυτόν κτίστηκαν αρκετά κελιά, κάτω από την αυλή δημιουργήθηκε μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή με δαπάνη των Δημητρίου και Νικολάου Ανδρονίκου, ενώ το έτος 1888 υψώθηκε το μεγαλοπρεπές κοδωνοστάσιο σε σχέδιο και εκτέλεση Νικολάου Φατσέα ή Φουριάρη. Στα αρχικά κελιά προσθέθηκαν αργότερα και άλλα, έτσι ώστε οι πολυπληθείς προσκυνητές, κυρίως κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, οπότε δεκαπεντίζουν, να βρίσκουν εκεί φιλοξενία εκπληρώνοντας το τάμο τους ή επιθυμώντας να βιώσουν πνευματικά τις ημέρες αυτές. Και σε αυτό συντελούν τα πάντα. Η χαριτόβρητη ιερά εικόνα, το αγίασμα, οι κατανυκτικές ακολουθίες και παρακλήσεις, το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό και η ευγνωμοσύνη των Κυθυρίων προς τον κτήτορα ιερομόναχο Αγαθάγγελο Καλιγέρη είναι διαρκής. Αποτείεται δε με τρόπο στον εκεί τάφο του και την προτομή του στον αύλιο χώρο του προσκυνήματος.

Η εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη σημερινή της κατάσταση παρουσιάζει τη Θεοτόκο μέχρι των στέρνων να κρατάει με το αριστερό της χέρι το βρέφος Ιησού Χριστό. Η παράσταση είναι επιπλακώς εκ μετάλλου αγνώστου και αδιαφθόρου γεγραμμένη. Είναι επενδυδημένη με καθαρό χρυσό και φέρει πολύτιμους λίθους. Δυστυχώς, τα πρόσωπα της Θεοτόκου και του Ιησού είναι τελείως μελανά και δεν διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό φυσικά δεν συνέβαινε την εποχή που βρέθηκε η ιερή εικόνα και τα αμέσως επόμενα χρόνια, αν ληφθεί υπόψη ότι τόσο ο βοσκός που τη βρήκε, όσο και οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές και οι χριστιανοί αναγνώριζαν σε αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο βρεφοκρατούσα. Επίσης, το γεγονός ότι όσοι αργότερα φιλοτέχνησαν αντίγραφά της παρουσίαζαν τα εναυτή πρόσωπα με χρώμα βαθύ καστανών, όπως πράττουν και οι νεότεροι αγιογράφοι. Η αρχική ιερή εικόνα σε μεταγενέστερους χρόνους τοποθετήθηκε μέσα σε ξύλινο πλαίσιο κατά το όπισθεν αυτής μέρος, ενώ η χρυσή επένδυσή της φιλοτεχνήθηκε το έτος 1837 με επιμέλεια των επιτρόπων Μαχαιριώτη και Μόρμορη, τη συνδρομή χριστιανών και κυρίως του Αλμπανάκη και της Ειρήνης. Διαχειρώσε μου του αμαρτωλού Νικολάου Θεοφίλης Πιθάκη, όπως αναφέρεται σε σχετική επιγραφή της. Πρωτού κατασκευαστεί η χρυσή σημερινή επένδυση,

αναγράφεται «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Τέλος, στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης έχουν χαραχθεί τρία από τα σημαντικότερα θαύματα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, για τα οποία θα γίνει στη συνέχεια λόγος. Το θαύμα έβρεσης της ιερής εικόνας, το θαύμα ίασης του παραλίτου και το θαύμα διάσωσης του φρουρίου και της πόλης των Κυθύρων από κεραυνό το 1829.

Θεραπεία του παραλίτου. Ο Θεόδωρος Κουμπανιός από το χωριό Κουκουνάρι, απόγονος του βοσκού που βρήκε την ιερή εικόνα, κάθε χρόνο πήγαινε κατά την επέτειο έβρεσής της 24 Σεπτεμβρίου στη Μονή της Μυρτιδιώτισσας και με ιδιαίτερη ευλάβεια τελούσε με δαπάνες του ιερή πανηχίδα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ήταν τα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα, όταν ξαφνικά εξαιτίας μιας αρρώστιας ο Κουμπανιός έπαθε παράλυση και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι του. Δεν έπαψε παρά ταύτα να ευλαβείται την υπεραγία Θεοτόκο και να επικαλείται τη μεσητεία της για να ξαναβρει την υγεία του. Και επειδή ο ίδιος δεν ήταν δυνατόν να μεταβαίνει στη Μονή, έστελνε τους οικείους του για να τελούν την πανηχίδα και την αρτοκλασία, ανάβοντας λαμπάδα και για τον ίδιο. Παρά το ότι οι προσευχές για τη θεραπεία του δεν εισακούονταν, εκείνος δεν έπαβε να ικετεύει. Η πίστη του δεν κλονιζόταν. Μόνο ένιωθε στενοχώρια επειδή σκεπτόταν ότι μπορεί να φύγει από τον παρόντα κόσμο χωρίς να αξιωθεί να ξαναπροσκυνήσει την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Κάτι τέτοιο όμως του φαινόταν ανυπόφορο. Γι' αυτό και μια χρονιά, καθώς πλησίαζε 24 Σεπτεμβρίου, παρακάλεσε πιεστικά τους οικείους του να τον μεταφέρουν με το κρεβάτι του στην Ιερά Μονή, όπως μεταφέρουν τους νεκρούς. Πράγμα που παρά τις μεγάλες δυσκολίες έγινε. Τοποθέτησαν τον παράλυτο μπροστά στη χαριτόβρητη ιερή εικόνα και εκείνος δεν έπαβε να ικετεύει τη χάρη της καθ' όλη τη διάρκεια της πανηχίδας. Τότε λοιπόν συνέβη απρόσμενο γεγονός. Κάποιος από τους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς βρήκε για λίγο έξω από το ναό, επέστρεψε όμως αμέσως ανήσυχος και ταραγμένος, λέγοντας ότι προς τη μεριά της θάλασσας άκουσε θόρυβο που έμοιαζε με απόβαση μεγάλου αριθμού πειρατών, οι οποίοι προφανώς θα έρχονταν για να συλλήσουν τη Μονή και να εχμαλωτήσουν τους χριστιανούς που παρευρίσκονταν. Πράγμα συνηθισμένο κατά την εποχή εκείνη. Όπως ήταν επόμενο, η ακολουθία διακόπηκε αμέσως και οι εκκλησιαζόμενοι έσπευσαν να φύγουν προκειμένου να κρυφτούν σε ασφαλή σημεία, χωρίς κανένας τους να σκεφτεί πάνω στη σύγχυση τον ταλέπορο παράλυτο. Η αγωνία του υπήρξε απερίγραπτη, ήταν μόνος και αβοήθητος από ανθρώπους. Στην κατάσταση αυτή, ευρισκόμενος κατέφυγε με βαθιά πίστη στην ευσπλαχνία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, ζητώντας τη σωτηρία του. Και ότου θαύματος, οι πολύχρονες προσευχές του και η τωρινή θερμή ηκεσία εισακούστηκαν. Γιατί από την ιερή εικόνα ακούστηκε η γλυκιά και επιτακτική φράση «Εγέρθητη και φεύγε». Στη στιγμή, ο επιχρόνια παράλυτος Θεόδωρος Κουμπανιός σηκώθηκε από το κρεβάτι του, ασπάστηκε με άπειρη ευγνωμοσύνη τη θαυματουργή εικόνα και βγαίνοντας από τον ιερό ναό άρχισε να διαλαλεί το θαύμα, καλώντας να βγουν από τα σημεία που κρύβονταν οι οικοί του και άλλοι χριστιανοί. Πράγματι, σε λίγο συνάχθηκαν και πάλι όλοι στον ιερό ναό και δοξολόγησαν την υπεραγία Θεοτόκο για το υπερφυές θαύμα. Τότε μάλιστα διαπίστωσαν ότι ο θόρυβος που είχε ακούσει ο εκκλησιαζόμενος από το μέρος της θάλασσας δεν προερχόταν από πειρατές, αλλά συνέβη κατά θείαν οικονομίαν, όπως απομείνει μόνος εν το ναό ο παράλυτρος, αγωνιών και άπελπης, και αξιώθη να θεραπευθεί, πράγμα που με τόση πίστη ζητούσε. Η ασυβαριάς εγκεφαλικής αποπληξίας. Την 1η Φεβρουαρίου του 1732, ο καγκελάριος του νησιού Ιωάννης Καλούτσης, ενώ εργαζόταν στο γραφείο του στο Φρούριο, ξαφνικά έπαθε εγκεφαλική αποπληξία βαριάς μορφής. Περίληφθε σε κομματώδη κατάσταση, έπαθε δεξιά ημιπληγία και αναισθησία, φαινόμενα σημαίνοντα βαρυτάτην και σχεδόν πάντοτε θανατηφόρων προσβολήν εγκεφαλικής αποπληξίας. Οι γιατροί που κλήθηκαν αμέσως από τους οικείους του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τα φάρμακα, δεν πέτυχαν την παραμικρή βελτίωσή του. Αντίθετα, η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωνόταν διαρκώς. Το γεγονός συντάραξε τους κυθυρίους, γιατί ο καγκελάριος του νησιού ήταν αγαπητός από όλους και διακρινόταν για το ήθος και τις αρετές του. Έτσι, μαζί με τον τότε επίσκοπο κυθύρων Νεόφυτο Λεβούνη, αποφάσισαν να τελεστεί πάνδημη.

δέηση ενώπιον της ιερής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας με τη συμμετοχή και των οικείων του Ιωάννη Καλούτσι. Η οικεσία όλων υπήρξε θερμή και με πίστη παρακαλούσαν την Παναγία και τότε συνέβη το θαύμα. Όταν ολοκληρώθηκε η δέηση, η σύζυγος και οι λοιποί οικοί επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκαν τον μέχρι πριν λίγο έτοιμο θάνατο, που η ιατρική επιστήμη θεωρούσε ανίατο τελείως καλά, συνδιαλεγόμενο μετά των υπηρετών αυτού, χωρίς να φέρει κανένα ίχνος της εγκεφαλικής αποπληξίας. Γι' αυτό και με επικεφαλή στον καγκελάριο, ολόκληρη η οικογένειά του και πολλοί χριστιανοί και κληρικοί επέστρεψαν στο ναό και γονατιστοί ενώπιον της θαυματουργής εικόνας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το υπερφυές θαύμα. Η σύζυγός του μάλιστα της αφιέρωσε δύο χρυσά βραχιόλια μεγάλης αξίας. Ο δε γιος του Γεώργιος κατέβαλε τη δαπάνη για την έκδοση το 1744 στη Βενετία της ασματικής ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, έργου του επισκόπου Κυθήρων Σοφρονίου. Στο πρόλογό του αναφέρεται με γλαφυρό τρόπο στο υπερφυές θαύμα. Παρόμοιο θαύμα ίασης οξύτατης νευρασθένειας αποδόθηκε στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και κατά το Σεπτέμβριο του 1810 που έγινε στο δόκτωρο Εμμανουήλ Μόρμορη. Τούτο αναφέρει λεπτομερώς ο ίδιος σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Κυθήρων Άνθιμο Λεβούνη, η οποία είναι καταχωρημένη εν είδη προλόγου στην έκδοση της ακολουθίας της Μυρτιδιώτισσας, που πραγματοποίησε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης του, έχει δε ως εξής. Επί τρία χρόνια, εξαιτίας δεινών συμβεβικότων και των αμαρτιών του, γράφει, υπέφερε από ένα πάθος και ψυχής και σώματος αθεράπευτον. Χωρίς να ελπίζει σε βοήθεια ανθρώπινη για τη σωτηρία του, ο ίδιος μέρα και νύχτα ζούσε με στεναγμούς, με δάκρυα, με φόβο, με ανησυχία, με απελπισία. Τα ταξίδια του, ακόμα και έξω από την πατρίδα του, με την ελπίδα να μετριαστεί η αγριότητα του πάθους, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τότε προσέφυγε στη χάρη της Μυρτιδιώτισσας με πίστη και θερμές προσευχές, ενωμένες με τις θεοποιηθείς ευχές του Επισκόπου και τις οικεσίες της Παμφιλτά της συζύγου του, της μητρός του, των αυταδέλφων και των λοιπών συγγενών του, που μαζί με τις παρακλήσεις ολόκληρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, εξηλαίωσαν προς βοήθειάν του των ύψιστων, διαπρεσβειών βέβαια της Θεοτόκου. Και το θαύμα δεν άργησε. Από τις 2 Σεπτεμβρίου του έτους 1810, όπως γράφει ο ίδιος, αισθάνθηκε τον εαυτό του εξαλαφρωμένον και ησυγίαν. Το γεγονός αυτό θεώρησε ο ίδιος όχι αποτέλεσμα ανθρώπινης βοήθειας και θεραπείας, αλλά δώρων και χάρη της πανυπεράγνου Δεσπίνης ημών με το μέσον της θαυματοβρήτου Αγίας εικόνος της. Θαύματα κατά των πειρατών. Οι πειρατές που τις παλιότερες εποχές αποτελούσαν σοβαρότατο κίνδυνο και απειλή των νησιών του Αιγαίου, του Ιουνίου και των παράκτιων περιοχών της Ελλάδος, σε αρκετές περιπτώσεις αποκρούστηκαν σωτήρια από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες στις ακόλουθες περιπτώσεις. Όταν οι πειρατές πληροφορήθηκαν για την έβρεση της ιερής εικόνας και τα συντοχρόνο πολύτιμα αφιερώματα των πιστών, σχεδίασαν τη διαρπαγή τους και την εχμαλωσία όσων χριστιανών βρουν εκεί. Προσορμίστηκαν λοιπόν τη νύχτα στο λιμενίσκο Λιμνάρια, έτοιμοι για την εφαρμογή του σχεδίου τους, όταν ξαφνικά αντίκρισαν πέριξ του ναού της Μυρτιδιωτίσσης πλήθος φωτεινών σημείων. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για αναμένα φυτίλια πυροβόλων όπλων και ότι οι χριστιανοί είχαν πληροφορηθεί για το σχέδιό τους, φοβήθηκαν και αποχώρησαν βιαστικά από το νησί. Οι χριστιανοί πάλι, που γνώριζαν ότι στη Μονή δεν υπήρχε ούτε ένα πυροβόλο, απέδωσαν δικαίως το θαύμα στη σωστική παρέμβαση της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Άλλη φορά, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν στην Κρήτη, αρμάδα πολεμικών πλοίων τους, διερχόμενη κοντά από τα Κύθυρα, προσέγγισε το νησί και πολλοί Τούρκοι αποβιβάστηκαν με σκοπό τη λαιλασία του και την εχμαλωσία Κυθυρίων, για να τους πουλήσουν ως σκλάβους. Η εντολή του αρχηγού της αρμάδας προς τους ναύτες ήταν να επιστρέψουν αμέσως τα πλοία, ευθύς ως άκουσον δύο βολές πυροβόλου. Αποβιβάστηκαν στο χωρίο της Κυράς, σημερινό ποταμό. Οι λιγοστοί κάτοικοι έσπευσαν να κρυφτούν ειδοποιώντας και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών. Έμειναν στο χωριό της Κυράς μόνον οι άντρες που ήταν οπλισμένοι και αντιστάθηκαν με γενναιότητα. Ξαφνικά και ανεξήγητα ακούστηκαν δύο βολές πυροβόλου. Οι Τούρκοι ναυτικοί έτρεξαν και επιβιβάστηκαν βιαστικά στα πλοία τους. Ο αρχηγός της αρμάδας, βέβαιος για το ότι οι βολές δεν προέρχονταν από την ναυαρχίδα του, απέδωσε το γεγονός σε υπερφυσική δύναμη και διέταξε την απομάκρυνση του στόλου του.
Το νησί, χάρη στη σκέπη και προστασία της Μυρτιδιώτισσας, σώθηκε για ακόμη μία φορά. Με το ασημένιο περίβλημα της ιερής εικόνας που έφερε πριν επενδυθεί με χρυσό το 1837, συνδέεται και το επόμενο θαύμα. Η οικηθυρία από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα για τις ευεργεσίες της, συνέλεξαν νεράνους και παράγγειλαν στην Κρήτη αργυρή επένδυσή της. Όταν αυτή φιλοτεχνήθηκε, ο Χρυσοχώος την παρέδωσε σε πλοίο που θα περνούσε και από τα Κύθυρα. Όταν τούτο βρισκόταν μεταξύ των ακατοίκητων νησίδων Κοφινίδια έξω από το λιμάνι του Καψαλίου Κυθύρων, έγινε αντιληπτό από πειρατές που άρχισαν να το καταδιώκουν με σκοπό προφανή. Οι Κυθύροι, που δεν γνώριζαν για τη μεταφορά της αργυρής επένδυσης, από συμπάθεια προς το πλοίο που κινδύνευε, παρακάλεσαν τον διοικητή του φρουρίου να διατάξει τη ρήψη μιας έστοβολης από μικρό πυροβόλο, λουμπάρδα, με σκοπό να φοβηθούν οι πειρατές και να πάρουν κουράγιο ή εντός του πλοίου που κινδύνευε. Πράγματι, η βολή ρίχτηκε, αλλά παρά το ότι εκτοξεύθηκε από μικρό πυροβόλο, έκανε μια ανεξήγητα μεγάλη τροχιά και έπεσε πολύ κοντά στα πειρατικά πλοία. Οι πειρατές, φοβισμένοι, εγκατέλειψαν την καταδίωξη του πλοίου και απομακρύνθηκαν. Όταν αυτό προσορμίστηκε στο λιμάνι και οι χριστιανοί πληροφορήθηκαν ότι μετέφερε την αργυρή επένδυση της πολύτιμης ιεράς εικόνας της Μυρτιδιώτισσας, ενόησαν την αιτία του παραδόξου θαύματος και δοξολόγησαν από καρδία στην Θεοτόκον. Ο ναίσκος του Αγίου Νικολάου στη θέση Μαύρος Βράχνος κοντά στα Μυρτίδια είναι ψευδής μάρτυρας ενός ακόμη μεγάλου θαύματος της Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1619, πλοίο φορτωμένο με κρασί ιδιοκτησίας του κυθύριου Νικολάου Κασιμάτη έπλεε κοντά στο ναό των Μυρτιδίων όταν ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Από στιγμή σε στιγμή κινδύνευε να βυθιστεί. Ο ιδιοκτήτης και καπετάνιος μαζί με τους ναύτες του επικαλέστηκαν με θερμή πίστη τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας, τον ιερό ναό της οποίας αντίκριζαν από το σημείο που έπλεαν και του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Η ταραγμένη θάλασσα γαλήνεψε ξαφνικά και έτσι μπόρεσαν να πιάσουν στο λιμενί σκολυμνάρια των Μυρτιδίων. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα έσπευσαν να ευχαριστήσουν γονατιστή την ιερή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και του Αγίου Νικολάου. Ο δε Κασιμάτης ανήγειρε τον προαναφερθέντα ναίσκο πάνω από την ωραία πύλη του οποίου σώζεται ως σήμερα η επιγραφή «Δέησης του δούλου του Θεού καπετάνιου Νικολάου Κασιμάτη, άμα συμβίας αυτού και των τέκνων αυτού, αμήν», 1619 Οκτωβρίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι αντί για νερό, οι εργάτες χρησιμοποίησαν κατά τις εργασίες ανέγερσης το κρασί που μετέφερε το πλοίο εις αιωνίαν μνήμη της θαυμαστής σωτηρίας. Κατά το διάστημα φιλοξενίας της ιερής εικόνας στον Ιερό Ναό του Φρουρίου, επιτελέστηκαν επίσης διάφορα θαύματα μαρτυρούμενα και από σύγχρονα προς τα γεγονότα έγγραφα. Η μεταφορά της ιερής εικόνας στον Ναό του Φρουρίου έγινε την εποχή της Ενετοκρατίας για λόγους ασφαλείας ένεκα των πειρατικών επιδρομών. Επιστράφηκε δε στη Μονή το 1841 επί ηγουμενίας Αγαθαγγέλου Καλιγέρου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι αυτό έγινε διότι η Θεοτόκος επανειλημμένα εμφανιζόταν στον ύπνο του εφημερίου του ναού στο Φρούριο και ζητούσε επίμονα την ανακομιδή της εικόνας της. Επίσημο έγγραφο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1842, το πρωτότυπο στην ιταλική γλώσσα, καθορίζει τις λεπτομέρειες της ανακομιδής της μεταφοράς της ιερής εικόνας και συγκεκριμένες περιόδους στο ναό του Φρουρίου και της λιτανεύσεώς της, ως και της περιοδίας της στα χωριά του νησιού προς ευλογία και αγιασμό των χριστιανών. Κατά το διάστημα της παραμονής της στο Φρούριο, αποσόβησε θαυματουργικά την Πανόλη από το νησί το 1816, διέσωσε το Φρούριο από σφοδρό κεραυνό 21 προς 22 Ιανουαρίου 1829 κλπ.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εκπομπή με μια αναφορά στην Ενωμένη Ευρώπη, η οποία για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών έχει το θεμέλιό της στον Κάρλο Μάγνου. Εκείνος διεκδίκησε το 800 μετά Χριστόν με την στέψη του σε αυτοκράτορα της Δύσης να είναι ο προστάτης όλων των χριστιανών της εποχής του. Στους χριστιανούς κατά τη δική του θεώρηση ανήκαν και όλοι οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και οι συνεχείς προσπάθειες κατάκτησης της Ορθόδοξης Ανατολής από τους Φράγκους και τον Πάπα, που βρήκαν την πιο χαρακτηριστική τους έκφραση με τις σταυροφορίες. Παρότι αυτή η κατάληψη της Ορθόδοξης Ανατολής έδειξε παροδικά κάποιες επιτυχίες, όπως η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204, αλλά τελικά δεν οδήγησε σε κανένα μόνιμο αποτέλεσμα. Για τους Έλληνες και τους Βαλκανικούς λαούς παρεμβλήθηκε η μεγάλη περίοδος της δουλείας στο ζυγό των Οθωμανών, με πάρα πολλούς νεομάρτυρες ομολογητές της πίστεως του Χριστού. Η Ρωσία κατάφερε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Επηρεάστηκε όμως και αυτή έντονο από την προτεσταντική κρατική ιδεολογία, η οποία επί Μεγάλου Πέτρου επιβλήθηκε στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Παράλληλα υπήρξε το μεγάλο πρόβλημα της Ουνίας, δηλαδή αρχικά Ορθοδόξων πληθυσμών, οι οποίοι κυρίως στην Πολωνία, Λιθουανία, Δυτική Ουκρανία προσχώρησαν μετά από μεγάλη πίεση των κοσμικών αρχόντων από τις αρχές του 17ου αιώνα στον Πάπα. Μπορούσαν να διατηρήσουν μεν το Ορθόδοξο τελετουργικό, αλλά αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τον Πάπα. Στη Ρουμανία, Σλοβακία και εν μέρη και στη Σερβία παρατηρήθηκε το φαινόμενο αυτό περίπου 100 χρόνια αργότερα. Στην Σερβία ήταν πολύ πιο βασανιστικός ο εκπαπισμός, με εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ουστάζι της Κροατίας. Με την επικράτηση του κομμουνισμού ξεκίνησαν άλλα μεγάλα δεινά για τις εκκλησίες των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Η αθεία αναδείχθηκε σε φοβερή μάστιγα όλων αυτών των τοπικών Ορθόδοξων εκκλησιών. Στον δυτικό ρωμαιοκαθολικό και προτεσταντικό κόσμο η αθεία δεν περιείχε κατά κανόνα τόσους μεγάλους διωγμούς. Σποραδικά υπήρξαν και εκεί, όπως παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά κατά κανόνα έλαβε άλλη μορφή, μάλλον πιο ύπολη. Η πολυδιάσπαση που ήρθε με την εμφάνιση του προτεσταντισμού και την κρατική ιδεολογία των προτεσταντικών χωρών, οι οποίες υπέτασαν τις τοπικές προτεσταντικές ομολογίες στην κοσμική εξουσία, οδήγησαν στην επικράτηση επίσημα άθεων καθεστώτων, όπως αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αργότερα και σε όλες σχεδόν τις δυτικές χώρες. Ο περίφημος χωρισμός κράτους και εκκλησίας οδήγησε μεταφορικά στο σημείο να κόβεται τρόπον τεινά ένας άνθρωπος στη μέση και να υποστηρίζεται ότι το ένα μέρος ανήκει στον Θεό και την Εκκλησία και το άλλο μέρος στους κοσμικούς άρχοντες. Τι φρικτή πλάνη! Ο Θεός μας δημιούργησε ενιαίως, ψυχή και σώμα. Υπάρχουν προφανώς ψυχικές και σωματικές ανάγκες, αλλά εμείς εκφράζουμε την πεποίθηση ότι οι σωματικές, όλες αυτές που αφορούν την καθημερινότητά μας, ανήκουν στο κράτος και για τις υπόλοιπες μόνο να είναι υπεύθυνη η Εκκλησία. Ενώ όλη η πορεία της ανθρωπότητας με πραγματικά δεδομένα μας επιβεβαιώνει την φροντίδα του Θεού για όλες τις ανθρώπινες ανάγκες. Μόνο στην παράδοση του ανθρώπου στον δημιουργό του μπορεί να υπάρχει πραγματική λύση και εναμόνιση αυτών των αναγκών. Απόδειξη είναι η Άγιοι όλων των εποχών. Βέβαια, στην ουσία αυτή η επίσημη δυτική κρατική ιδεολογία, η οποία καθιερώθηκε με συνέπεια στο κρατικό μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν δέχεται την δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, αλλά προβάλλει διάφορες λεγόμενες επιστημονικές θεωρίες σαν επιστημονική αλήθεια. Σας θυμίζω τον περίφημο Τόμας Τζέφερσον, τον τρίτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος, παρότι χριστιανικής καταγωγής, έκανε το εξής επαναστατικό, φανερώνοντας τις πεπιθήσεις του. Δημιούργησε το πρώτο πανεπιστήμιο χωρίς ιερό ναό στο κέντρο. Στη θέση του ιερού ναού τοποθέτησε τη βιβλιοθήκη, δηλαδή την ανθρώπινη γνώση, και με αυτό την φανταστική του πίστη ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση με τη βοήθεια της επιστήμης και της γνώσης να λύσει όλα τα ζητήματα. Και βλέπουμε πού μας έχει οδηγήσει αυτή η παράλογη αντίληψη. Βλέπουμε καθημερινά τριγύρω μας τον ηθικό αποπροσανατολισμό της νεολαίας, την πολύ αυξημένη εγκληματικότητα, την παιδική βία, έναν κόσμο βυθισμένο στη διαφθορά και την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Αυτή η πλάνη φυσικά δεν ήταν μόνο του Τζέφερσον, αλλά είχε τότε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη με την επικράτηση του διαφωτισμού. Με τα λεγόμενα ανθρωπιστικά τους φρονήματα, οι οπαδοί αυτού του νέου ιδεολογικού ρεύματος απέτησαν από τους συγχρόνους τους να βγουν από το σκοτάδι της μεσαιωνικής τους ανοριμότητας και να φτιάξουν έναν δίκαιο, έναν ιδανικό κόσμο. Υπήρξε η ακράδαντη πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα, πετώντας τον Θεό και τον Χριστό στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας, θα αναπτύξει έναν μέχρι εκείνη την εποχή άγνωστο δυναμισμό και θα φτιάξει νέες τομές και τις προϋποθέσεις για μια ευτυχισμένη ανθρωπότητα. Αυτή η προστοκία είχε βέβαια την αιτία της στην αλλίωση του χριστιανισμού στον δυτικό κόσμο. Ο παπισμός αρχικά, με την καταπίεση και εκμετάλλευση των πιστών εκ μέρους του κλήρου, η αποτυχημένη επανάσταση έπειτα εναντίον του ποντίφικα της Ρώμης, η οποία οδήγησε στη συνέχεια στην πολυδιάσπαση του Προτεσταντισμού και την υποταγή του στους ελαίου Θεού Βασιλείς, οι πολλές αλλοιώσεις στην πίστη, η χρήση της θρησκείας ως μοχλού καταπίεσης και γενικά η σταδιακή απομάκρυνση του δυτικού κόσμου από τα αρχικά χριστιανικά θεμέλια του, όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν ως ουσιαστικοί παράγοντες στην διαμόρφωση του διαφωτισμού. Έτσι, ως ένα σημείο κατανοείται ίσως αυτή η εξέλιξη στην Δύση προς το λεγόμενο ανθρωπισμό, τη βεβαιότητα ότι με την απαλλαγή από τον Θεό ο άνθρωπος μπορεί να χαράξει την πορεία προς μια δίκαια ισορροπημένη ανθρωπότητα. Αλλά πάλι αυτή η απόλυτη ή μάλλον τυφλή πίστη στην καλή ανθρώπινη φύση θα μπορούσε να οδηγήσει με μαγικό τρόπο σε μια νέα ανθρωπότητα? Μια ελάχιστη μόνο μελέτη της ιστορίας μπορούσε να πείσει για το αντίθετο. Και όντως αυτή η προστοκία των διαφωτιστών, και μόνο με το δεδομένο των δύο παγκοσμίων πολέμων του 20ου αιώνα, στην ουσία έχει συντριβεί. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζεται η καλλιέργεια αυτού του παραμυθιού, παρά τα φρικτά αποτελέσματα που ο κάθε ελάχιστα μόνο αντικειμενικός παρατηρητής μπορεί εύκολα να διακρίνει. Στον κόσμο λοιπόν που ζούμε, σε έναν κόσμο που δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της οντολογικής αλήθειας που είναι ο Χριστός, επικρατεί το χάος, ο νόμος του ισχυροτέρου. Αλλά ακόμα και σε έναν τέτοιο κόσμο μπορεί να ευδοκιμήσει η ενότητα του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Την ζούμε στην πλούσια ευλογία που μας χαρίζει ο Θεός με το μεγάλο αριθμό των Αγίων και στη σημερινή, την δική μας εποχή. Αυτοί μας φανερώνουν την παρουσία, την ζωντανή παρουσία του Θεού. Με την εξομοίωσή τους με τον Χριστό, μας κάνουν κατανοητά τα λόγια του Χριστού. «Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Ακριβώς αυτό το στοιχείο εξέλιψε στην Δύση. Όχι ότι ο Χριστός και εκεί δεν είναι με τους ανθρώπους μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου, αλλά δεν μπορούσε πλέον να γίνει ορατός στους Αγίους του, επειδή αυτοί οι Άγιοι έπαυσαν να υπάρχουν λόγω της αλωτρίωσης του δυτικού χριστιανισμού. Στην Ορθοδοξία αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Για να προσεγγίσουμε όμως τις προϋποθέσεις αυτής της ζωντανής παρουσίας του Χριστού έως της συντελείας του κόσμου, επιβάλλεται αρχικά να δούμε σύντομα τι είναι Εκκλησία. Είναι, όπως είπαμε ήδη, το σώμα του Χριστού. Είναι αυτό που η Ορθόδοξη Υμνολογία μας εξηγεί πολύ συμπυκνωμένα στο Θεοτοκάριο της 9ης οντής του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί ο Χριστός μας διαβεβαιώνει: «Ως άνθρωπος υπάρχω, ουσία ου φαντασία, ούτω Θεός το τρόπο της αντιδόσεως, η φύσης η ενωθήσαμη. Χριστόν ένα διό με γνώτε, τα έξον εν εις άπα πέφικα σώσοντα». Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το κείμενο, παραθέτω τη μετάφραση του πατός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου. Λέγει ακόμα ο Κύριος περί του εαυτού του: «Όπως ουσιαστικός και πραγματικός και όχι κατά φαντασίαν είμαι άνθρωπος, διούτο τρόπος, δηλαδή εξίσου πραγματικός, η ανθρώπινη φύση, η ασυγχύτως και ατρέπτος ενωθήσα εις εμέ, εθεώθη κατά τον τρόπο της αμοιβαίας δόσεως, ήτι προσέλαβον εγώ, ο άκτιστος και απαθής Θεός, το κτιστόν και παθητόν της ανθρωπίνης φύσεως, αντέδωκα δε εις την ανθρωπίνην φύσην την θέωσιν. Δια τούτο μάθετε ότι εγώ ο Χριστός είμαι εις, κατά την υπόστασιν και το πρόσωπον, μη διαγούμενος εις δύο υιούς, διασώσονται και διατηρώ εις το ακέριον εκείνα εκ των οποίων απετελέστη το θεανθρωπικόν πρόσωπον μου και με τα οποία υπάρχω και τα οποία έχω, δηλαδή διασώσω αμεταβλήτους τας δύο φύσεις, θείαν και ανθρωπίνην, με όλας αυτών τας ενεργίας και ιδιότητας». Η Θεία Φύση βεβαίως, όπως και το Θείο Πρόσωπο του Θεού Λόγου, είναι απρόσιτη για τον άνθρωπο. Αυτό το δεδομένο αποδίδει με θαυμάσια γλώσσα ο εξής ύμνος της τρίτης οντής της Παρασκευής του Θωμά: «Εν τάφο περικλειστής, τη περικράπτος ακή μου, ο απερίκραπτος Χριστέ ανέστης, θυρών και κλεισμένον δε επέστης, σου τις μαθητές παντοδύναμε». Δηλαδή η σάκα, η ανθρώπινη φύση του Χριστού περιγράφεται. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την θεία του φύση και το θείο του πρόσωπο. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος εντύεται την εξάκραση λήψιος θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία είναι ασυγχύτως και ατρέπτως ενωμένη με την Θεία Φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Για να έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Επανερχόμαστε στον πρώτο ύμνο που παραθέσαμε σήμερα. Είδαμε ότι ξεκινάει με τα λόγια «Ως άνθρωπος υπάρχω ουσία, ου φαντασία». Η ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπως μας υπογραμμίζει ο ίδιος στον ανωτέρω ύμνο, δεν εμπίπτει στο φανταστικό, στο οποίο στόχευσε η ανθρωπότητα με την παρακοή της στον Θεό, ευρισκόμενη ακόμα στον Παράδεισο. Αντί οι πρωτόπλαστοι να έχουν την προσοχή τους στον αληθινό Θεό και αντί να ατενίσουν μόνο εκείνον, προκειμένου να φτάσουν στο καθομοίωση, στη θέωση με τη χάρη του Θεού, εκείνοι στράφηκαν με την προτροπή του φιδιού διαβόλου στο φανταστικό. Θέλησαν να γίνουν θεοί, να γίνουν σαν τον Θεό άνευ του Θεού, δηλαδή εξιδίων δυνάμειων. Μέσω της φαντασίας ο καπός φάνηκε στα μάτια των πρωτοπλάστων τόσο επιθυμητός ώστε να τον δοκιμάσουν. Η φαντασία ως δύναμη του νου είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο. Το κεντρικό ζήτημα είναι φυσικά η σωστή της χρήση. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για την ζωντανή αναπαράσταση ενός γεγονότος του παρελθόντος, όπως παραδείγματος χάρη της σταύρωσης του Χριστού, που προφανώς είναι κάτι πολύ ωφέλιμο. Όταν όμως η φαντασία αξιοποιείται για την οριοποίηση του ανύπακτου και για να δώσουμε διαστάσεις σε αυτό, τότε γίνεται καταστροφική. Εδώ στους πρωτόπλαστους το βασικό πρόβλημα ήταν ότι είχαν χάσει ήδη το επίκεντρο του προσανατολισμού τους. Και έτσι η οδυνηρή εμπειρία της πτώσης δεν άγγισε να έρθει. Αντί όμως η ανθρωπότητα να πάρει το μάθημά της από την πτώση που ακολούθησε, από την φθορά και το θάνατο που εισήλθε στη ζωή των ανθρώπων, εκείνη στη μεγάλη της πλειοψηφία συνεχίζει το κυνήγι του φανταστικού, του ανύπακτου. Δημιούργησε και δημιουργεί ψευτόθεους και ιδεολογίες μέχρι τον σημερινό υπερανθρωπισμό, προκειμένου να υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα, την ανθρώπινη φύση. Μέχρι τις μέρες μας δεν έχει αίσθηση του μόνου κενού υπό τον ήλιον, του μόνου με την απόλυτη έννοια πραγματικού, που είναι ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Με τον λυτρωτικό του θάνατο, την Ανάσταση και ανάληψή του εγκαινιάζει τη νέα ανθρωπότητα. Δεν ποιεί υπερανθρώπους, αλλά θεανθρώπους κατά χάριν. Ανταποκρίνεται στην αληθινή ανθρώπινη προστοκία που βιώθηκε σε τέλειο βαθμό στο πρόσωπο της Υπαγίας Θεοτόκου. Μόνο ο εκ του ουρανού καταβάς μπορούσε να ανυψώσει τον άνθρωπο, να του παρέχει πέρα από τα όρια της κτιστής του φύσης τη συμμετοχή στην καταχάριν άκτιστη και θεωμένη δική του καινή ανθρώπινη φύση, στην οποία έχει την δυνατότητα να γεύεται όλο τον πλούτο των άκτιστων θείων ενεργειών. Ενώ ο ίδιος ο Θεάνθρωπος κατά την Ανάστασή του έδωσε ποικιλό τρόπο στη μαρτυρία αυτής της Ανάστασης, όπως βλέπουμε στις ποικίλες περιγραφές των εμφανίσεων του Αναστημένου Χριστού, κατά τις οποίες τους έδειξε τα σημάδια της Σταύρωσης. Μάλιστα έφαγε ενώπιον των μαθητών, επειδή νόμισαν ότι πρόκειται για πνεύμα. Ικανοποίησε ακόμα και την ερευνητική διάθεση του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος μακαρίζεται και υμνείται για την άπιστη πίστη
και την πιστή απιστία του. Ενώ ο Χριστός μαρτυρείται διαχρονικώς μέσω των Αγίων Μυστηρίων στην Εκκλησία, ενώ φανερώνεται διαχρονικά στην ιστορία μέσω των Αγίων του με πραγματικές ενέργειες όπως είναι τα εκατομμύρια μαρτύρων, τα αναρρύθμιτα θαύματα, η θαυμαστή ενότητα των Αγίων διαμέσω των αιώνων. Ενώ συμβαίνανε και συμβαίνουν όλα αυτά, διαβάλλεται μόνιμα ως κάτι το φανταστικό. Από τη φανταστική θεωρία της κλοπής του σώματός του εκ μέρους της εβραϊκής ηγεσίας της εποχής μέχρι και όλη την λεγόμενη θεολογία του ιστορικού Ιησού. Μια παραστατική εικόνα μας δίνει ο διεθνούς φήμης, ειδικός στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Κλάους Πέργαμ. Χαρακτηριστικά σημειώνει το 2010, αναφερόμενος στα χρόνια της πανεπιστημιακής του καριέρας από το 1970 μέχρι το 2006, σε κάθε γραφείο συναδέλφου μου, δεξιά της θέσης εργασίας του, κρεμόταν μια φωτογραφία του Ρούντολφ Πούλμαν. Αυτό βέβαια φανερώνει την λατρεία των καινοδιαθηκολόγων στην Δύση προς τον Πούλμαν, τον κατεξοχήν διαφημιστή της απομυθοποίησης του ιερού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Με άλλα λόγια, αυτοί οι θαυμαστές του Πούλμαν δεν άφησαν σχεδόν τίποτα όθιο στην Καινή Διαθήκη. Επικρατεί ο απόλυτος υποκειμενισμός, κυριαρχεί η σοηρή φαντασίωση του κάθε ερευνητή, ο οποίος την δική του προσωπική σύλληψη του προσώπου του Ιησού εντείει με κάποια ιστορικά δεδομένα και πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό κρατάει στα χέρια του το αληθινό ιστορικό πρόσωπο του Ιησού. Πρόκειται για την μορφή μιας θεολογίας, η λέξη πρέπει βέβαια εδώ να τοποθετείται σε εισαγωγικά, η οποία ζητεί να ανταποκριθεί στον μοντέρνο κόσμο, ερμηνεύοντας το φαινόμενο του Ιησού με κριτήριο τα κοινωνικά κινήματα της εποχής του. Επιστρέφουμε όμως στον θεανθρώπινο οργανισμό, το εκκλησιαστικό σώμα, το οποίο είναι αδύνατο να περιγραφεί με πληρότητα λόγω της αντίδοσης των ιδιωμάτων ανάμεσα στην θεία και ανθρώπινη φύση στο ένα και αυτό θείο πρόσωπο. Συγκεντρώνει επομένως όλα τα ιδιώματα του θεανθρώπου Χριστού. Μία θαυμάσια γεύση ωστόσο μας παρέχει ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς στην δογματική του, περιγράφοντας στην εκκλησιολογία του την Εκκλησία ως το παν μυστήριο του Χριστού και στην πνευματολογία του ως αδιάλειπτο πεντηκοστή. Σε μία από τις πάμπολες επιμέρους ενότητες με τίτλο «Δεν υπάρχει χριστιανισμός εκτός Εκκλησίας», μας ανοίγει ο Άγιος Ιωστίνος το νου για το βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας. Στην ερώτηση «Ποια η σχέση της Εκκλησίας με τον Χριστό» δίνει τις εξής πελώριες διαστάσεις. Η μεταξύ του σχέση συνιστά το μέγα μυστήριο, το μεγαλύτερο όλων των κόσμων μας. Το ανθρώπινο γένος στηρίζεται της διανοίας και των λέξεων, οι οποίες θα μπορούσαν έστω κατά προσέγγιση να εκφράσουν τούτο το Πανάγιο και επαμέγιστο μυστήριο. Ο Χριστός είναι ταυτοχρόνως Θεός Λόγος και άνθρωπος, Θεός Λόγος και Εκκλησία, Θεός Λόγος με το σώμα Του στον ουρανό και Θεός Λόγος στο σώμα Του την Εκκλησία στη γη. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ένωσε εν τη Εκκλησία Του τα πάντα, τα επί της ουρανής και επί της γης. Όλα τα μυστήρια του ουρανού και της γης συνενώθηκαν σε ένα μυστήριο και έτσι έγινε το μέγα μυστήριο, το παν μυστήριο, η Εκκλησία. Τα ιδιώματα αυτού του παν μυστηρίου οι θεοφόροι πατέρες της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου εν Αγίω Πνεύματι τα συμπίκνωσαν σε τέσσερα. Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική,
Θα τα δούμε όμως στην επόμενη μας εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος, 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μήτηρη υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την Κυρίαν Θεοτόκον. Από την 1η Αυγούστου που αρχίζει η νηστεία, και μάλιστα νηστεία αυστηρά, όπως είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και τούτο για την προσέγγιση του μυστηρίου της Κυρίας Θεοτόκου, του μυστηρίου του καινούργιου, του καινού ανθρώπου, που μετά τον Χριστόν ανέρχεται με ολόκληρη την ανθρωπίνη της φύση στη Βασιλεία του Θεού, μέχρι την 31η Αυγούστου που επιτελούμε την μνήμη των καταθεσίων της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι θεομητορική εορτή θεομητορικών αμφίων. Έτσι και σήμερα, ευρισκόμενοι μέσα εις τον Αύγουστον, γιορτάζομαι την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που παλιότερα δεν απεδίδεται την 23η Αυγούστου, αλλά την 31η Αυγούστου. Ενθυμίστε ότι το θέμα μας την περασμένη Κυριακή ήταν η θέση της Θεοτόκου εις την Θείαν Λειτουργίαν. Και είδαμε τη θέση της στην μικρή ακολουθία του λεγόμενου καιρού, αυτό που οι ιερείς μετέρχονται, και εις την ακολουθία της προσκομιδής. Τώρα θα δούμε τη θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα εις την Θείαν Λειτουργίαν. Το θέμα ήταν μεγάλο και δεν είχε τελειώσει την περασμένη φορά, και σας είχα υποσχεθεί ότι θα συνεχίζαμε τούτη την Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων», και ο λαός λέγει «Αμήν». Σε αυτό το προήμιον περιέχεται όλο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και τούτο γιατί έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού και της Βασιλείας Του. Αλλά ενώ λέγονται οι λόγοι αυτοί, εκφωνούνται οι λόγοι αυτοί από τον ιερέα, ταυτόχρονα ο ιερεύς υψώνει το Ιερόν Ευαγγέλιον, και μετά με το Ιερόν Πάντα Ευαγγέλιον κάνει το σημείο του Σταυρού επί της Αγίας Τραπέζης. Είναι οι πρώτοι λόγοι και οι πρώτοι πράξεις της Θείας Λειτουργίας. Αν το θέλετε, εκφράζονται εδώ τα δύο πρώτα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, από τα οποία απορρέει ολόκληρη η σωτηρία μας. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, διότι κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Και Σταυρός σημαίνει η θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αλλά ακόμα φανερώνει ότι έρχεται στον κόσμο η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Χριστού. «Τι εστίν η Βασιλεία?» ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος. Και απαντάει ο Χριστός, διαστόματος Ιερού Χρυσοστόμου, «Η παρουσία η εμή». Η δική μου η παρουσία, αυτό είναι η Βασιλεία μου. Και λέγει στον κάθε πιστό ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, ότι νόμιζε εκεί και τον βασιλέα των απάντων παρήνε. Να νομίζεις, να θεωρείς ότι όταν προσεγγίζεις την Αγία Τράπεζα, ότι εκεί είναι παρόν και ο βασιλιάς που φέρει τη βασιλεία του. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προσέξτε, όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος. Όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή ίσταται, στέκεται.
ότι και θρόνος εστίν ως αληθός αυτού, όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί και ο θρόνος ίσταται. Δηλαδή, όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος να στέκεται. Όπου είναι ο θρόνος, εκεί είναι πραγματικά και ο βασιλεύς που κάθεται. Αλλά ο θρόνος ποιος είναι? Είναι η Θεοτόκος. Εκεί και ο θρόνος ίσταται, δηλαδή η Θεοτόκος. Ακόμη, εάν ο Χριστός επαναπάβεται εις τα φρικτά μυστήρια ως ανακείμενος επί της Αγίας Τραπέζης, τότε η Αγία Τράπεζα είναι το σύμβολο της Θεοτόκου, όπου ο Χριστός και η Θεοτόκος. Το βλέπει κανείς ολοκάθαρα. Εξάλλου, η Χρυσή Τράπεζα που εβάσταζε τους άρτους στον Παλαιό Νόμο, στην Παλαιά Λατρεία, σαφώς ή το σύμβολο της Θεοτόκου, αφού ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Και η τράπεζα η Χρυσή εβάσταζε τους άρτους ή των άρτων, που είναι η Θεοτόκος, αφού ο Χριστός είπε ο ίδιος: «Εγώ είμαι το αληθινό ψωμί, ο αληθινός άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση». Βλέπαμε λοιπόν ότι εκ προημίων στο χώρο και στο χρόνο της Θείας Λειτουργίας παρίσταται συμβολικά η Θεοτόκος. Πράγματι, όπου ο Χριστός, θα επαναλάβω, εκεί και αυτή ίσταται. Όπου ο Χριστός, εκεί και εκείνη η Θεοτόκος στέκεται. Και συνεπώς, η θέση της μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι θέση παράλληλη με τη θέση του Χριστού. Προσέξτε, θέση παράλληλη. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Θεοτόκος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά, αυτό που λέμε εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν, η κατάληξη είναι της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμε. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η κατάληξη είναι σχεδόν σε όλες τις αιτήσεις που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι προ κάθε ευχής που απολύγει σε μία τριαδολογική δοξολογία θα πει ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγεται τριαδολογική δοξολογία. Προηγείται σχεδόν πάντοτε η μνημόνευση της Κυρίας Θεοτόκου. Ακόμη όταν γίνεται αναφορά στην Θεοτόκον, προηγούνται 7 κύρια επίθετά της. Ήδη σας τα διάβασα. Παναγία, σας τα είπα. Παναγία, δηλαδή πολύ Αγία, παν Αγία. Άχραντος, που σημαίνει καθαρά. Υπερευλογημένη, που σημαίνει υπέρδεδοξασμένη και ευλογημένη από το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο κτίσμα ορατών ή αόρατων. Ένδοξος, δέσποινα, που θα πει κυρία. Θεοτόκος, που είναι το κυριότατον και μοναδικόν επίθετό της και αϊπάρθενος. Πάντοτε παρθένος, προ του τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Αυτή η εκφώνηση αναφέρεται στην προτροπή των πιστών να αναθέσουν τον εαυτό τους και τους πλησίων αδελφούς των στον Χριστό. Αυτή όμως η παράθεση, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ας παραθέσουμε τον εαυτό μας εις τον Χριστόν. Αυτή όμως η παράθεση, αγαπητοί μου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Σας υπενθυμίζω ότι όταν ανησυχείτε για τα παιδιά σας, οι κυρίες, και για τους άνδρες σας όταν φεύγουν για τη δουλειά τους, και σας πούμε ότι μην ανησυχείτε, κάντε την προσευχή σας απλά
και πείτε: «Κύριε, σου παραθέτω τα παιδιά μου και τον άνδρα μου στα χέρια τα δικά σου». Παρά τα αυτά, ανησυχείτε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να παραθέσει κανείς τον εαυτόν του και τους άλλους εις τον Χριστόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί πολύ πολύ πίστη. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ πίστη. Έτσι, όπως λέγει ο Καβάσιλας, «Ου πάντων εστί το παρατίθεστε εαυτούς το Θεό, ου γαραρκεί το υπήν, αλλά δίκαι των Θεών συντιθέμενον έχει». Δεν είναι για όλους να πούν «Σου παραθέτω, Κύριε, τον εαυτόν μου και τους άλλους», διότι δεν είναι αρκετό να πει «Σου παραθέτω», αλλά πρέπει να έχεις εις την παράθεση αυτήν σύμφωνον και αυτών των Θεών. Και επειδή, όπως σας είπα, είναι πολύ δύσκολη αυτή η παράθεση εις τον Κύριον, ζητούμε την συνδρομή της Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, επειδή, όπως πάλι γράφει ο Καβάσιλας, το μνημονεύσαντες, που λέει μνημονεύσαντες, σημαίνει το να καλέσουμε σε βοήθεια, στο να δεηθούμε. Αυτό θα πει το μνημονεύσαντες. Ζητούμε σε βοήθεια την Κυρία Θεοτόκον. Εδώ βλέπουμε την πρεσβευτική της θέση, αλλά και τη βοήθειά της για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, επειδή εμείς επάξια δεν θα το επιτύχουμε. Γι' αυτό το λόγο εποθελούμεθα της Κυρίας Θεοτόκου για να αναθέσουμε εις εκείνην την ικανότητά μας να τελέσουμε το μυστήριον αυτό. Αλλά ακόμα και να παραθέσουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους με τη συνδρομή πάντα της Κυρίας Θεοτόκου στην πρόνοια, στην αγάπη και στην προστασία του Χριστού. Εξάλλου, πρώτη εκείνη η Θεοτόκος παρέθεσε τον εαυτόν της τον Κύριον όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν την ενδιέφερε τι θα γίνει παρακάτω. Δεν εξήτασε τι θα γίνει κατοπινά. Όταν ο Θεοδόχος της είπε ο Σιμεών ότι θα περάσει ρομφαία δίστομη από την καρδιά της, δεν εζήτησε να μάθει τίποτα. Είχε παραθέσει τον εαυτόν της ολόκληρον εις τον Θεόν. Συνεπώς, είναι το πρόσωπο που ευηρέστησε εις τον Θεόν. Και συνεπώς, μπορούμε και εμείς να δεχθούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για τις πρεσβείες της στο να μας βοηθήσει να παραθέσουμε τους εαυτούς μας εις τον Θεόν. Αυτή η παράθεση ή ανάθεση ή αφιέρωση της Θεοτόκου ή το ένα κύριο γνωρισμά της, αφού έδωσε τον εαυτόν της ολόκληρον να γίνει οικητήριον του Θεού Λόγου. Ο όρος παράθεσης, παραθέσομεν παράθεσης, είναι λειτουργικός όρος και σημαίνει θυσία. Προσέξτε, σημαίνει θυσία, που δείχνει ότι η Θεοτόκος προσεφέρθη ως λογική θυσία στο Θεό, όπως ήδη λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Για να μην πούμε πώς η Θεοτόκος γίνεται θυσία. Ερχόμεθα τώρα εις την μεγάλη είσοδον. Αυτή συμβολίζει τον Χριστό που περνά τις πύλες της Αγίας Ιερουσαλήμ, δηλαδή την ωραία πύλη, και έρχεται για να θυσιαστεί κατά το λόγο του «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών» κλπ. Κοιτάξτε, ο Κύριος είπε «Ιδού αναβαίνομεν», που δείχνει ότι είχε συμπορευτάς. Δεν είπε «Ιδού αναβαίνω», αλλά «αναβαίνομεν». Η πρώτη που συμπορεύεται με τον Χριστόν είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι μια συμπόρευση νοηματική, γιατί όταν ο Κύριος
οδηγήθη εις τον Σταυρόν, εκείνοι ήταν πλάι του, ούτε οι μαθητές δεν ήσαν. Εκείνοι ήταν πλάι του και είχε ήδη δεχθεί την δίστομη ρομφαία κατά την προφητεία του Σιμεών να περνάει, να διατρυπά την ψυχή της. Είναι όμως και κάτι ακόμα κατά τη μεγάλη είσοδο. Τα τίμια δώρα που κρατά υψωμένα ο ιερεύς όταν εισοδεύει είναι ο άνθρωπος και ο κόσμος που δια του Χριστού επιστρέφουν στο Θεό. Ω, αυτό αν το καταλαβαίναμε. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι η είσοδος της κυρίας Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων όταν τριέτησε, ήταν τριών ετών, είναι μία επιστροφή του κόσμου προς τον Θεό. Αλλά μια επιστροφή που ενώ η Θεοτόκος γεννήθηκε μέσα εις τον κόσμο, επιστρέφει στο Θεό εφάπαξ και εφεξής ανήκει μόνο εις τον Θεό και μεταβάλλεται η ιδία σε Άγια Αγίων αυτού του Αγιωτάτου Θεού Λόγου. Και ερχόμεθα τώρα στην καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξατε, επί της Αγίας Τραπέζης εναπετέθησαν τα δώρα, κρασί και ψωμί. Και ο ιερεύς επικαλείται και παρακαλούμεν σε προς τον Πατέρα αποτείνεται και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον, ο Πατέρα ουράνιε, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Σε μας στείλε το πνεύμα στο Άγιο, βέβαια, διότι αν εμείς δεν έχουμε το πνεύμα του Άγιον, πώς θα δεχθούμε εκείνα τα οποία θα μεταβάλει το πνεύμα του Άγιον σε σώμα και αίμα Χριστού, πώς εμείς θα έχουμε την καταλληλότητα. Λοιπόν, σε μας και στα δώρα αυτά. Και να μεταβληθεί το κρασί, να μεταβάλει.

σε υψίστο επισκιάζεσαι. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον και συλλαμβάνεται ο Λόγος το δεύτερον πρόσωπον και σαρκούται. Λοιπόν, και εδώ τώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία που είναι η Θεοτόκος Εκκλησία και δέχεται το Πνεύμα το Άγιον, πράγμα που χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατο να υπάρξει Εκκλησία, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον, δια να καταστεί κατάλληλη να δεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, μεταβάλλει το Πνεύμα το Άγιον τα προκείμενα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ό,τι είναι οι πράξεις του Ευαγγελισμού είναι η καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον τότε στην Θεοτόκον, το Πνεύμα το Άγιον τώρα στη μεταβολή και στη μετοχή του σώματος και αίματος του Χριστού. Δηλαδή σε αυτήν την συνεχιζομένη σάρκωση του Λόγου. Έτσι εδώ αγαπητοί ταυτίζεται η Εκκλησία με την Θεοτόκον και δέχεται εις το διηνεκές τον Ευαγγελισμό της. Το σώμα του Λόγου είναι το σώμα της Θεοτόκου, που είναι το σώμα της ανθρωπίνης φύσεως. Δια της Θεοτόκου δίδομε στον Λόγο το φθαρτό και θνητό μας σώμα και μας το επιστρέφει σε σώμα δικό του, άφθαρτο και αθάνατο. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ποια σάρκα? Αυτή που του δώσαμε εμείς του Θεού Λόγου. Πώς τη δώσαμε? Δια της Θεοτόκου. Μας την επιστρέφει και μας λέγει φάγετε και πίετε. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Γιατί αυτή η σάρκα η δική μου τώρα είναι αθάνατος και άφθαρτος. Ευθύς όμως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων λέγεται μία ευχή, όπου καθορίζεται και ο σκοπός του μυστηρίου στους πιστούς και εν συνεχεία λέγει «Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων πατέρων και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένου». Εξαιρέτως, που θα πει υπέρ αυτών, αλλά όλος εξαιρετικά, αυτό θα πει εξαιρέτως. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Και ο λαός τι απαντά? Άξιον εστιν ως αληθώς. Άξιον! Μακαρίζει σε την Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίθως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, σε την Θεοτόκον. Τι σημαίνει έτσι προσφερομένση υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων και μάλιστα εξαιρέτως της Παναγίας, όλο εξαίρετα, όλος εξαιρέτως αναφερόμενη στην Θεοτόκον? Αυτό το υπέρ σημαίνει ότι αφιερώνουμε την λατρεία μας στον Χριστό, τη λατρεία που αφιερώνουμε στον Χριστό, την αφιερώνουμε και εις όλους τους Αγίους, αλλά όλος εξαιρετικά προς την Θεοτόκον. Γιατί? Είναι μια προσφορά τιμής ως προκαθήμενη στο γάμο του αρνίου, ως συμπαθώντες μαζί με το εσφαγμένον αρνίο. Ακόμη, αυτό το υπέρ σημαίνει προσφορά ευχαριστίας στο Θεό που μας χάρισε τόσο σπουδαίους πρεσβευτάς, όλος δε εξαιρετικά την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον πρώτη εμείς, σας είπα, προσφέραμε στο Θεό λόγο για να σαρκωθεί, αφού είναι και ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Όπως λέγει εδώ, τίσι προσενέγκομεν ένα τροπάριον των Χριστουγέννων, τίσι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς, τι να σου προσφέρουμε Χριστέ που ήρθες και παρουσιάσκες σαν άνθρωπος εμάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει. Όλα τα κτίσματα κάτι έχουν να σου προσφέρουν. Ημείς δε, μητέρα Παρθένων. Αυτό σου προσφέρω. Μητέρα Παρθένων. Εκείνη τώρα μας την αντιπροσφέρει ο Χριστός ως μεσήτριαν υπερημών προς εκείνον. Εκείνη ως τράπεζα βαστάζει τα τίμια δώρα, το σώμα και

0: Το αίμα του Υιού της και γίνεται, όπως λέγει ο Θεοφάνης Νικαίας, γίνεται ο φροντιστής και ο γενναιόδωρος, ο φιλότιμος, εστιάτορ της Θείας και Θεοποιού τροφής. Ο εστιάτορ που μας καλεί και μας λέγει, φάτε το σώμα και το αίμα του Υιού μου. Ήδη ο κλήρος και ο λαός εκκοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων και ο ιερεύς λέγει την ευχαριστήριον ευχήν. Ευχαριστούμε εσύ, δέσποτα φιλάνθρωπε, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, φρούρισον ημών την ζωή, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με το εφόδιον τώρα το σώμα και το αίμα του Χριστού, παρακαλούμε τον Κύριον με τις ευχές και τις οικεσίες της Κυρίας Θεοτόκου να ορθοτομεί την οδόν της ζωής μας, να μας στηρίζει στο δικό του φόβο, να φρουρεί τη ζωή μας και να ασφαλίζει τις ενέργειές μας, τα διαβήματά μας. Είναι μια ακόμα ανάγκη να πρεσβεύει για μας η Κυρία Θεοτόκος. Στην προετοιμασία μας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η κληρική και η πιστή, η Κυρία Θεοτόκος έχει μια ζωηρή παρουσία. Στον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, σε κάθε οδή που περιέχει κατά ακροστοιχίδα τρία τροπάρια, όσοι τη διαβάζουν τη γνωρίζουν, το ένα από τα τρία κατά κανόνα είναι θεοτοκίον, δηλαδή τροπάριον αναφερόμενων εις την Θεοτόκον. Σας παίρνω το τελευταίο να δείτε τι σπουδαίο είναι. Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε υμνή σε γενναία δέσποινα, νεόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ούσε οθέντα των ανθρώπινων. Σας το εξηγώ. Δηλαδή, από τα δικά σου αγνά αίματα σαρκώθηκε Θεός, γι' αυτό κάθε γενναία σε υμνή δέσποινα Θεοτόκε. Όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και ο αγγελικός κόσμος το σύνολό του. Γιατί είδαν με ευκρίνεια τον Δημιουργό και Κυβερνήτη των πάντων που γεννήθηκε από σένα και προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Εις δε τις 14 ευχές που ακολουθούν στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, η τελευταία είναι, ενώ δηλαδή και αυτές που είναι πρώτη Θείας Κοινωνίας και μετά τη Θεία Κοινωνία, 14, 10 και 4. Είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη μία εις την Θεοτόκον. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε λέγει, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, που εσύ έδωσες το σώμα σου και το αίμα σου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η Κυρία Θεοτόκος έδωκε τη δική της την σάρκα, στην σάρκωση του λόγου που τώρα εμείς την έχουμε η ζωήν αιώνιον. Αγαπητοί, είδαμε την θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα στη Θεία Λατρεία που είναι η Θεία Λειτουργία. Ο Υιός της και εκείνη είναι το στιμόνι και το υφάδι που υφαίνεται το αγιότατον μυστήριον της Θείας Λειτουργίας. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας που ρέει μέλι και γάλα και που στην κοίηση και τεκνοτρόφηση του Λόγου του έδωσε το γάλα της και έκτοτε τρέφει όλη την Εκκλησία. Είναι εκείνη που ευλάστησε την αληθινή ευλογία, τον Χριστό, που τον έχουμε σύνεμο και σύσσωμο. Η Κυρία Θεοτόκος, με τη διακονία της και την παρουσία της στο μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου, έγινε ο χώρος και το όργανον της φανερώσεως και δοξολογίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Πώς λοιπόν να μην ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών που υπερύψωσε εκείνην που είναι από το γένος μας και που εμείς την προβάλλουμε κάθε στιγμή και στη Θεία Λειτουργία σε εκείνον από τον οποίον παίρνουμε πλούσιες τις θείες δωρεές. Πώς να μην ευχαριστήσουμε, αγαπητοί μου, και εκείνην την Κυρίαν Θεοτόκον που εφύλαξε την ύπαρξή της και την έκανε εργαστήριον αγιότητος και μας έδωσε τον σαρκωμένο λόγο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας δια των πρεσβειών της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Μέρος 20 και τελευταίο. Ο θεμπίος νους θα δυνηθεί να συλλάβει, η ποία γλώσσα να εκφράσει, η ποιο χέρι να καταγράψει επαξίως τον άμετρο πλούτο των χαρίτων και των διηνεκών ευεργεσιών της Παναγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας προς το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η ένθερμος πρεσβεία πάντων των επικαλουμένων αυτήν προς τον Υιόν και Θεόν της Ιησούν Χριστόν. Ο γαλήνιος λιμένας όλων των χυμαζωμένων, η απελευθέρωση από τις τρικυμίες του κόσμου και της σαρκός, η επαναφορά των παρεκτρεπωμένων εις την οδό της ζωής, ο θηρευτής που ευρίσκει και μεταστρέφει τους πλανωμένους, η βοήθεια και η ισχύ των δοκιμαζωμένων, η πρεσβεία και η προστασία των μετανοούντων. Και είστε ανωτέρω, θα προσθέσω ακόμη. Αυτή είναι η Ανάσταση του πεπτοκότος Αδάμ, το αντίδοτο των δακρύων της Εύας, η παρηγορία των πενθούντων, ο θρόνος του μεγάλου βασιλέως, ο βαστάζων των βαστάζοντα τα πάντα, η ανακαίνιση του γυρασμένου κόσμου, η κλίμαξ, η ανάγουσα προς ουρανών, δια της οποίας κατέβει εις την γη ο Θεός, είναι η γέφυρα, η μετάγουσα από την γη στον ουρανό, ο θαυμασμός των αγγέλων και ο τραυματισμός των δαιμόνων και η συντριβή τους, η ρίζα της υπακοής και της αυθαρσίας, το δέντρο με τον αθάνατο καρπό. Είναι αυτή που έκαμε τον ποιητή φίλο των ανθρώπων, αυτή που ευλάστησε τον γεωργόν της σωτηρίας. Είναι ο αγρός που εξύνθησε τον στάχη, ο οποίος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Η τράπεζα η οποία προσφέρει την αιωνία μακαριότητα, το θυμίαμα που προσεφέρθ Χριστού. Αυτή είναι η ισχύς και το έρισμα των πιστών, η αυγή της ανεσπέρου ημέρας, η γεννήτρια του ηλίου της δικαιοσύνης. Δι' αυτής εξεδιώχθη ο οριόμενος και αδιφάγος Λέων από το βασίλειό του. Δι' αυτής επεφάνει σε εμάς ο Χριστός, ο σωτήρ και φίλος των ανθρώπων. Δι' αυτής εσώθημεν από τον βόρβορο των πολλών αμαρτιών μας και ελευθερώθημεν από την κυριαρχία των ποικίλων παθών. Αυτή είναι η Ανάσταση των ανθρώπων και η κατάπτωση των δαιμόνων, η ζωντανή πέτρα από που αναβλύζει για τους διψασμένους το είδωρ της Αθανασίας. Ο πύρινος στήλος, ο οδηγών και φωτίζων τους εν σκότη καθημένους, η στάμνος του μάνα, το οποίον κατέβει εκ του ουρανού, είναι η γη της επαγγελίας, η βλαστήσασα των γλυκύτατων καρπών, το άνθος της αυθαρσίας, ο στέφανος των αρετών και ο τύπος της αγγελικής ζωής. Αυτή είναι το πυκνό φιλοδέντρο υπό την σκιά του οποίου αναπαύονται οι κοπιόντες. Είναι η Θεογεννήτρια η οποία μας ελευθέρωσε από την εχμαλωσία εις των αρχηγών της αμαρτίας. Η παρησία μας ενώπιον του δικαίου κριτού είναι αυτή η οποία σβήνει το χειρόγραφο των ανομιών μας. Αυτή είναι η

το ένδυμα των απογυμνωμένων από κάθε αγαθό. Η θύρα του μεγίστου μυστηρίου, η αδιαμφισβήτητος δόξα των πιστών, η χώρα του αχωρήτου Θεού. Αυτή είναι ο θρόνος ο Άγιος του καθημένου επί των χερουβίμ, το ευάρεστον κατοικητήριον της θείας δόξης, το υπέρτα σεραφείμ. Αυτή έφερε εις κοινωνία τους αγγέλους με τους ανθρώπους. Συνδύασε την παρθενίαν με την κοίησιν, καθώς ον υπήρξε συγχρόνως άμωμος παρθένος και μήτυρ του Εμμανουήλ. Δι' αυτής η κατάρα ελήθη, δι' αυτής ο παράδεισος ενήχθη. Αυτή είναι η κλής της βασιλείας, η αιτία των αιωνίων αγαθών, το δοχείον της σοφίας του Θεού. Αυτή είναι ο θησαυρός της αυτού προνοίας, η στήλη της παρθενίας, η πύλη της ζωής. Είναι το θεμέλιο της αναγεννήσεώς μας, η αιτία της θείας προς τους ανθρώπους εσφλαχνίας. Αυτή είναι η βασιλική πορφύρα του αοράτου ηλίου της δικαιοσύνης, η άσκιος λαμπρότης του αιωνίου φωτός, η αστραπή η οποία κατήβγασε τις ψυχές των πιστών. Αυτή είναι ο κεραυνός που επάταξε τους ορατούς εχθρούς και τους δολίους δαίμονας. Είναι η πηγή από την οποία ανέβλησε η πηγή της ζωής. Το λουτρό το οποίο αποπλύνει τους λογισμούς, το ποτήριον της αγαλιάσεως. Αυτή είναι η σκηνή του Λόγου του Θεού, η Αγία των Αγίων, η υπεράνω πάσης αγιότητος, η μεγαλοπρεπής αψής του Αγίου Πνεύματος, το τίμιον διάδημα, το στέμα των ευσεβών βασιλέων, το σέβας και το κάφημα των ευλαβών και Αγίων Αρχιερέων, ο άσυστος πύργος της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτή είναι το απρόσβλητο οχύρωμα της πόλεως των πιστών, περί της οποίας λέγει ο Δαβίδ, «Τις απάξιμε εις πόλην περιοχής», δηλαδή εις την σύναξη των πιστών, η οποία πραγματοποιείται με την συγκατοίκηση των εθνών εις την Εκκλησία. Αυτή είναι η θεραπεύτρια των ασθενειών μας, η ελπής και η καταφυγή των ψυχών μας. Αλλά τι άλλο να υπώ, αφού δεν θα μου αρκέσει ο χρόνος για να διηγηθώ τα μεγαλεία και τις χάριτες της πανυπερευλογημένης, αϊπαρθένου και υπερενδόξου Δεσπίνης και Θεοτόκου Μαρίας. Ακόμη και αν συναθρίζοντο όλες οι γλώσσες και των αγγέλων και των ανθρώπων, δεν θα ήσαν ικανές να την επενέσουν και να την ανυμνήσουν επαξίως και επαρκώς. Ως εκ τούτου, ούτε κι εγώ ο αμαθής και βραδίγλωσσος, ο ασθενής και ανάξιος, δεν θα ήταν δυνατόν να ισχυριστώ ότι όσα ελέγχθησαν εδώ ήσαν αντάξια και ήρμοζαν εις αυτήν. Αλλά ευελπιστώ ότι η υπερευλογημένη μήτυρ του Κυρίου, του ελεήμονος και φιλανθρώπου, θα δεχθεί αυτήν την πραγματεία ως μικρό αντίδωρον, καθότι αν και έχει γραφεί από εμάς, όμως τούτο έγινε με την ειδική της χάρη και ευλογία και όχι με την ειδική μας δύναμη και σοφία. Για τούτο παρακαλώ όλους τους φιλοθέους, οι οποίοι πιστεύουν εις τον Χριστό και τιμούν την υπεραγία Θεοτόκο, να είναι και τώρα και πάντοτε ηνωμένοι και κοσμημένοι με ζήλο και πόθο για τις πνευματικές απολαύσεις, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η ανίμνησης και το ιερό εγκόμιο και της λαμπράς αυτής και τελευταίας εορτής της κοιμήσεώς της. Διότι είναι όντως μεγάλη και ένδοξος και καλοπισμένη παντίον τρόπος και κατά αυτήν συντελέστησαν θαύματα εξαίσια και μυστήρια θεία. Απεστάλληκε πάλιν από τον Θεό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της αναγγείλει την κοίμησιν, δίδοντας συνάμα εις αυτήν το σύμβολο της νίκης, ένα κλάδο φοίνικος, ο οποίος εφανέρωνε ότι εκείνη που τον έλαβε ανεδείχθη νικήτρια όλων των νόμων της φύσεως. Εν συνεχεία, οι Άγιοι Απόστολοι, αφού συνηθρίστησαν από τα πέρατα της γης, φερόμενοι επί νεφελών, οι Άγιοι ένδοξοι δώδεκα και πολλοί άλλοι, οι οποίοι τους είχαν ακολουθήσει στο κήρυγμα, ήλθαν όλοι συγχρόνως για να υμνήσουν την Παναγία και υπερένδοξο μητέρα του Κυρίου. Με τον τρόπο αυτό, τους απεκαλύφθηκε το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. «Αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα». Το θείο εκείνο μυστήριο
της επικειμένης αρπαγής μας επί νεφελών. Και εδώ δηλαδή, εις την κοίμηση της Παρθένου, επραγματοποιήθη το μέγα τούτο και λαμπρότατο θαύμα, η εν ρηπή οφθαλμού προσέλευσης τόσων πολλών ανθρώπων από τα πέρατα της γης, από χώρες μακρινές, και η στάθμευσής τους εις την Σιών ενώπιον της Αη Παρθένου Μαρίας. Αμέσως μετά ταύτα ήλθε και αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης Χριστός ο Θεός, ο Υιός και Κύριός της, αυτός ο οποίος με την ευδοκία του Πατρός και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος ευηρεστήθη να κατοικήσει εις την κοιλίαν της και να σαρκωθεί από αυτήν. Αυτός ο οποίος ολοκληρώνων την Θεία Οικονομία της σωτηρίας μας εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη τριήμερος, ακολούθως δε ανέβη στον ουρανό και εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Ο ίδιος αυτός, ο βασιλεύς της δόξης, ήλθε και τώρα με στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, προσεκάλεσε την Αγιωτάτη και υπέρλαμπρον ψυχή της ευλογημένης και μακαρίας αυτού Μητρός και την παρέλαβε μαζί του εις τα πανένδοξα σκηνώματα του Πατρός αυτού, εις τα αγαθά αοφθαλμός ούκ είδε και ους ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη, αητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Περισσότερον δε από όλους τα αητίμασε για την πανάχραντον μητέρα του. Μετά ταύτα, οι Απόστολοι με την χάρη και την παρακίνηση του Δεσπότου Χριστού μετέφεραν από την Σιώνη στην Γεθσημανή το Άγιον και Ακύρατον σώμα της Βασιλίσσης και το ενεταφίασαν όπως άλλοτε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος το σώμα του Χριστού. Και καθώς ο βασιλεύς της δόξης ανέστη τριήμερος, τιουτοτρόπος και εδώ, το σώμα της Παναγίας Θεομήτωρος, την τρίτη ημέρα δεν ανεβρέθη εντός του τάφου, αλλά μετέστη, όπως η θέλησε ο Υιός της. Ετάφηκε αυτή όπως κάθε νεκρός κατά την φυσική τάξη, αλλά μετέστη ως μήτυρ του Θεού, ώστε να εδραιωθεί η πίστης εις την Ανάσταση του βλαστήματός της, του Κυρίου Ιησού και εις την θέωσιν της φύσεως, την οποία ενεδύθη από αυτήν και επίσης να επιβεβαιωθεί η ειδική μας ανάληψης και η επικείμενη αληθής αυθαρσία μας. Όντως, καθώς ο τοκετός αυτής έλαβε χώρα χωρίς διαφθορά, έτσι και ο θάνατός της ήταν αδιάφθορος. Και όπως η γέννηση του Κυρίου από αυτήν συνέβη υπέρ λόγων και φύσιν, ούτω και η αναχώρηση αυτής έγινε με τρόπο ξένο προς την φυσική τάξη. Συνέβη δηλαδή ένα μέγα θαύμα. Καθώς όπως η ψυχή της ανήλθε εις τον ουρανό χωρίς το σώμα, ομοίως και το σώμα ανήλθε χωρίς την ψυχή εις τον ουρανό, με την χάρη του Υιού της, όπου ευρίσκεται εις την ιδία κατάσταση με το ειδικό του και πρώτης κοινής αναστάσεως, βεβαιώνοντας εμάς για την εσχάτην ανάσταση την οποία προσδοκόμεν. Έχει δηλαδή αναληφθεί ολοκληρωτικός, πρώτα όμως χωριστά η Αγία Ψυχή της, όπως το εζήτησε από τον Κύριο, και έπειτα το άχραντο σώμα της, καθώς ο Κύριος η θέλησε. Όθεν ομολογούμε αφενός μεν την καθαρός ανθρωπίνη φύση την οποία, όπως γνωρίζουμε, είχε η μακαρία, αφετέρου δε την εξαίρετο χάρη με την οποία την εδόξασε ο Υιός της. Τιούτο τρόπος, η μεγαλειώδης αυτή η εορτή ετιμήθη από πάσης πλευράς, ετοιμωμένη από αγγέλους και ανθρώπους και στολισμένη με την χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και ο καιρός της λαμπράς αυτής πανηγύριος είναι ωραίος και ευλογημένος, πλήρης οπορών που κοσμούν τα πάντα. Ο τρίγος ήδη έχει αρχίσει, οι καρποί των δένδρων και κάθε είδους οπορικά κρέμονται από τους κλάδους ως σαν κοσμήματα. Με τον τρόπο τους τιμούν και αυτά την φύση μας, δοξάζουν τον Δημιουργό και αναγγέλουν τα κάλλη του Παραδείσου. Όλα αυτά εδόθησαν προς χάριν αυτής της Αγίας Εορτής και τέρψη των πανηγυριστών της. Και όντως είναι ευχάριστος και εποφελής για τους ανθρώπους αυτή η εποχή του έτους από πάσης απόψεως και πλήρης ζωής και κάλους. Τώρα λοιπόν η φύση μας, χάρις εις την κοίμηση και μετάσταση της Παναγίας Παρθένου, έχει ανεβεί εις τον ουρανό, όπως προηγουμένως, χάρις εις την ανάληψη του Υιού αυτής, κατέστη ανωτέρα από τους νοερούς θρόνους και τα χερουβίμ και σεραφίμ. Και πράγματι, είναι υψηλωτέρα και ενδοξωτέρα όλων των αήλων και ασωμάτων κτισμάτων η υπερευλογημένη μήτυρ του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, ενδεδειμένη με δόξα βασιλική και υπέρλαμπρον και προσκυνουμένη υπό πασών των αερών στρατιών,
των δυνάμεων, κυριοτήτων και υποπάντων γενικώς των λογικών κτισμάτων, όχι μόνο των ευρισκομένων εις τον κόσμο τούτο, αλλά και εις τον προσδοκόμενον, ο οποίος είναι αόρατος εις εμάς και άγνωστος. Θα είπω περί αυτής ότι κατ' εμέ είναι το λαμπρότερον και κοινοφελέστερον πάντων των κτισμάτων. Ανεχώρησε τώρα η Δευτέρα Μεσήτρια προς τον πρώτον Μεσήτην, άνθρωπος Θεοφόρος προς τον Σαρκοθέντα Θεό, Δευτέρα προσφορά της φύσεώς μας προς τον Πατέρα μετά την πρώτη, κατά την οποία ο Υιός προσεφέρθη εφάπαξ υπερ πάντων ημών. Εκίζει και η Θεομήτωρ εις το διηνεκές και βοηθεί όσους εξητούν τον Κύριον δι' αυτής. Όμως, τα τι αυτά είναι υπέρ λόγων και υπέρ την δύναμή μας και δεν είμαι θα ικανή να διεισδύσουμε και να τα εκφράσουμε με λόγους. Για τούτο παρατρέχουμε τα κρυπτά μυστήρια, εφόσον πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη. Αλλά εμείς, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, ας αποδώσουμε ευχαριστίες εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και την υπερευλογημένη και Παναγία Αυτού Μητέρα. Ευχαριστούμε Συ Κύριε και Δέσποτα, υπερ πάντων των μυστηρίων και των ευεργεσιών Σου και υπερ αυτής την οποίαν εξέλεξες για να υπηρετήσει όλα αυτά τα μυστήριά Σου, τα οποία έθεσες εις την διάθεση πάντων ημών. Ευχαριστούμεν Συ την ανεκλάλητον σοφίαν και την δύναμην και φιλανθρωπίαν Σου, καθώσον όχι μόνο προσέλαδες και εθέωσες την φύση μας, αλλά και ευδόκησες να εκλέξεις από εμάς την μητέρα Σου και την κατέστησες βασίλισσα του κόσμου παντός. Ευχαριστούμεν Συ δια το πάθος, την σταύρωση και τον θάνατον, τα οποία υπέστης προς χάριν μας και έκρινες καλόν η Παναγία Σου Μήτυρ να υποφέρει υπέρ του ονόματός Σου τόσα δεινά και τόσους πόνους εις τον κόσμο αυτό, ώστε να δοξαστεί και αυτή μαζί Σου και δια των πρεσβειών και των δεήσεών της να μας χαρίσεις την αιωνία ζωή. Ευχαριστούμε Συ, διότι εν τη μεγαλοδορία Σου έδωσες τον ίδιον τον εαυτό Σου για να μας ελευθερώσεις, αλλά επίσης και αυτήν την Παναγία Μητέρα Σου προς βοήθειαν και προστασίαν, ο φιλάνθρωπε και γλυκύτατε Δέσποτα. Ευχαριστούμε και Σε, ευλογημένη και δεδοξασμένη Δέσποινα, διότι πάντοτε μας ευσπλαχνίζεσαι και συμπάσχεις με τους πόνους μας, οικετεύεις δε τον Υιόν Σου να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες και τους πειρασμούς μας. Δεν θα θρηνήσουμε για τον θάνατο και την ταφή Σου, αλλά θα δοξολογήσουμε την μετάστασή Σου, διότι αν και μετέστησες στον ουρανό, δεν εγκατέλειψες τους κατοικούντας εις την γην. Και παρόλον ότι απειλάγεις από τις ταλαιπωρίες και τις ασχολίες της προσκέρου αυτής ζωής, αν και έφτασες εις την ανέκφραστον και ατελεύτητον μακαριότητα, δεν λησμονείς όμως ούτε προς στιγμήν την παρούσα πτωχίαν μας. Αντιθέτως, τώρα μας προσφέρεις ακόμη περισσότερα. Μας σώζεις και μας ελευθερώνεις από κάθε δοκιμασία και από ποικίλους πειρασμούς. Μη μας εγκαταλείπεις, όθεν ορφανούς από την βοήθειάν Σου και από την παμπόθητόν Σου χάρη, αλλά ανέλαβέ μας και σκέπασέ μας με την λαμπρότητα της δόξης Σου και προσάγαγε εις τον Υιόν και Θεόν Σου την ακατάπαυστον πρεσβείαν και ηκεσία Σου υπέρ των ανυμνούντων και δοξολογούντων Σε, διότι τώρα είσαι όντως η βασίλισσα του παντός, η παντάνασα, παρισταμένη εκ δεξιών του βασιλέως, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, τελείως καλοπισμένη με τον στολισμό αυτών της χάριτος. Για τούτο οι πλούσιοι του λαού, οι ψυχές δηλαδή των Αγίων και των Δικαίων, υπηρετούν την δόξα Σου, πλουτισμένες από τις αρετές, οι οποίες αποτελούν και τον μόνο αληθινόν πλούτο. Τώρα είσαι το διάδημα του κάλους, εκ χειρός Κυρίου, του Υιού και Θεού Σου, και η ράβδος της βασιλείας Του, ο δε στολισμός Σου, υπερβαίνει κάθε βασιλική μεγαλοπρέπεια. Όθεν και εμείς Σε παρακαλούμε, μη λησμονείς το λαό Σου, ο οποίος δοξάζει τον Υιό Σου και ανυπνεί το όνομά Σου, επειδή δύνασε τα πάντα ως μήτυρ του παντοδυνάμου και φιλανθρώπου Χριστού του Θεού, ο οποίος εισακούει μεγαλοθύμος όλες τις ηκεσίες και τα αιτήματά Σου. Αλλά είσαι και εσύ φιλέσπλαχνος,
προς όλους εκείνους που σε ευλαβούνται και ελπίζουν εις σε, και η κυδαιμονία σου είναι γνωστή από τα συνεχή και καθημερινά σου θαύματα και τις πνευματικές και σωματικές θεραπείες που επιτελείς εις όσους θερμώς σε οικετεύουν. Είναι ανεκδιήγητες και αναρρύθμιτες, περισσότερες από την άμμο της θαλάσσης. Αλλά ανώτερον και σημαντικότερον απ' όλα είναι ότι μεσητεύεις υπέρ εκείνων οι οποίοι ημάρτησαν εις τον Υιό σου. Σύ είσαι η υπόθεση των προφητιών. Με την ειδική σου χάρη πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι νηστείες των δικαίων, όλες οι μεγαλοδωρεές εις ολόκληρο τον κόσμο και εις κάθε άνθρωπο προσωπικός, αλλά και αυτή η σωτηρία των ανθρώπων. Για τούτο ο βασιλεύς επεθύμησε του κάλου σου, την απέραντον δηλαδή φιλανθρωπία σου, την συμπάθεια, την πρόνοιαν που δεικνύεις κατά μίμηση του πολυευσπλάχνου Υιού σου. Παρόλον δε που οι άλλες αρετές σου είναι αναρρύθμιτες, ήτι η αγιώτης, η σοφροσύνη, η ανδρεία και όλες οι λοιπές, ως προς την πρόνοια και την ευσπλαχνίαν έχεις εξομοιωθεί με τον Υιό και Θεό σου όσον ουδείς άλλος. Και η τόση σου ευμένεια και αγάπη προς τους ανθρώπους γίνεται μεσητεία προς Αυτόν, με αποτέλεσμα να εκχέει πλουσιότερον επάνω μας το έλεος και τη στοργή Του, καθώς ον Αυτός μεν είναι ο μόνος υπερημών παράκλητος προς τον Πατέρα, ο δίκαιος Ιησούς Χριστός, όπως τον αποκαλεί ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Σύ δε είσαι πρέσβυρά μας πλησίων Αυτού και μεταστρέφεις τον θυμό και την δικαίαν οργή που Του έχουν προκαλέσει οι αμαρτίες και οι παρακοές μας. Όμως, λόγω της ευσπλαχνίας και της στοργής, κάμπτεται από τις οικεσίες Σου και μας επιδαψιλεύει κάθε αγαθόν υπερφιές ως ευλογίαν δια Σου, ο Παναγία Παρθένε.

Όντως υπερεύεις τα όρια της φύσεως, όχι μόνο με τον ακατάληπτον σου τοκετόν, αλλά και με την επιοίκειά σου, η οποία επίσης υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Δια σου ακυρώθη η κατάρα της προμήτωρος Εύας. Δια σου κατεκριμνίστη το μεσότυχον της έχθρας. Δια σου κατελήθη το βασίλειον του θανάτου. Δια σου έχομαι αναδειχθεί νικητέ της αμαρτίας. Δια σου εφυτεύθη εις την γη το φυτόν της παρθενίας. Δια σου εμάθαμε την καρτερία εις τον αγώνα υπέρ των αρετών. Δια σου εδόθηκε εις εμάς η σοφία, η ταπείνωσης και η αγάπη και έχουμε αναδειχθεί νικητέ διαπασών των ειδικών σου αρετών, όχι κατά το μέτρον κατά το οποίον είχαμε ιτηθεί, αλλά υπέρ εκ περισσού. Είχαμε εκδιωχθεί από την Εδέμ και δια σου ελάβαμε και τον παράδεισον αλλά και τον ίδιον των ουρανών. Εδρέψαμε από τον δέντρο της γνώσεως και είχαμε στερηθεί το δέντρο της ζωής, αλλά δια σου απειλάψαμε τον ίδιο τον δημιουργό του δέντρου. Είχαμε δια της ανυπακοής απογυμνωθεί από το θείο χιτώνα, αλλά δια σου ενεδύθημεν τον Θεό, αφού έχομεν πλέον ενωθεί μαζί του και έδωκεν ημίν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Τόσο μεγάλες είναι οι δωρεές σου και οι προς εμάς ευεργεσίες σου, ο αϊπάρθηνα Θεοτόκε, τις οποίες μας είχες χαρίσει από τότε ακόμη που ήσουν στη ζωή αυτή. Τώρα δε, μετά την κοίμησή σου, είσαι ακόμη πιο ζωντανή και ένδοξος, αφού συγκατοικείς με τον ζώντα και ζωοδότη Υιό σου και βλέπεις καθαρός ότι αυτός ο οποίος εγεννήθη από εσέ είναι ο εις της Τριάδος, ο αχώρητος εις των ουρανών και εις την γη, που εχώρεσε εντός σου και εκπληρώνει χωρίς αντίρρηση τα αιτήματά σου. Για όποιους ζητείς έλεος, τους το χαρίζει αφιδώς. Επίσης, αν πάλι αμαρτήσουν και πάλι σε επικαλεστούν, γίνεσαι ακόμη πιο ευσπλαχνική και ζητείς προς χάριν του συγχώρηση, πράγμα που είναι πιο θαυμαστό και πιο μεγάλο. Είσαι όντως η πύλη της ζωής, πάντοτε προσιτή για τους εισερχομένους, έστω κι αν ο προφήτης σε απεκάλεσε πύλην και κλεισμένην και ουδείς ουμίδι έλθει δι' αυτής, ημι μόνον ο Θεός, και έστε πάλιν και κλεισμένοι. Τώρα όμως, που ανεχώρησες από τον κόσμο αυτό, δια της προς τον Υιόν σου μεσητείας, της προστασίας και της ετοιμότητας προς βοήθειαν των επικαλουμένων σε, είσαι αληθώς αυτή η πύλη της χάριτος και της ευσπλαχνίας, η ανοιχτή για τον καθένα, η οποία δέχεσαι τον κόσμο όλο και εισακούεις όλων τις προσευχές. Ω θησαυρέ πασών των αρετών, ω χορηγέ των υπερφυών χαρισμάτων, ω άνθος πανευόδες, ω καύχημα της ανθρωπίνης φύσεως, χαρά μας, ζωή μας, δόξα και ειρήνη μας, νίκη μας, σοφία μας, ω βασίλειον όπου έχουν συναχθεί όλα τα αγαθά και το οποίον ουδε μία γλώσσα ή μπορεί να περιγράψει, ουδής λογισμός να προσεγγίσει και ουδέν χρονικών διάστημα ή μπορεί να το γυράσει. Ω θεία δωρεά εις τους ανθρώπους και ιερά προσφορά των ανθρώπων εις το Θεό. Ω πλήρης της χάριτος και της δόξης της Αγίας Τριάδος, της αυροφυλάκιων όλων των ευεργεσιών αυτής, νύμφη ανύμφευτε, μήτυρ του Εμμανουήλ, κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, βασίλισσα του Παντός, χρυσής τάμνος υφέρουσα το μάνα, ράβδος εκ της ρίζης του Ιεσέ, περί της οποίας λέγει ο Ισαΐας, εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε. Λιχνία του φωτός, κλίνη του βασιλέως, τράπεζα της ζωής, ναέ του φωτός, πηγή της αθανασίας, παράδεισε νοητέ, νεφέλη φωτεινή, στήλη του αδίτου φέγγους, δισκοπότηρον άγιον του άρτου της ζωής, πύλη του Θεού την οποίαν αυτός μόνος διήλθε και την διεφύλαξε και κλεισμένη, όρος Άγιον, Εδέμ του Δευτέρου Αδάμ, ουρανέ και θρόνε υψηλέ και επιρμένε, ακατάφλεκτε βάτε, κυβωτέ του Αγιάσματος, αναπαυτήριον του Κυρίου, καθώς είπεν ο Δαβίδ, ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του Αγιάσματός σου. Και όπως αλλιώς σε προανήγγυλαν οι προφήτες με σύμβολα και εικόνες, ποιος ακούοντας τόσες ονομασίες δεν θα θαυμάσει, αλλά το ιδιαίτερον περιεκτικόν και πραγματικόν όνομά σου είναι μήτερ του Θεού,
Παρθένος άχραντος, υπερευλογημένη Θεοτόκος, Μαρία, Αη Πάρθενος. Τούτο είναι το νέο σου όνομα, το δηλωτικό της πραγματικότητος. Τα αρχαία σου ονόματα σε προεικόνιζαν, ενώ τα νέα σηματοδοτούν την πραγματικότητα. Με τα νέα επεξηγείς τα αρχαία. Είσαι όντως η βίβλος της ζωής, εντός της οποίας αρήτως εγγράφει ο λόγος του Πατρός από τον οξυγράφων κάλαμον του Αγίου Πνεύματος. Είσαι αληθώς το σώμα της Θεογράφου Νέας, της Ζωογόνου Διαθήκης, την οποία ανάφησε ο Θεός εις τους ανθρώπους. Είσαι η Μεσήτρια, η πρέσβυρα του αυτοπροαίρετων δώρων της σωτηρίας μας, η οποία πάντοτε μας κατοπτεύεις και την ισχύραν βοηθείας εις των πιστών λαών σου. Τώρα πρόσεξέ μας ακόμη περισσότερο και σπλαχνίσου το πίμνιο τούτο των λαών σου, τον οποίο εξηγόρασε ο Υιός σου με το πολυτίμητο αίμα του. Πρέσβευε υπέρ ημών και κατάστησέ μας συγκληρονόμου σου. Εσπλαχνίσου μας και τώρα και πάντοτε και καθοδήγησε όλους τους ανθρώπους μαζί και καθένα χωριστά, ώστε να γίνουν όλοι ένα σώμα, να φτάσουν εις το μέτρο του πνευματικού πληρώματος και να έχουν μία κεφαλή, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό σου και Θεόν μας. Περίθαλπε τον λαόν σου και οικέτευε υπέρ αυτού, ο Παναγία Δέσποινα. Προστάτευε τον με την σκέπη της χάριτος και των πρεσβειών σου και απομάκρυνε τα αόρατα ψυχοκτώνα θηρία. Διαφύλαξε μας εις τους αοράτους πολέμους και εις τους ορατούς πειρασμούς, αν και λόγω των πολλών αμαρτιών και ανοσιουργημάτων μας είμεθα αναπολόγητη και απόβλητη. Μη ενθυμηθείς τα ανομήματά μας, αλλά χάρισέ μας ταχαίως την ευσπλαχνία σου, διότι περιήλθαμε εις εσχάτην πτωχίαν. Σώσε μας και απάλαξέ μας από τα αμαρτήματά μας. Οδήγησέ μας εις τα ακατάλυτα σκηνώματα του μέλλοντος αιώνος, τον τόπο της αναπαύσεως, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου του Κυρίου και Υιού σου, ώστε ο λαός σου, ο οποίος σε δοξολογεί, να βασιλεύει μαζί σου και να εφραίνεται μνημονεύοντας το όνομά σου εν πάση γενεά και γενεά. Καθώσον είσαι η μακαριωτέρα των γυναικών, η μόνη όντως ευλογημένη μεταξύ όλων των φυλών και των γενεών, δεδοξασμένη εις των ουρανών και εις την γη, αφού κάθε γλώσσα σε δοξολογεί και σε κηρύττει τη μητέρα της ζωής. Όλοι οι κτήσεις σε υμνολογεί. Τα πάντα δια σου δοξάζουν την Αγία Τριάδα, τις τρεις υποστάσεις εις μίαν ουσίαν, τον υπερένδοξο Θεό ημών. Αυτά είναι, ο παντάνασα Αγία Θεοτόκε, τα μυστήρια του ενδόξου βίου σου. Αυτή η πολιτεία σου, πρώτης αναχωρήσεώς σου, ο ύμνος εν όψη της κοιμήσεώς σου, ο δοξασμός σου προ αυτής, η οδή της ταφής, τα μεγαλεία της ενδόξου μεταστάσεώς σου. Και τώρα, πανύμνητε βασίλισσα και πανένδοξε Θεοτόκε, είδε με ευμένεια τον ανάξιο δούλον σου, ο οποίος αφιερώνει αυτούς εδώ τους λόγους εις έπαινον της δόξης σου. Αυτούς τους οποίους μου εχάρισες και σου απίφθηνα κατά το μέτρο των ικανοτήτων μου με τα πίστεως και αγάπης προς την χάρη σου. Διότι ο νους μου δεν είναι ικανός να διεισδύσει βαθύτερα, αλλά κι αν όλοι οι επίγειοι και ουράνιοι νόες συνήρχοντο επί το αυτό, δεν θα ήταν ικανοί να σε υμνήσουν και να σε δοξάσουν επαξίως. Σι όμως, αντί της τιάφτης αναξίας προσφοράς, έκχαιε αυθόνος την χάρη, την εσπλαχνία και την πρεσβεία σου εις εμέ τον ανάξιο δούλον σου και εις όλους όσους μεγαλύνουν το όνομά σου. Ω αξιείμνητε Θεομήτωρ, σύ που έφερες εις τον κόσμο τον Άγιον των Αγίων, των Λόγων του Θεού, κάμε δεκτήν ως προσφοράν θυσίας την ηκεσία των δούλων σου. Προστάτευέ μας από κάθε θλίψη και πειρασμόν. Σώσε μας από τις αιωνίους βασάνους και αξίωσέ μας εις την ατελεύτη των ζωήν να απολαύσουμεν μαζί με τους δικαίους τα αιώνια αγαθά, χάριτη του Υιού σου και Θεού σου Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίων
Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ha ha ha!

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν, Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιο, εκτείνον των ουρανών ως ιδέρι, ώστε χάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος, ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συν όλοι και καταβαίνουν συν παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαπαστέλων πηγάς εμφάλαξη, ανάμεσα των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίους η πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πέτρων δώσου η φωνή, ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σπορτασίζεται η γη, εξαρτέλων χόρτων της κτίνεση και χρωεί τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγεινάτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορτασίζεται τα ξύλα του πεδίου, εκέλη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στου θεένος εύσουσι, του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν, όρειται υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ, εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειναν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στα μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπτα έργων αυτού, την εργασία αυτού έως ασπέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία επίσης, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δουλε

0: προφητείας εισέει το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήστη η ταπείνωσης αυτής, λέλητε γάρ αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκχυρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάρανξ πληρωθήσετε, και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σκολιά εις ευθείαν, και ετραχύε εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Επόρους υψηλού ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Σιών. Ύψωσον εν ισχύη την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ. Υψώσατε, μη φοβήστε. Εγώ Κύριος ο Θεός. Εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ. Κι ούχε καταλήψω αυτούς, αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Ποιήσω την έρημον εις έλλη και την διψώσαν γην εν υδραγωγής. Εφθανθεί το ουρανός άνωθεν και εν εφέλε ραράτωσαν δικαιοσύνην. Ανατιλά το η γη και βλαστησά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε ως εσχάτου της γης και ακουστών γενέστο τούτο. Λέγεται ότι ιερήσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώβ. Και αν διψώσει εν διερήμων, εξάξει αυτής είδωρ εκ πέτρας. Εφράθη τη στήρα, ιού τίκτουσα, ρίξον και βοήθησον, ιού οδύνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άντρα. Προφητείας Μαλαχίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ιδού εγώ εξαποστελώ των άγγελών μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου έμπροσθεν σου. Και ήξη εις τον αόνε αυτού Κύριος ον εμείς ζητείτε. Και τι υπομενεί ημέραν εισόδου αυτού, ή τι υποστήσετε εν τη οπτασία αυτού, διότι αυτός εισπορεύεται εις πύρεν χωνευτηρίο και ως πόα πληνόντων. Και καθείται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και το χρυσίον. Και προσελεύσετε προς ημάς εν κρίση και έστε μάρτης ταχύς επί τους πονηρούς και επί τας Μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματι αυτού επί ψευδή και τους μη φοβουμένους αυτών, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ου κυλίωμαι και ημείς ή Ιακώβ εξεκλίνατε νόμιμα και ου κεφυλάξατε. Για τούτο επιστρέψατε προς με και επιστραφήσομαι προς ημάς, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και μακαριούσιν ημάς πάντα τα έθνη και γνώστεστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπων αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανόμου και εν τη ημέρα εκείνη η εγώ ποιώ εις περιποίησιν των αγαπώντων με. Επιγνώτεουν και μνήστητε του νόμου Μωσή του δούλου μου καθότι εν ετυλάμην αυτό εν χορίβ, προς πάντα τον Ισραήλ, προς τάγματα και δικαιώματα, και ιδού εγώ αποστελώ ημίν ηλίαν τον θεσβήτην, πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν, και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω τη γην άρδην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός, Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιος αν θάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Κατακρινή δίκαιος αποθανών του ζώντας ασεβείς, όψονται γάρ τελευτήν δικαίου, κι ούμι συνίσουσι τι ευουλεύσαντο περί αυτού. Ότι ρίξει Κύριος τους ασεβείς αφώνους πρινείς, και σαλεύσει αυτούς εκ θεμελίων, και ως εσχάτου χερθίσονται εν οδύνη, και η μνήμη αυτών απολύται. Ελεύσονται γάρ εν συλλογισμό αμαρτημάτων αυτών δειλή και ελέξει αυτούς εξ εναντίας τα ανομήματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Ιδόντες ταραχθίσονται φόβο δεινό και εκστήσονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρ εν εαυτής μετανοούντες και διαστεναχωρίαν στενάξουσι και ερούσιν. Ούτως ειν ονέσκομεν πότε εις γέλωτα και εις παραβολήν ονειδισμού οι άφρονες. Τον βίον αυτού ελογισάμεθα μανίαν και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε κατελογίστη εν ιης Θεού και εν αγίης ο κλήρος αυτού εστίν. Άρα επλανήθημεν από οδού αληθείας και το της δικαιοσύνης φως ουκ επέλαμψε ημίν και ο ήλιος ουκ ανέτειλεν ημίν. Ανομίας εν επλήστημεν τρίβους και απολίας και οδεύσαμε

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδευτικού.

0: Χριστος αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

Θεούς ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτων.

ορμών. Σκέπασον ημάς εν τη Θεία σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών και από του έθνους ημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ήρευσον τη ζωήν, κυριεύσον ημάς και των κόσμων σου, και σώσον τα ψυχά.

0: στον πανίερο μεγαλοπρεπέστατο και εμβληματικό ναό της ομονίμου πόλεως μας, της πόλεως του Αγίου Ιωάννου, του προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού, τελούμε και πάλι χάρη τη Θεού τα ιερά εις ουρανούς γενέθλια του ιερού προδρόμου, από εκείνον τον φρικώδη τόπον των ανακτόρων του μαχαιρούντος, όπου απετμήθη την κεφαλήν δια την αλήθειαν του ανθρωπίνου προσώπου και του Θείου νόμου. Και λέγω γενέθλια, διότι πράγματι εν Θεό γεννόμεθα, αδελφοί και αδελφές. Θεοφιλέστατε δέσποτα, δια του μαρτυρίου ο ιερός πρόδρομος επεσφράγισε των ένθεων βίων του. Τιμούμε λοιπόν τον εν γενετής γυναικών μίζωνα, τον μεγαλύτερο άνθρωπο που έζησε και που θα ζήσει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, τον υπό του Θεού σταλέντα, για να αποβεί πρόδρομος του Κυρίου, να ετοιμάσει την οδόν της χάριτος, να προευπρεπίσει την ανατροπή των δεδομένων του κόσμου της φθοράς, όχι με τη βία και την εξουσία, αλλά με το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Και είναι συγκλονιστικό το γεγονός, Θεοφιλέστατε, Δεσιμολογιότατη, Δεσιμολογιότατη Άγιε Γενικέ, Πανεσιολογιότατη και Δεσιμολογιότατη Πατέρες και Αδελφοί, ότι αυτός ο άνδρας των 30 μόλις ετών που απετμήθη την κεφαλήν στα ανάκτορα του μαχαιρούντος των Ιεροσολύμων, ήταν πρόδρομος του Κυρίου Ιησού, του ενσαρκωθέντος Θεού Λόγου, πριν ακόμη γεννηθεί στον κόσμο αυτόν. Διότι οι πάντες ενθυμούμεθα την υπέροχη εκείνη περικοπή του Ευαγγελιστού Λουκά, που αναφέρεται στην επίσκεψη της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην ορεινή, όπως ελέγεται, το χωρίον, όπου κατόκουν οι γονείς του προδρόμου, ο ιερεύς Ζαχαρίας και η μητέρα του Ελισάβετ. Και καθώς λοιπόν ήκουσε η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: «Αδελφοί μου, το βρέφος, το έμβριο πρόδρομος, απέβει πρόδρομος πριν ακόμη γεννηθεί στον κόσμο αυτόν. Και όταν εγεννήθη, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι έφυγε, λέει, νέος στην έρημο, σε έναν τόπο κατακεκαυμένο, απαράκλητο, απαραμύθιτο, όπου δεν υπάρχει παρά ο ήλιος και η ξηρά γη. Εκεί προσορμήσθη το πτηνόν της ερήμου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και γιατί έφυγε στην έρημο? Για να ζήσει τον έρωτα της υπάρξεώς του, για να αποβεί προπτωτικός Αδάμ. Πριν την πτώση του Αδάμ, νίκησε τον Αδάμ ο πρόδρομος Ιωάννης. Και δεν ανεζήτησε έτερων ίδιων προς Αυτόν, για να πληρώσει την καρδία του ευδαιμονίας και ευτυχίας, αλλά δι' αυτόν ο Θεός ήταν το άπαν, ήταν το μέγεθος της υπάρξεως, το πλήρωμα των εφετών, η χαρά και η πληρότητα της καρδίας. Ο Φίλος λοιπόν του Θεού και του Νυμφίου, Χριστού αυλίζεται στην έρημο και ζει εκεί εσθείων μέλι άγριο και ρίζες φυτών, φέρον μόνον έναν χιτώνα από τρίχας καμήλου και μία ζώνη περί την οσφήν αυτού. Και εκεί αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας, να ετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσίου. Είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο άνδρας που ενώνει την παλαιά εποχή της προσμονής με τη νέα εποχή της χάριτος και της εκδιπλώσεως των θαυμασίων του Θεού. Και άρχεται του κηρύγματος της μετανοίας, γιατί είναι ο δρόμος για να ετοιμαστεί ο κόσμος για την έλευση του Κυρίου της δόξης. Μετανοείται ίγκυ και γάρη Βασιλεία του Θεού, λέγει, και βαπτίζει το βάπτισμα του ύδατος στον Ιορδάνη ποταμό. Και αποβαίνει προφήτης και αποβαίνει απεσταλμένος και αποβαίνει βαπτιστής, αφού αξιώνεται να θέσει την δεξιά του στην κορυφή του Δεσπότου Χριστού και την ίδια στιγμή Θεόπτης, διότι ανοίγουν οι ουρανοί και βλέπει το Πνεύμα του Θεού ως υπεριστεράν καταβαίνουσα επί των αμνών του Θεού, των διημάχτους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν ταπεινούμενων έως εσχάτων. Και μετά απολαμβάνει την υψίστην τιμή, γίνεται μάρτυρας της αληθείας. Υψώνει το λιπόσαρκο νεανικό του χέρι και δεικνύει τον τετράρχην σατράπην της εποχής, τον Ηρώδη Αντίπα, λέγοντάς του, ουκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Και με αυτήν την ομολογία της αληθείας και της τιμιότητος του ανθρωπίνου προσώπου γίνεται ο μέγας αυτός μάρτης της αληθείας και στέλνει ο τετράρχης, μη αντέχοντας τον έλεγχο το δίκαιο του προφήτου και τιμίου προδρόμου, το σπεκουλάτορα στα υπόγεια των ανακτόρων του μαχαιρούντος και αποκεφαλίζει την φωνή της αληθείας. Κι έτσι ο πρόδρομος Ιωάννης γίνεται και πρόδρομος εις τας κατεχομένας εις τον άδειν απαιώνων ψυχάς, όπου εκεί ευαγγελίζεται την έλευση του Σωτήρος. Με το αίμα του γίνεται πρόδρομος του μαρτυρίου του Σταυρού και του Γολγοθά, και με το μαρτύριό του αποβαίνει πρόδρομος τους απαιώνους κατεχομένους νεκρούς και τους κηρύσσει την έλευση της σωτηρίας που θα επισυμβεί με το λίγον, με τα τρία έτη, όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού θα κατέλθει δια του Σταυρού στον Άδη, θα συντρίψει το κράτος του Άδου και αναβάσει ύψος θα εχμαλωτεύσει την εχμαλωσία, θα συμπαρασύρει δηλαδή τις ψυχές των απαιώνων κατεχομένων στην αιωνία πραγματικότητα. Όλα αυτά σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτόν τον εκφαντορικό λόγο ότι είναι ο εν γενετής γυναικών μίζων, ο μεγαλύτερος που γεννήθηκε ή που θα γεννηθεί ποτέ. Αλλά το μαρτύριο του Ιερού Προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού επαναφέρει ένα δίλημα, ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει στον αγώνα του καλού και του κακού? Θα νικάει το κακό? Το κακό θα θριαμβεύει? Θα αποκεφαλίζει τον πρόδρομο Ιωάννη? Θα νοσφίζεται τη ζωή? Θα απολαμβάνει ειδονιστικά τα πράγματα του κόσμου της θωράς? Η απάντηση δίδεται εδώ και τώρα από εμάς όλους, που είμεθα εδώ επί μετά από 2.000 χρόνια και τιμούμε όχι τον τετράρχη εξουσιαστή Ηρώδη Αντίπα, τον Μιχό και Σαρκολάτη και Φαυλόδιο, αλλά τον μάρτυρα της αληθείας, ο οποίος παρίσταται κρατών μεν την αποτιμηθήσα κάραν του, αλλά εν δόξη, απερινοήτως, γιατί αποβαίνει ο νέος εωσφόρος που θα συγκροτήσει το 10ο εκπεσόν τάγμα του παλαιού εωσφόρου. Συγκλονιστική λοιπόν είναι η σκηνή που παρίσταται σήμερα δια της λατρείας μας, πολυφίλητοι αδελφοί και αδελφές. Ενώπιόν μας, εις την αιωνιότητα, προσέξτε, εις την αιωνιότητα, εις την αιωνιότητα που δεν έχει όριο, έλλειψη, σχετικότητα και τέλος, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Βαπτιστής, ο Προφήτης, ο Απεσταλμένος, ο Θεόπτης, ο Μάρτης. Και εις την αιωνιότητα, ο Τετράρχης Εξουσιαστής Ηρώδης Αντίπας, ο Μιχός, ο Κύβδηλος, ο Σαρκολάτρης, ο Ψεύστης, ο Ιδονιστής, ο Θανατούμενος εις την αιωνιότητα. Σκεφτείτε λοιπόν τα μεγέθη και τα πρόσωπα. Και μπροστά σε αυτή την εικόνα ο καθένας από μας ας λάβει αποφάσεις. Αμήν.
1: Είναι γνωστή της πάση, αγαπητοί μου αδελφοί, η προτροπή του Κυρίου μας προς τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτή τη δυνατότητα της πνευματικής μαθητείας μας παρέχει επί σειρά ετών τώρα, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας που εκπέμπει ανά την Οικουμένη. Για να συνεχιστεί όμως αυτή η φιλόθυρη αποστολική διακονία, χρειάζεται η βοήθεια και η ενίσχυση όλων μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο δίσκος που θα περιαχθεί ευθύς αμέσως στην αγάπη σας, προορίζεται ώστε η φωνή του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας να εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνιμη παραμυθία και παρηγοριά απέναντι στην πνευματική ξηρασία της εποχής μας. Να μεταδίδει Χριστό και Ελλάδα στις οικίες μας και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και ευλογία.

0: δούλος σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιεία στα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Αύγουστος.

0: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210 8069 008 και 694 078 9316.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 9.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια του Αγίου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολούθεια του αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου Πειραιός, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και Αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, από τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος δεύτερο.

στη λευλογία που ανύμνεται, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς, και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε, να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά, το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων και της σημερινής εκπομπής, των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν. Σε αυτήν την εκπομπή μπροστάριδες μας οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής, όπου και αν τους συναντάμε το στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και του ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

0: Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρεί στο έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα. Από πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου, είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη ραδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει, μεγάκυκλη στο διάστημα, ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους, τριάδα ομοούσιος λούζει νιώ βαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Πάπα Φιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε, μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή, αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Οι ορθόδοξοι Σκοπιανοί, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας, της Γοργοϊπικώου, στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριουπόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού, 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Τα ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει τι? Το τι υπερμάχου και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς συνδεδημένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν εναλλάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία. Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητοί λογισμοί και επισφαλής επίνοια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρώγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες διδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσομάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνου ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν, να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής και εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Ονούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιωμάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την Τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια πριν.
1: Πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Και αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει.

σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, ιδού, διακονούμεθα εμείς και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, παρά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε, να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική, αρκεί να παρακαλούμε και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε μην πάει μακριά το μυαλό σου. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων. Μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή της είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου.

Ο μαγαριστός καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων. Εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό. Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και ετάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδορη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του, αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Νούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθάμε τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυπότακτους λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού. Κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν της μέρας που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό, στο νεόδμη τον αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας, μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφιλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σημάς το κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος. Φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κοιμητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ως που χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέριμνα στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει.
Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες, μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ τις αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι, στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του διεμέ. Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστό τα πολιτικιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα Ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ, και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγίνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο», του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνο σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γοργοϊπικώου. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούνε. Μια ηκεσία στον Κύριο από όσους αγρυπνούνε. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγεροι και λαϊκοί μπροστά της αθροισμένοι. Παράκληση στην Άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

Στην τράπεζα της Δοχειαρίου, απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος, τρώμε νόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Ανακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους. Δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο?» «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως θυμητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων. Και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα, όταν του τραβήξουν τις κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω. Μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.
Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα γυαλόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Φως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθει με τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το Χριστός Ανέστη. Μεσονυχτικό στη Δοχειαρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννηση του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και Διάκονος Μέγιστος εορτάζει σήμερα στο Όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, να απευθύνονται στην θεογεννήτωρα κόρη.

Ηχογράφηση από την Μονή Δοχειαρίου, ο Γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός Γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα αιγιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτής της στεντόριας παρακλήσεως θα ταξιδεύει δια της αχράνου δέσποινας προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Γνώμονες, αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του, η τόσο προσφυλής, εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή, αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος, χαρά Θεού, έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και υλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθωτό όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακείμ. Αχ, ο γεροντάκος μας, ο γλυκύτατος. Ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του. Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζωνα αρετή, στο κεφαλόσκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακείμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναή της για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακείμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλλει το μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη. Συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων. Δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τ' οικία του Φαρισαίου και γενή αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες της αβύσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς. Όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά, την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε.
Μας λείπει η παρουσία του, η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιός του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της Μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατική όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου ο πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρ. Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό. Περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. «Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει».

Τον άφωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγιο η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλήσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα. Δέκα χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίας στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου, και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και
0: Εσύν
1: σώσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβώ από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξη ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόχο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λίτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη ει κατεσκεύασέ επίτη άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύγω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίεθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Η πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατιθυμεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υποτιμή.

0: σκέψου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών, την γάρση μήτραν θρόνων επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντι η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
5: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί Σου, χωρίς ατέλειτον
6: Θεός, χωρίς αγγελίσεων και ειρήνη.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Τους πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Υπόμεν
5: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

Αγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Χρυσόστομο, τον τελευταίο επίσκοπο Σμύρνης, με αναφορά και στην ιστορία της πολύπαθης οικογένειάς του. Από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σαριτζιώτου του Σπύρου.
1: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Η συγγραφέας άρχισε να γράφει από τότε που έχασε και τους τελευταίους μικρασιάτες προγόνους της. Ασχολήθηκε με τις ρίζες της και έζησε συγκλονιστικές στιγμές επισκεπτόμενη 7 φορές τη Σμύρνη και το χωριό των γονιών της, το Σευδίκιοι, όχι για αναψυχή, αλλά για έρευνα. Πήγε όμως με προσωπικότητα και καλοσύνη, γι' αυτό και της ανοίχτηκαν δρόμοι και σοκάκια. Βρήκε τα στέκια των προγόνων της. Βρήκε που ήταν κτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής. Βρήκε το πέρασμα του Μητροπολίτου με την άμαξά του από το λιμάνιο στη Μητρόπολη και το βάδισε κι αυτή συγκλονισμένη. Και τέλος, θείο δώρο, η γνωριμία της με τον υπέργυρο ανιψιό του Αγίου, ο οποίος της εμπιστεύτηκε τα απομνημονεύματά του που αφορούν την ιστορία της πολύπαθης οικογενείας του Αγίου Χρυσοστόμου.

Εκλεκτοί ακροατές, δεν υπάρχουν πλέον για μας η Ιωνία, η Καπαδοκία, ο Πόντος. Έσβησαν οι λιχνίες της Αποκαλύψεως, η Σμύρνη, η Πέργαμος, η Έφεσος. Χάθηκε η Προύσα, η Τραπεζούς, η Κεσάρια, τα Βουρλά, τα Μουδανιά, τα Αλάτσατα, το Σευδίκιοι. Παλιά αγαπημένα ονόματα, θύμισες νοσταλγικές, δεμένες με τους μύθους και τα όνειρα και τα οράματα της φυλής. Θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Όμως αυτό μας έμεινε μόνο. Θρήνος για τις χαμένες πατρίδες, κλαθμός για τις χαμένες ζωές, οδυρμός για τα χαμένα οράματα, ναι. Όμως χαμένη πίστη, χαμένες μνήμες, όχι. Η λησμοσύνη στους λαούς ισοδυναμεί με εθνική αυτοκτονία. Η ιστορική μνήμη, αυτή δίνει τη συνέχεια στα έθνη. Και η μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, μνήμη φορτισμένη από το αίμα, την προσφυγιά και τα δάκρυα, μας προβάλλει ρόδα πορφυρά, ματωμένα και μυρωδάτα, τους μάρτυρες του 1920.

Ανάμεσά τους, ρόδο αμάραντο και βοδιαστό, ο Χρυσόστομος, ο τελευταίος Μητροπολίτης της μαρτυρικής Σμύρνης. Πράος και γλυκής γίγαντας, ορμητικός και ανυποχώρητος αγωνιστής, κράμα μεγάλου βασιλείου και ήρωα του 21. Ο ιεράρχης που αψηφούσε τη ζωή του για τα δίκαια του λαού του, σημάδεψε την ιστορία και άφησε τα ίχνη από το διάβα του ανεξίτηλα πάνω της. Στην ιερή μορφή του, που είναι σύμβολο του μαρτυρίου του μικρασιατικού ελληνισμού, ας γονατίσουμε ευλαβικά και ας αναφέρουμε αυτά που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και από τα οποία πρέπει όλοι να διδασκόμαστε.

Όσο κι αν επιχειρεί κάποιος να παρουσιάσει τη φυσιογνωμία του Χρυσοστόμου, τόσο το λεξιλόγιο του αποβαίνει πτωχό, μας λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Λεωνίδας Φιλιππίδης, που είχε την τύχη να υπηρετήσει ως ιδιαίτερος γραμματεύς του στα χρόνια εκείνα όπου η Σμύρνη ευημερούσε σαν σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Παρά τα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τη ζωή, το έργο και το μαρτυρικό θάνατο αυτού του λέοντος της Σμύρνης και ειδικότερα της Εκκλησίας μας. Στον κόλπο της Κίου λοιπόν, στην Προποντίδα, είναι χτισμένη η όμορφη Τρίγλια. Ένας από τους 7.000 κατοίκους της, όλους σχεδόν Έλληνες, ήταν ο πατέρας του Χρυσοστόμου, ο ευλαβής δημογέροντας Νικόλαος Καλαφάτης. Από το γάμο του με την Καλλιόπη Λεμονίδου απέκτησε ο Καλαφάτης 8 παιδιά. Το δεύτερο γεννημένο το 1867 ήταν ο Χρυσόστομος. Τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε ο Χρυσόστομος στην Τρίγλια. Από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη φιλομάθεια και την ευγένειά του. Οι γονείς του, αλλά και οι δάσκαλοί του, φύτεψαν στη διψασμένη του ψυχή τα ιδανικά του μάθε και μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Πολύ νωρίς έδειξε την κλίση του για την ιεροσύνη. Όνειρό του ήταν να σπουδάσει, να γίνει δεσπότης και να πάει στην Κρήτη. Το 1884 ο Χρυσόστομος γίνεται δεκτός στη σχολή της Χάλκης, όπου επί 7 χρόνια ποτίστηκε με το άδωλο γάλα της Ορθοδόξου Ευσεβίας και τη Σοφία των Προγόνων. Οι σπουδές του στη Χάλκη ήταν καθοριστικές για το μέλλον, τη ζωή και το θάνατό του, γιατί τον έριξαν αμετάκλητα στο μεγάλο ποτάμι των ιερών παραδόσεων του ελληνικού κλήρου, για να συναντήσει τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, τον Παπαφλέσσα και τον Αθανάσιο Διάκο, τον Ισαΐα Σαλόνων και τον Εμιλιανό Γρεβενών. Ο πόθος του ήταν να γίνει κληρικός. Έβλεπε την υπηρεσία του στον κλήρο σαν θυσία για το Θεό, αλλά και για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του τις υπαρξιακές. Και αν η υπαρξιακή ανάγκη κάθε ανθρώπου είναι πάντοτε η σωτηρία της ψυχής του, η υπαρξιακή ανάγκη για τα εκατομμύρια των υποδούλων Ελλήνων της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Μικράς Ασίας, της Κύπρου, ήταν και η απόκτηση της ελευθερίας και η εθνική αποκατάσταση. Σε αυτή την ανάγκη, ανταποκρινόμενοι πρώτοι οι Έλληνες κληρικοί, υπήρξαν πάντοτε οι μπροστάριδες στους εθνικούς αγώνες. Αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να τη διαστρέψει, γιατί η διαστροφή της ιστορίας αποκόπτει το λαό από τις ρίζες του.

Από τη Χάλκη ο Χρυσόστομος βρίσκεται ως αρχιδιάκονος στη Μυτιλίνη και 2 χρόνια αργότερα, το 1893, στην Έφεσο. Το 1896, για πρώτη φορά εμφανίζεται στον επιστημονικό στίβο και διαπρέπει. Το βάθος της θεολογικής και επιστημονικής του κατάρτισης καταδείχτηκε περίτρανα και από τη συμμετοχή του σε δημόσια επιστημονική συζήτηση που αφορούσε τον ψευδή ισχυρισμό των Ρωμαιοκαθολικών ότι δήθεν ανακάλυψαν τον τάφο της Παναγίας στην Έφεσο. Σε σχετικό βιβλίο του ανατρέπει όλους τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα των δυτικών. Ιδιαιτέρως όμως διακρίθηκε στο κήρυγμα, το οποίο ήταν ορμητικό, παλώμενο, πλούσιο σε ιστορικό υλικό και βιβλικές εικόνες. «Η ζωή», έλεγε, «δεν είναι πεζίο διπορία κουρασμένων στρατοκόπων, αλλά διαρκής πάλι ευγενών κατακτήσεων με τελικό έπαθλο τον κλάδο της Δάφνης ή το στέφανο των Ακανθών». Αυτές τις προοπτικές και αυτό τον κόσμο άνοιγε μπροστά στους ακροατές του Χρυσόστομος με το κήρυγμά του. Σε ηλικία 30 ετών μόλις γίνεται βασικός σύμβουλος και βοηθός του Πατριάρχη και ένας από τους κυριότερους αξιωματούχους του Φαναρίου. Το 1902, σε ηλικία 35 ετών, η Σύνοδος τον εκλέγει Μητροπολίτη Δράμας. Η εθνική δράση του Χρυσοστόμου στη Δράμα δεν περιγράφεται μέσα σε λίγα λεπτά. Τον Αύγουστο του 1907, παίρνει διαταγή από τον Μεγάλο Βεζίρι να εγκαταλείψει τη Δράμα. Και αυτό ήταν το μεγάλο δράμα για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρο το λαό της Δράμας. Φεύγοντας ο Μητροπολίτης από εκεί, μέσα στο σπαραγμό και το θρήνο, ο δημογέροντας Νίκας κραυγάζει. «Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Μην είναι ήσυχος, θα γίνει το θέλημά σου». Την επομένη ο Χρυσόστομος γίνεται δεκτός με παλαϊκή υποδοχή στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί όμως δεν τον θέλει η υψηλή πύλη. Έτσι το Πατριαρχείο τον διατάζει να μεταβεί στην πατρίδα του, την Τρίγλια. Οι δραστηριότητες του εκεί είναι άκρο σημαντικές. Δημιουργεί τουρκικό σχολείο για τους ολίγους Τούρκους της Τρίγλιας. Στέγαση μαθητών Αρένων και Θηλαίων. Περικαλεί ναό και φιλόπτωχο αδελφότητα. Κημητήρι, γυμναστήριο, μεταξουργείο, μουσικό σύλλογο με πλήρη ορχήστρα, τις Κυριακές κήρυτε και τα βράδια δίδας και βυζαντινή μουσική. Περιδιάβαινε, δίδασκε, νουθετούσε και κατηχούσε. Πριν κλείσει χρόνος, χορηγείται γενική αμνηστία και ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Δράμα. Αρχίζει πάλι το έργο του, όμως γρήγορα διαπιστώνει ότι η νοοτροπία των Τούρκων δεν αλλάζει. Αρχίζουν πάλι οι διωγμοί και ακολουθεί μετά ένα έτος δεύτερη εξορία στην Τρίγλια.

Το 1910 απεβίωσε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος. Οι Σμυρναίοι επίμονα ζητούσαν τον Χρυσόστομο και η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε πανψηφί τον Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη της Ιστορικής Μητροπόλεως. Η Σμύρνη παραλυρεί από ενθουσιασμό. Πολλοί με δακρυσμένα μάτια διαβάζουν στην εφημερίδα το άρθρο για την εκλογή του λαοφιλούς Μητροπολίτου και καταφυλούν το άψυχο χαρτί σαν να ασπάζονται τη χείρα του νέου ποιμενάρχου. Βούλγαροι και Τούρκοι φρύττουν και εύχονται τον θάνατό του. Μαΐου 10, 1910. Ο Χρυσόστομος γίνεται Μητροπολίτης της Σμύρνης και η Σμύρνη ζει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Την μεγαλύτερη εκκλησιαστική και πνευματική της δόξα. Οι λέξεις είναι πολύ μικρές για να περιγράψουν το γεγονός. Ακόμα και τα άψυχα εδονούντο. Αρκεί εδώ να μεταφερθούν λίγα λόγια του μικρού τότε παιδιού και αργότερα εκλεκτού ανδρός και σοφού αρχαιολόγου και μέλους της ανωτάτης πνευματικής καθέδρας της πατρίδος μας, της Ακαδημίας Αθηνών, αημνής του Μιλωνά, με τα οποία περιγράφει πώς αισθάνθηκε την παρουσία του Χρυσοστόμου την ημέρα της ενθρονήσεώς του. Είχα την τύχη να ευρεθώ στην πρόσωψη της λέσχης των κυνηγών που από τα ξημερώματα με είχε εγκαταστήσει ο καλός μου ο πατέρας. Όταν για μια στιγμή η γλυκιά ματιά του δεσπότη έπεσε κατά τύχη στο πρόσωπό μου, ενόμισα ότι οι πτέρυγες των αγγέλων του Θεού ίγγισαν την ύπαρξή μου και πραγματικό θάμβος γέμισε την καρδιά και το νου μου. Η Σμύρνη σύεται από τις ζητοκραυγές του πλήθους που τον ρένει με άνθη. Ο Χρυσόστομος διήρχεται με άμαξα από το λιμάνι προς τον Μητροπολιτικό Ναό με πολλή δυσκολία λόγω του πλήθους του λαού. Η τροχή της αμάξης του στο λιθόστρωτο εκυλίοντο και οι επίσημοι τον συνόδευαν με άλλες 15 περίπου άμαξες. Στο ναό της Αγίας Φωτεινής, μετά την ακολουθία της ενθρονήσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος εξεφώνησε πολυσέλιδη και άκρος βαρισίμαντη ενθρονιστήρια ομιλία, η οποία θεωρείται σπάνια στο είδος της. Από την άλλη κιόλας μέρα ξεκινά την υλοποίηση των προγραμματικών του δηλώσεων. Τα λόγια και τα έργα του διαγράφουν έναν πραγματικά αληθινό ηγέτη, έναν κοινωνικό αναμορφωτή, έναν μέγα βασίλειο στον 20ο αιώνα με σαφείς ξεκαθαρισμένες θέσεις και στόχους κοινωνικής αναμόρφωσης. Ασύλληπτη και εκπληκτική η δράση του. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει τη λεπτομερή και τόσο ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτής της δράσης. Το 1912 αποβιώνει ο Πατριάρχης Ιωακείμ. Από τους πρώτους υποψηφίους προτείνεται ο Χρυσόστομος. Όμως η υψηλή πύλη διαγράφει το όνομα από τον κατάλογο. Μοναδική αιτία ήταν οι δυσέβρετες ικανότητες του Χρυσοστόμου, οι πολύπλευρες δραστηριότητές του και ο εμψυχωτικός του λόγος για τους δοκιμαζόμενους Έλληνες στα μελήρητα κηρύγματά του. Στις 20 Αυγούστου 1914 οι Τούρκοι απελάβουν βιαίως τον Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη και μένει στην εξορία 4 χρόνια. Το 1918 αρχίζει να χαράζει η αυγή της ελευθερίας για την Ιωνία. Το αντιτορπιλικό Λέων μεταφέρει πάλι το Χρυσόστομο στη Σμύρνη. Το πλήθος παραλυρεί,
Από τις πρώτες Κυριακές μετά την επιστροφή του, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος πήγε στο Σευδίκιοι, ένα προάστιο της Σμύρνης, από αυτά που οι ξένοι περιηγητές τα ονόμαζαν «μικρούς ρομαντικούς παραδείσους». Πήγε για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Οι κάτοικοι του έκαναν μεγαλειώδη υποδοχή. Από τον σταθμό ως την εκκλησία του έστρωσαν χαλιά και στο δρόμο τον έραναν με δάφνες και λουλούδια. Μέσα στην εκκλησία που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ο κύριος Πιλαρινός, καθηγητής σε γυμνάσια της Σμύρνης και στο Αμερικάνικο Κολέγιο, τον προσφώνησε με πατριωτικά συγκινητικά λόγια σε στίχους. «Χίλια καλώς μας όρισες στο όμορφο χωριό μας. Μας ήλθες πίσω πιο τρανός, αυτό ήταν το όνειρό μας. Ήλθες εσύ και ο ραχμής φεύγει εντροπιασμένος. Να ζήσεις να μας έρχεσαι δαφνοστεφανωμένος. Όλο το εκκλησίασμα δάκρυσε. Ακόμη και ο δεσπότης έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε τα μάτια του».

Στις 15 Μαΐου του 1919, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, γεμάτος χαρά και συγκίνηση, υποδέχεται και ευλογεί τον ελληνικό στρατό. Σημαίες κυματίζουν παντού. Τα βαπόρια σφυρίζουν δαιμονιωδώς. Όλοι φιλιούνται και κλαίνε. Πολλές γυναίκες στεφανώνουν τους ευζώνους με τα στέφανά τους, ενώ το λιμάνι είναι στρωμένο με άνθη. Στιγμές αλυσμόνητες για τους Σμυρνιούς και για κάθε ελληνική ψυχή. Από την επομένη της Λευτεριάς, ο Δεσπότης συνεχίζει το μεγάλο θρησκευτικό και πατριωτικό έργο. Από τις 5 το πρωί στο γραφείο, εργάζεται μέχρι βαθίας νυχτός. Εδέχεται συνεχώς κόσμο, κυρίως πρόσφυγες από τα βάθη της Ασίας που είχαν καταφύγει στη Σμύρνη κατά την δεύτερη καταστροφική δεκαετία του 1900. Τους έδινε θάρρος και μοίραζε με απλωσιά την βοήθειά του.

Όμως αλίμονο, 1919, στο λιμάνι της Σμύρνης, υποδοχή αλυσμόνητη. 1922, καταστροφή αλυσμόνητη. Τραγικό θύμα και ο Μητροπολίτης της Σμύρνης Χρυσόστομος. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες της μικρασιατικής καταστροφής παρουσιάζεται ο ανεκδίγητος ύπατος αρμοστής της Ελλάδος στη Σμύρνη, ο ημιπαράφρον Στεργιάδης. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος που ενσυνείδητα παρέδωσε ολόκληρο τον ελληνικό μικρασιατικό πληθυσμό στους δημίους του για να μην δημιουργηθεί στην Ελλάδα προσφυγικό πρόβλημα. Όσοι έγραψαν γι' αυτόν, τον εστόλισαν με επίθετα ανισορροπίας και θηριωδίας. Τον Χρυσόστομο προσπάθησε πολλές φορές να εξευτελίσει με απαξιωτικά λόγια και ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του. «Θα κενώσω μέχρι τριγώ στο ποτήριο της Οδύνης και του εξευτελισμού», έλεγε ο Χρυσόστομος, «προκειμένου να διεκπεραιώσω τα ζητήματα της επαρχίας μου». Αλλά η κατάρρευση ήταν αναπόφευκτη.

Την τρομερότερη δοκιμασία ο Δεσπότης την έζησε τις ημέρες εκείνες όταν τρία ατμόπλια επίτακτα με τη μεραρχία ρεδεστού καταπλέουν στο λιμάνι της Σμύρνης. Οι Σμυρναίοι αναθαρούν, αλλά οι στρατιώτες αρνούνται να αποβιβαστούν και απαιτούν από τους αξιωματικούς των να τους μεταφέρουν στα σπίτια τους. Οι απειλές και οι παρενέσεις των αξιωματικών ήταν μάταιες. Ο Χρυσόστομος ανέρχεται ως οικέτης στα πλοία και τους εξορκίζει να μην απειθήσουν. Σιωπή διαδέχεται τους λόγους του, αλλά και τελική άρνηση. Ο Δεσπότης επιστρέφει με το θάνατο στην καρδιά του. Ο Δημογέρον Σοκράτης Σολομονίδης ακούει αναφιλητά που βγαίνουν από την ανοιχτή θύρα του συνοδικού. Ευρίσκει το Χρυσόστομο γονατιστό να προσεύχεται με τα μάτια στραμμένα στην εικόνα του μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου. «Κλαίτε, Δεσπότη μου, εσείς?» έκπληκτος τον ρωτά. «Κλαίω», του απαντά. «Όχι για την τύχη μου που έχω προεξοφλήσει, αλλά για τα σβησμένα όνειρα και τα συντρίμμια της πατρίδος. Αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου πάνω στα πλοία δεν ήταν ο αυριανός χαμός της Σμύρνης, αλλά αλίμονο ο χαμός κάθε ελπίδας για μια αποκατάσταση της μεγάλης Ελλάδος».

Η καταστροφή και ο αφανισμός κάθε Έλληνα και ελληνικού στοιχείου είναι περισσότερο από βέβαια. Ο ελληνικός στρατός δεν αντέχει στα βάθη της Τουρκίας χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς εφόδια, χωρίς τους έμπειρους στρατηγούς οι οποίοι αντικατεστάθησαν με απειροπόλεμους και υποχωρεί. Οι Τούρκοι κάνουν δικό τους ό,τι μη τουρκικό. Όσοι εκτιμούν το ύψος της προσωπικότητας του Χρυσοστόμου, του προτείνουν επιτακτικά και επίμονα να φύγει άμεσα. Ο Αμερικανός George Horton προτείνει στον Μητροπολίτη να τον συνοδεύσει με ασφάλεια για να φύγει. Και όπως γράφει ο Γεώργιος Μιλωνάς, ο Δεσπότης αρνείται με τα εξής λόγια. «Εάν ο εχθρός φυστεί του ποιμνίου μου, ποιος θα το περιθάλψει? Εάν δε τούτο σφαγεί, πώς μπορώ να ζήσω?»

Στις 27 Αυγούστου 1922, Σάββατο, γράφει ο βιογράφος του, ο Μητροπολίτης προσεύχεται το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό και εμψυχώνει το πλήθος. Το μεσημέρι διανέμισε όλους φρυγμένων άρτων, ελέας και όριζαν. Κατά τας ώρας εκείνας, ο Σαλί Ζεκί Βέης τον ζητεί στο φρουραρχείο. Εκεί τον υποχρεώνει να υπογράψει μία προκήρυξη η οποία έλεγε να μένουν όλοι στα σπίτια τους και να παραδώσουν τα όπλα στην εξουσία, ενώ την ίδια στιγμή εισέρχεται στη Σμύρνη το τέταρτο τουρκικό σώμα υπηκού και ο νέος διοικητής Σμύρνης Νουρεδίν Πασάς.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο δεσπότης ήταν πλέον στα χέρια τους. Λίγο πριν φύγει, αυτοί που ήταν κοντά του τον άκουσαν να λέει: «Το ελληνικό έθνος ας διδαχθεί ότι κανείς εξωτερικός εχθρός δεν κατέβαλε ποτέ την δύναμη του ελληνισμού, αλλά ο εσωτερικός παραγμός και τα κομματικά πάθη κατέστρεψαν πάντοτε, όπως και τώρα, τα ενδοξωτέρας εποχάς του εθνικού μας βίου».

Το πρωί της άλλης, ημέρα Κυριακή 28 Αυγούστου, μάθαμε ότι χάλασαν τον δεσπότη μας. Τον παρέδωσαν δέσμιο τας χείρας και με λευκόν χιτώνα εις την διάθεση του όχλου. Λίγα λεπτά πριν, απόσπασμα Γάλλων λογχοφόρων φθάνει προς διάσωση του Μητροπολίτου, άλλο Μητροπολίτης τους προτείνει «Αν δύναστε, σώστε το λαό». Ο αδελφός του Χρυσοστόμου, Ευγένιος, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.

Πληροφορίες διάφορες αναφέρονται στο μαρτύριο του Χρυσοστόμου και όλες συμπίπτουν στο χάλασμα του Δεσπότη. Όμως η μαρτυρία του ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιλωνά μας δίδει την πλήρη εικόνα του φρικτού τέλους. Όταν στο τέλος κάποιου συνεδρίου είπε «Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με προσωπική μαρτυρία που για πρώτη φορά εξομολογούμε». Κατά τα τελευταία ημέρας του Σεπτεμβρίου 1922, μία ομάς φοιτητών του International College της Μύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο σε ένα από τα μπουντρούμια του Διοικητηρίου Σμύρνης. Σε αυτό ήταν ασφυκτικά στριμωγμένοι Έλληνες, χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις βραδινές ώρες φύλακες με επικεφαλής Τουρκοκρήτα παρελάμβαναν θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτήν την τιμή είχα», του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι φοιτητέ?» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα μαζεψέ τους και φέρε τους εδώ». «Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω εις τους συντρόφους μου. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας». «Εμπρός με θάρρος». Ποια ήταν όμως η εκπληξή μας όταν ακούσαμε τον Τουρκοκρήτα να λέγει «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι μέσα στο μπουντρούμι, γιατί έφεραν κι άλλους που δεν έχουμε χώρο να τους τυβάξουμε. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος». Και συνέχισε. «Παρικολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον ετύφλωσαν, που του βγάζαν τα μάτια και αιμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του Τουρκομαχαλά, τον ξυλοκόπησαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Βαθιά εντύπωση μου έκανε και αξέχαστος παραμένει η στάση του. Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν δεν απήντα με φωνές, με παρακλήσεις, με κατάρες. Το πρόσωπό του, το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν οικούε το πέρα από την περιοχή του. «Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε?» «Ναι, ξέρω», του απάντησα. «Έλεγε, Πάτερ Άγιε, άφες αυτή σου γαρίδα σε τυπιούση». «Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού σε καιρό», συνέχισε, «όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας. Μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα δύο χέρια του δεσπότη. Εκείνος οριάστηκε στη ματωμένη γη με στεναγμό, που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησαν με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει που έριψαν το κομματιασμένο του κορμί». Του φύλακα η ομολογία ετελείωσε. Εμείς που την ακούσαμε ενιώσαμε τη σκιά του δεσπότη να μας καλύπτει και να μας προφυλάτει από το κακό. Μας συνόδευσε στη σατανική πορεία, στα κατάβαθα της Μικράς Ασίας και στη μαρτυρική ζωή της αιχμαλωσίας. Ήμεθα 1650 όταν ξεκινήσαμε από τη Σμύρνη προς το Γολγοθά μας. Μόνο 320 εφτάσαμε στον προορισμό, στα κατάβαθα της Ασίας. Οι άλλοι θανατώθησαν στο δρόμο. Όλοι όμως της ομάδος μας εγύρισαν στην πατρίδα με τον καιρό και τις ευλογίες εκείνου. Αυτό δεν είναι απόδειξη της σκιάς που μας εκάλυψε στις ημέρες της σκλαβιάς μας? Το πιστεύουμε με όλη την ψυχή μας. Η σκιά του δεσπότη εσκέπασε και τους Έλληνες χριστιανούς της Μικράς Ασίας που πεινώντες και γυμνητεύοντες βρήκαν στοργικό άσυλο στην αγκαλιά της μάνας πατρίδας. Ευχέ εκείνου ευλόγησαν τα προσπαθίας των, τους εχάρισαν επιτυχία στην εργασία των και πολλαπλασίασαν την συμβολή των
στην άνοδο της πατρίδος. Κι όμως υπάρχουν ανίδεοι και ανιστόρητοι, αλλά και αχάριστοι συνάνθρωποι που ξεχνούν τι οφείλουν στους μάρτυρες της Εκκλησίας και της πατρίδος.

Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται όταν το 2008 γνωρίσαμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, τον νεότερο, τον αγαπημένο ανιψιό του Αγίου μας, το γιο του αδελφού του, του Ευγένιου, που όταν ήταν μικρό παιδί στη Σμύρνη τον έπαιρνε ο Δεσπότης μαζί του στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τον έβαζε να κλωτσάει πρώτος την μπάλα, δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα. 86 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια του Χρυσοστόμου Σμύρνης φέρνει στη μνήμη μας τα πολύπαθα χρόνια της πριν και μετά τη συμφορά, τη φωτιά, την προσφυγιά. Ίσως να το ήθελε ο ίδιος ο Άγιος να βγει στην επιφάνεια η μαρτυρική ιστορία της σπουδαίας οικογενείας του. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τις καταπληκτικές συγκυρίες που μας οδήγησαν σε ένα τέτοιο θαυμαστό έβριμα. Το 2008 λοιπόν μάθαμε ότι κάπου στο Χολαργό ζούσε με τα δυο του παιδιά, την Ειρήνη και τον Ευγένιο, ο ανιψιός του Χρυσοστόμου Καλαφάτη, του τελευταίου Μητροπολίτη Σμύρνης και γιος του Ευγένιου Καλαφάτη, του μεγαλύτερου αδελφού του Μητροπολίτη και τώρα πια Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτός ο υπέργυρος κύριος, 95 χρόνων, που άκουε και αυτός το όνομα Χρυσόστομος Καλαφάτης, ήταν ένας από τους ελάχιστους ακόμα εν ζωή που γεννήθηκαν και έζησαν τα πρώτα παιδικά τους χρόνια στη γη της Ιωνίας και που ακόμη μπορούσε να θυμάται και να διηγείται. Ο πατέρας μου, Ευγένιος Καλαφάτης, γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βυθινίας το 1865 και ήταν το πρώτο παιδί του Νικολάου Καλαφάτη και της Καλλιόπης Λεμονίδου. Δεύτερο ήταν ο Χρυσόστομος, ο μέλλον εθνομάρτυρας και Άγιος, και ακολούθησαν οι αδελφές της οικογενείας Όλγα, Ερυφίλη, Σοφία και Εκατερίνη. Σύμφωνα με τους βιογράφους υπήρχε και ο Δημήτρης και ο Ξενοφών, που όμως πέθαναν πολύ νωρίς, όπως συνέβαινε συχνά εκείνα τα χρόνια. Το χωριό μας, Τρίγλια, πήρε την ονομασία του από την αρχαία λέξη Τρίγλιο, που σημαίνει το ψάρι, το μπαρμπούνι. Και πράγματι, εκτός από τις περίφημες ελιές της, η Τρίγλια είχε και νοστιμότατα μπαρμπούνια. Αφού τελείωσε τη μέση εκπαίδευση στη γενέτειρά του, ο πατέρας μου συνέχισε τις σπουδές του στη μεγάλη του γένους σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός από την ελληνική, είχε και άπτεστη γνώση της τουρκικής γλώσσας και αυτό έγινε αιτία να διοριστεί σε υπεύθυνες θέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρχικά, διορίστη δημόσιος ταμείας στο Μόλυβο της Μυτιλίνης, την αρχαία Μύθυμνα, την εποχή που ήταν ακόμη τουρκική και ενώ ήταν αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Μυτιλίνης Κωνσταντίνου, του κατοπινού Πατριάρχη, ο μικρότερος αδερφός του, ο Χρυσόστομος.

Η άνοδος του Μυτιλήνης Κωνσταντίνου στον Πατριαρχικό Θρόνο φέρνει το Χρυσόστομο στην πρώτο συγγελία του Πατριαρχείου. Τότε ο Ευγένιος ορίζεται καϊμακάμις, δηλαδή έπαρχος, στην Αργυρούπολη Γιουμίσχανέ του Πόντου. Εκεί γνωρίζει τη μητέρα μου, Σεβαστή, το γένος Κασφίκη, από την Τραπεζούντα. Ο πατέρας της Σεβαστής, Δημήτριος Κασφίκης, ήταν προύχοντας της Τραπεζούντας, τραπεζίτης και πρόξενος της τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Ο Ευγένιος παντρεύεται τη Σεβαστή το 1904 και αποκτούν μαζί 5 παιδιά. Τον Νικόλαο 1905-1919, την Καλλιόπη 1907-2002, τον Κωνσταντίνο 1909-1991, τον Δημήτριο 1911-1912 που πέθανε νωρίς και εμένα το μικρότερο που γεννήθηκα το 1913. Ο θείος μου Χρυσόστομος, μετά από πρωτοσύγγελος του Πατριαρχείου, εκλέγεται το 1902 σε ηλικία 35 μόλις ετών Μητροπολίτης Δράμας και ακολούθως το 1910 Μητροπολίτης Σμύρνης.

Το 1914 είναι αρχή μεγάλων διωγμών για τον ελληνικό πληθυσμό των παραλίων της Μικράς Ασίας. Το χωριό μας η Τρίγλια ξεριζώνεται μέσα σε μια μέρα. Αρχίζει και η επιστράτευση των μη Τούρκων αρένων και η εξοντωτική πρόθεσή τους στα βάθη της Μικράς Ασίας σε καταναγκαστικά έργα, τα διαβόητα εργατικά τάγματα Αμελέτα Μπουρού ή τάγματα του Λευκού Θανάτου. Τον Αύγουστο του 1914, ο Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης εκτοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα μείνει εξόριστος για 4 χρόνια και 4 μήνες. Ο πατέρας μου, μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, τον Νικόλαο, ακολουθεί τον εξόριστο αδερφό του Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη. Τη γυναίκα του, Σεβαστή, με τα 3 μικρότερα παιδιά, την Καλλιοπίτσα 7 ετών, τον Κωνσταντίνο 5 και εμένα 1 έτους, μας στέλνει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου εκεί ζει η αδελφή της Σοφίας Κασφίκη, παντρεμένη με έναν συμμαθητή του και συγχωριανό του Τριγλιανό, τον Αλέξανδρο Μουμτζή.

Στο Βουκουρέστι είμαστε για πρώτη φορά πρόσφυγες φιλοξενούμενοι. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι προελάβουν προς βοράν και οι δύο οικογένειες Σεβαστής Καλαφάτη με τρία παιδιά και Αλέξανδρο Μουμτζή με τη γυναίκα του Σοφία και δύο παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Βουκουρέστι και να πορευτούν βορειότερα στην πόλη Γαλάτσι, βόρειο-ανατολικά του Βουκουρεστίου. Στο ανατολικό μέτωπο, οι διαλελειμμένες και επαναστατημένες ρωσικές δυνάμεις οπισθοχωρούν εγκαταλείποντας τα ρουμανικά εδάφη. Εμείς βρισκόμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Τελικά, ακολουθούμε τις ρωσικές μονάδες, διότι αν πέφταμε στα χέρια των Τούρκων, μας περίμενε σίγουρη σφαγή. Η Τουρκία παραδίδει τα όπλα, οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν. Μαζί τους και ο Ιεράρχης επιστρέφει θριαμβευτικά στη Σμύρνη το Δεκέμβρη του 1918. Το Μάιο του 1919 η Σμύρνη υποδέχεται τον ελληνικό στρατό. Λίγο αργότερα φτάνουμε κι εμείς. Όλοι πλέουν σε πελάγι ευτυχίας, μιας και το όνειρο της ελευθερίας αρχίζει να γίνεται πραγματικό. Δεν προλαβαίνουμε όμως να χαρούμε την άφηξή μας και το σμίξιμο όλης της οικογενείας και ακριβώς την ίδια μέρα ο αδελφός μου ο Νίκος σκοτώνεται από μια ηλεκτρογεννήτρια που τον καταπλακώνει την ώρα που παίζει στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής. Την ώρα του λυτρωμού και της σύστατης χαράς είχαμε και την κηδεία του αδελφού μου του Νικολάου που κατά κοινή ομολογία ήταν πρώτος αριστούχος και δάκτυλοδεικτούμενος μαθητής. Εγώ, επειδή ήταν εποχή που ανοίγουν τα σχολεία, γράφτηκα στην πρώτη τάξη δημοτικού στο ελληνικό σχολείο του Φασουλά. Πρώτη και δευτέρα τάξη δημοτικού παρακολούθησα στη Σμύρνη. Ο πατέρας μου εντωμεταξύ είχε διοριστεί από τον ύπατο αρμοστή Σμύρνης υποδιοικητής νυμφαίου Σμύρνης και εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Όλοι μας, 14 συνολικά πρόσωπα, συγγενείς του Χρυσοστόμου, μέναμε φιλοξενούμενοι στην Ιερά Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής, κοντά στο Μητροπολίτη. Θυμάμαι, με αγαπούσε πολύ σαν το μικρότερο παιδί του μεγάλου του αδελφού. Μετά το τέλος των μαθημάτων και της δεύτερης τάξης δημοτικού, όλοι εμείς οι φιλοξενούμενοι συγγενείς αναχωρήσαμε για την πατρίδα μας, την Τρίγλια, για διακοπές. Εκεί γνώρισα σαν παιδί 9 ετών το χωριό μου. Με παιχνίδια και μπάνια, καθώς και με εκδρομές στα κτήματά μας, αμέριμνα για πρώτη φορά περνούσαμε τις μέρες μας τόσο ωραία. Στην Τρίγλια έμαθα να κολυμπάω. Ώσπου μια μέρα του Σεπτέμβρη, ενώ παίζαμε αμέριμνα στα χωράφια, ακούσαμε τη δυνατή φωνή του Ντελάλη. Όλοι οι χωριανοί να μαζέψουν ό,τι πράγματα μπορούσαν να κουβαλήσουν και να έρθουν στην Προβλήτα, γιατί θα έρθει το βαπόρι του Καβουνίδη, του θείου μου του Φιλίππου, συζύγου της αδελφής της μητέρας μου Κατερίνης, να μας πάρει. Όσοι αργήσουν θα σφαχτούν από τους Τούρκους. Άρον άρον τρέξαμε στα σπίτια.

Στην Τένεδο, αφού μείναμε μερικές μέρες, ήρθε ένα βαπόρι από τον Πειραιά και μας μετέφερε πίσω στον Πειραιά. Βρισκόμαστε λοιπόν η οικογένειά μου στην Ελλάδα για τέταρτη φορά πρόσφυγες και πέννητες. Από τις εφημερίδες μάθαμε για τον μαρτυρικό θάνατο του θείου μας Χρυσοστόμου, καθώς και για τον απαγχωνισμό του πατέρα μου στον Νυμφαίο. Ο πατέρας μου ήταν πάντα δίπλα στον αδερφό του, αλλά και στις τραγικές τελευταίες στιγμές δίπλα του ήταν, θέλοντας να τον προστατέψει. Όμως δεν μπόρεσε. Τον περίμενε και αυτόν φρικτός θάνατος. Στην οικογένεια κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο Ευγένιος δεν απαγχωνίστηκε, αλλά ετάφη ζωντανός. Ένα δάκρυ από τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, το γιο του Ευγένιου και ανιψιό του Αγίου, σφραγίζει αυτή τη συγκινητική αφήγηση που με προθυμία αλλά και πολύ κόπο ο ίδιος μας παραχώρησε.

Σύμφωνα και με τα απομνημονεύματα του σπουδαίου αυτού υπέργυρου Ίωνα, τα οποία πήραμε με την ευγενική συνεργασία της κόρης του Ειρήνης Καλαφάτη Μεταξά, η δοκιμασία της οικογένειας συνεχίζεται στην Αθήνα. Με τον ερχομό μας στον Πειραιά, κατευθυνόμεθα αρχικά, που αλλού, στο σπίτι του θείου μας, του εφοπλιστού Φίλιππου Καβουνίδη. Αυτό το σπίτι όμως αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να το εγκαταλείψουμε, γιατί υπήρχε το αδιαχώρητο. Μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας και πάμε στην οδό Χιλ, σε ένα δημόσιο σχολείο που είχε επιταχθεί προσωρινά για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Επειδή όμως ήταν φθινόπωρο και έπρεπε να λειτουργήσει το σχολείο, αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να εγκαταλείψουμε και αυτή τη στέγη. Και μια ωραία πρωία, μη έχοντας που την κεφαλή κλείνε, κάναμε κατάληψη του πεζοδρομίου απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών και ακριβώς στη γωνία της οδού Αθηνάς. Μια χείρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της, χωρίς μια δεκάρα, χωρίς κουβέρτες, χωρίς τίποτε. Μείναμε εκεί για μερικές μέρες ζητιανεύοντας. Κατά καλή μας τύχη, ένας δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ πάνω στο προσφυγικό πρόβλημα μας ανακαλύπτει και μας κάνει είδηση στην εφημερίδα του, τονίζοντας και στιγματίζοντας ότι αδελφές του εθνομάρτυρα ζητιανεύουνε με τα παιδιά τους στα πεζοδρόμια. Εισαναρχόντισε εις την πατρίδα των και στο τραπέζι των εφιλοξενούντο από τον γενναίον ιεράρχη όσοι επίσημοι ξένοι περνούσαν από τη Σμύρνη, επεσήμανε εφημερίδα της εποχής. Το δημοσίευμα αυτό είχε απήχηση, γιατί μια πλούσια κυρία από αρχοντική οικογένεια της Τραπεζούντας, η κυρία Τριανταφυλλίδου, έστειλε προσωπικό να μας παραλάβει και να μας οδηγήσει στο επί της οδού Βουκουρεστίου Μεγαρώτης. Εκεί στο υπόγειο του σπιτιού της μείναμε περίπου 3 μήνες. Μετά από μερικούς μήνες το ελληνικό κράτος αποκαθιστά σιγά σιγά τους πρόσφυγες και εμάς μας δίνει ένα σπίτι στο Βύρωνα. Το σπίτι ήταν από τσιμεντόλιθους με 2 δωμάτια χωρίς κουζίνα και με εξωτερική τουρκική τουαλέτα. Δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ούτε νερό. Το χειμώνα το κρύο έμπαινε από παντού και όταν έβρεχε μετακινούσαμε τα κρεβάτια μας σε γωνιές που δεν έφτανε η βροχή. Όταν ερχόταν το κάρο με το βαρέλι του νερού, τρέχαμε στην ουρά για λίγο νεράκι.

0: Συνεχίζω τα μαθήματα της τρίτης τάξεως δημοτικού στο εκ των ενόντων δημιουργηθέν πρόχειρο σχολείο μέσα στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία του Παγκρατίου. Από το τέρμα του συνοικισμού του Βύρωνα, όπου ήταν το σπίτι μας, καθημερινά και μάλιστα πρωί και απόγευμα, έκανα όλη αυτή τη διαδρομή 4 φορές, δηλαδή 4 επί 3 χιλιόμετρα ίσον 12 χιλιόμετρα φορτωμένος με την τσάντα και το σκαμνάκι που το χρησιμοποιούσα σαν θρανείο. Την επόμενη χρονιά, στην 4η τάξη του Δημοτικού, γράφομαι στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, πάλι πολύ κοντά στον προφήτη Ηλία, αλλά τουλάχιστον είχε θρανία και όχι τουρκικές τουαλέτες. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Θυμάμαι από 3 έως 16 χρονών δεν είχα ούτε ένα παιχνίδι για δώρο. Τα Χριστούγεννα, το νέο έτος, όλες τις γιορτές τις περνούσα με τα καυτά δάκρυα της δυστυχίας μου. Το μόνο παιχνίδι που γνώρισα ήταν ένα ξεφουσκωμένο τόπι που το έπαιρνα μαζί μου και στον ύπνο, καθώς και ένα τσέρκι από βαρέλι. Στο Βύρωνα δεν έφτανε η δυστυχία και η κακομοιριά μας, είχαμε και τους παλαιοελλαδίτες, τους γηγενείς Έλληνες που μας εκήρυταν φιλετικό πόλεμο. Μας έβλεπαν σαν μοιάσματα και μας αποκαλούσαν τουρκόσπορους και αποβράσματα. Ποιους αποκαλούσαν τουρκόσπορους και αποβράσματα? Εμάς που ήρθαμε από την Ιωνία με μια ιστορία 3.500 χρόνων, που δεν αλλάξαμε ούτε τη γλώσσα μας, ούτε τη θρησκεία μας, ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμά μας. Έλληνες φύγαμε από την Ελλάδα και πιο Έλληνες γυρίσαμε σε αυτήν μετά την καταστροφή από τη Μικρά Ασία. Αυτές λοιπόν οι προστριβές μεταξύ γηγενών και προσφύγων είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά στις συνοικίες τις προσφυγικές πραγματικές μάχες με πέτρες ή με σφενδόνες. Τα καλοκαίρια από το Βύρωνα πήγαινα στην Αθήνα και ειδικά στους μαγαζότοπους, μοναστηράκι, ψηρή, και από μαγαζί σε μαγαζί ζητούσα από τους καταστηματάρχες οποιαδήποτε εργασία. Πάντοτε έβρισκα δουλειά. Μια φορά σε ένα μπαουλάδικο, την άλλη σε ένα χρηματιστηριακό γραφείο, την άλλη σε ένα χαρτοπολείο. Αισθανόμουν την υποχρέωση να εργαστώ για να μην είμαι βάρος στην οικογένειά μου. Μικρό παιδί ξεκινούσα χαράματα για να πάω στον τόπο της δουλειάς. Εκεί έμενα το μεσημέρι και την έβγαζα με ένα ξεροκόμματο και καμιά ρέγγα. Το βράδυ που κλείνανε τα μαγαζιά, πάλι με τα πόδια έπαιρνα το δρόμο της επιστροφής. Θυμάμαι τη χαρά και την ικανοποίηση που πήρα όταν με τα χρήματα που είχα μαζέψει αγόρασα και φόρεσα για πρώτη φορά 16 χρονών ένα μακρύ παντελόνι. Τελειώνω το δημοτικό και εγγράφομαι στην πρώτη του ελληνικού και συγκεκριμένα σε ιδιωτικό σχολείο του Αθανασίου Λιμπερόπουλου. Ο κύριος Λιμπερόπουλος με δέχτηκε δωρεάν ως ανιψιό του Χρυσοστόμου, ως πρόσφυγα και εντελώς άπορο. 3 χρόνια ακόμη παρακολουθώ τα μαθήματα Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης τάξεως του ελληνικού και μετά την αποφύτισή μου δίνω εισαγωγικές για το γυμνάσιο. Πετυχαίνω και εγγράφομαι στο 7ο Γυμνάσιο Παγκρατίου. Γίνομαι γυμνασιόπες και τελειώνω το Γυμνάσιο Παγκρατίου το 1931 όλο καμάρι. Το 1931 ο Υπουργός Περιθάλψεως Λεωνίδας Ιασονίδης εκ Πόντου, τιμή Σένεκεν, παραχωρεί σε όλες τις οικογένειες των αδελφών του Εθνομάρτυρα από ένα σπίτι του Χαροκόπου. Εκείνη την εποχή μια μονοκατοικία ήταν ό,τι έπρεπε για αυτούς που από το 1915 ήταν συνεχώς διωγμένοι και πρόσφυγες. Ο Δήμος Καλυθέας ονόμασε το δρόμο που ήταν χτισμένα τα σπίτια οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και έναν άλλο δρόμο κοντά πάλι στου Χαροκόπου οδό Ευγενίου Καλαφάτη. Ο Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, αφού τελειώνει το γυμνάσιο Παγκρατίου, πρώτος μεταξύ αρίστων, διαγωνίζεται με 1.685 υποψηφίους για 50 θέσεις, δηλαδή ένας στους 34, και μπαίνει από τους πρώτους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1932 και αποφυτά το 1936 ως αξιωματικός του πυροβολικού. Το 1939 γίνεται διοικητής της 5ης πυροβολαρχίας του πρώτου συντάγματος πυροβολικού στο Γουδί, στην Αθήνα. Με το που κηρύσσεται ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος του 1940-41, λαμβάνει μέρος στις επιχειρήσεις στο Έλληνο-Αλβανικό μέτωπο και για τις ηρωικές του προσπάθειες του απονέμονται χρυσά αριστεία Ανδρείας, καθώς και μετάλλια εξαιρέτων πράξεων. Τέλη 1942 με 1945 πολεμά ενάντια στους Γερμανούς στη Μέση Ανατολή. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταξιάρχου. Το Φεβρουάριο του 1942 γνωρίζει και παντρεύεται τη Σοφία Ψήλα, κόρη του Νικολάου Ψήλα και της Φωτεινής Κουλουριώτη. Μαζί της θα κάνει δύο παιδιά, τον Ευγένιο και την Ειρήνη. Ο γιος τους, ο νεότερος Ευγένιος Καλαφάτης, διετέλεσε υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης και η κόρη του, Ειρήνη Καλαφάτη Μεταξά, σπούδασε στην Αμερική ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία. Ο αγώνας και η νίκη αυτής της αρχοντικής και πολύπαθης οικογενείας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης έκανε εμάς τους απογόνους της Ιωνικής Γης για άλλη μια φορά υπερήφανους. Ας είναι αιωνία η μνήμη των προγόνων μας από τη γη της Μικρασίας που μας άφησαν βαριά κληρονομιά, ελληνισμό και ορθοδοξία. Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς θα είναι να κρατήσουμε αυτές τις δύο μοναδικές αξίες στο νου και στην καρδιά μας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό να μας τις καταστρέψει. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια από αυτό. Από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου.
1: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ίσως να υπήρχαν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς αυτό που ονομάζουμε μεγαλείο. Ίσως να υπήρχαν πολλά λόγια για να περιγράψει κανείς τη δόξα, τον πολιτισμό. Όταν όμως όλα αυτά διέπονται και συναντιόνται μέσα αυτό που ονομάζουμε πόνο, τα λόγια περιτεύουν και αφήνουν απλά ένα παράπονο.

Ίσως να μην υπάρχει άλλος τόπος και άλλος λαός τόσο φρικτά ταλαιπωρημένος από τη Σμύρνη και τους Σμυρνιούς. Ίσως πάλι να ήταν το γραφτό, γι' αυτό να μην υπάρχουν λόγια και εξηγήσεις. Το γραφτό μιας πόλης που γνώρισε την ανάπτυξη και τον πολιτισμό του 20ου αιώνα πολύ νωρίτερα από πολλές άλλες πόλεις στη γη, να χαθεί έτσι απλά από έναν δύο λάθος πολιτικούς και στρατιωτικούς χειρισμούς, από μια φωτιά σε λίγες ώρες μέσα.

Τι να πει και τι να σημειώσει κανείς για έναν τέτοιο τόπο όταν δεν τον έχει ζήσει, και πόσο δυνατές μπορούν να είναι οι περιγραφές όταν απλά είναι περιγραφές. «Η Σμύρνη μάνα καίγεται», λέει ένα τραγούδι, και μέσα σε αυτές τις τέσσερις λέξεις κρύβεται όλος ο πόνος. Ίσως γι' αυτό και από τη Σμύρνη έμεινε μόνο κάποιο τραγούδι που έχει κάθε Σμυρνιός αφυλακτό μέσα του και όχι τόσο εικόνα. Γιατί οι εικόνες κρύβουν φρίκι και πονάνε περισσότερο.

Η Σμύρνη και γενικότερα η Μικρά Ασία, της οποίας το 26% του πληθυσμού της ήταν Έλληνες, ήταν μια πραγματική εστία ελληνισμού, χριστιανισμού και παιδείας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Όμηρος, Ηρόδοτος, Θαλής, Κόντογλου, Μέγας, Κοντής, Βενέζης, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Γρηγόριος Κιδωνιών, Χρυσόστομος Μύρνης. Μια Μικρά Ασία διάσπαρτη από μνημεία με ελληνικές επιγραφές. Στα χρόνια του 1912, ο πληθυσμός της Μύρνης ήταν 240.000 κάτοικοι. Οι Έλληνες ήταν 100.000, οι Τούρκοι 60.000, Εβραίοι 20.000, Αρμένοι 15.000 και 15 έως 20.000 διαφόρων εθνικοτήτων. Η Σμύρνη υπήρξε μια πόλη ζωντανή

Προκυμαία ήταν το καμάρι της. Η κατασκευή της είχε αρχίσει το 1867. Ψυχή και καρδιά της Μυρναίκης οικονομίας και κοινωνίας. Στην περίοδο 1880-1920 συγκέντρωσε όλο το εμπόριο της Δυτικής και Νότιας Μικράς Ασίας. Πλοία εμπορικά φορτωμένα με πολύτιμο εμπόρευμα. Σταφίδα, ξερά σίκα, βαμβάκι, καπνός, αλάτι, σιτηρά, χαλιά, αλλά και όπιο σε μεγάλες ποσότητες, έτοιμα να φορτωθούν και να οδηγηθούν στη Δύση. Ακόμα και βιομηχανικά, τυποποιημένα αγαθά, όπως γυαλικά, σιδερικά, έπιπλα και υφαντουργικά προϊόντα που προδίδουν αστικό τρόπο ζωής. Στην πλακόστρωτη προκυμαία συγκεντρώνονταν πολύβουο πλήθος στις ώρες της κοινωνικής συναναστροφής. Μεγαλέμποροι, εργάτες, μεσαίοι επαγγελματίες και άνθρωποι του μόχθου. Ακόμα και οι ταράτσες των κτηρίων έχουν μετατραπεί σε μπειραρίες, καφοδία, στέκια για όλα τα γούστα. Στις λέσχες, τα κέντρα και τα καφενεία, οι ορχήστρες έπαιζαν μουσικές από βιενέζικα βάλς ως λαϊκά και ρεμπέτικα. Χαρές και λύπες, πάθη, πόθη και έρωτες, τόποι, χώροι, περιστατικά με αμεσότητα αποκαλύπτουν εκείνη την αξέχαστη εποχή.

Αυτές είναι μερικές μόνο κοινές εικόνες σε όλους τους περιηγητές, επισκέπτες και φυσικά σμυρνιούς κάτοικους από τη Σμύρνη που άνθησε πριν την καταστροφή.

Πάμε όμως την ενότητα αυτή του αφιερώματός μας να γνωρίσουμε τη Σμύρνη πριν την καταστροφή πιο ειδικά, με εικόνες που μας δίνει με θαυμάσιο τρόπο ο Γεώργιος Κατραμόπουλος στο βιβλίο του «Πώς να σε ξεχάσω, Σμύρνη αγαπημένη». Έτσι, για να δούμε τι πραγματικά καταστράφηκε από τη μεγάλη τουρκική φωτιά. Η Σμύρνη ήταν χωρισμένη σε συνοικίες εθνοτήτων. Το κεντρικότερο μέρος, δηλαδή το 75%, κατήχε η ελληνική χριστιανική συνοικία. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μία τουρκική ιδιοκτησία. Προς το εσωτερικό της πόλης ήταν η αρμένικη συνοικία, ενώ πιο πίσω και δεξιότερα η εβραϊκή. Ακόμα πιο πίσω, στα φτωχικά μέρη, ήταν οι Τούρκοι. Αριστερά της ελληνικής ήταν η Ιταλική, όπου ήταν και η μόνη που δεν κάηκε στην καταστροφή. Φυσικά στην ελληνική συνοικία κατοικούσαν και πολλοί υπήκοοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι. Αλλά σε όλη αυτή την περιφέρεια δεν μπορούσε κανείς να ζήσει ή να εργαστεί αν δεν ήξερε καλά ελληνικά.

Οι πλούσιοι Τούρκοι κατοικούσαν όλοι στα χωριά τα οποία ήταν κατέρωθεν του κόλπου της Σμύρνης. Αριστερά της Σμύρνης και μετά το διοικητήριο, το Κονάκι όπως λέγαμε, ήταν τέσσερα ωραία χωριά. Το Καρατάσι, η Καραντίνα, το Γκιοστεπέ και το Κοκαριαλί. Ήσαν παλιές ελληνικές συνοικίες της αρχαιότητας που λέγονταν Μελαντία, Καλυθέα, Ενώπη και Μυρακτή. Σε αυτά τα χωριά ήσαν πάρα πολύ πλούσιοι Έλληνες, μεταξύ αυτών στο Γκιοστεπέ καθόταν η οικογένεια Ωνάση.

Από το άλλο μέρος του κόλπου δεξιά ήταν το Μερσινλί, η Αγία Τριάδα, τα Πετρωτά, το Αλάμπεϊ και το ωραίο Κορδελιό. Και σε αυτά, προπάντων στο Κορδελιό και στο Αλάμπεϊ, έμεναν πολλοί Τούρκοι. Μια συνοικία επίσης που παρέλειψα να αναφέρω ήταν της Αγίας Εκατερίνης. Συνοικία πολυπληθέστατη με κατοίκους αστούς, στην οποία κυριαρχούσε η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, που μόλις είχε τελειώσει το 1920. Όλη αυτή η εκκλησία ήταν από μάρμαρο. Με τα χρόνια μάθαμε ότι οι Τούρκοι για να την καταστρέψουν, για να την εξαφανίσουν, επί 5 μέρες χρησιμοποιούσαν εκρηκτικά. Τόσο καλοφτιαγμένος ήταν ο ναός της Αγίας Εκατερίνης.

Πιο κάτω, ο Γεώργιος Κατραμόπουλος, πάντα μέσα από το βιβλίο του «Πώς να σε ξεχάσω, Σμύρνη αγαπημένη», μας δίνει εικόνες από τα πανηγύρια. Πώς να ξεχάσω τα ωραιότατα πανηγύρια, τα καλοκαιρινά που εγένετο στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ήταν μια ευκαιρία να πάμε να προσκυνήσουμε τους Αγίους και ταυτόχρονα ένα είδος εκδρομής για τις μητέρες και για μας τα παιδιά. Οι εκδρομές αυτές εγένονται τη μέρα. Οι άντρες δεν συμμετείχαν, γιατί οι άντρες της Σμύρνη δούλευαν όλη μέρα, δεν τεμπέλιαζαν. Γινόταν το πανηγύρι της Αγίας Άννας, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν της Αγίας Τριάδας, της οποίας η εκκλησία ήταν στο ομώνυμο χωριό. Το πανηγύρι αυτό είχε μία ιδιάζουσα μορφή, ότι οι προσκυνητές ξεκινούσαν για να πάνε να προσκυνήσουν και να γιορτάσουν τη χάρη της με βάρκες από την προκυμαία της Σμύρνης. Οι βάρκες αυτές ήταν καλοστολισμένες με φαναράκια που έκαιγαν κεριά και ήταν ένα θέαμα φαντασμαγορικό. Ήταν ένα είδος ενετικής εορτής και φυσικά από τις βάρκες και από το κυρίως χωριό πετούσαν διάφορα πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, τα οποία φώτιζαν τον ουρανό της Σμύρνης. Μια άλλη εκδήλωση ήταν στις 14 Ιουλίου. Γιορτάζαν οι Γάλλοι την επανάστασή τους. Τότε και εμείς οι Έλληνες συνεορτάζαμε με τους Γάλλους αυτή την εορτή, που τη λέγαμε το Ρεπουμπουμπλίκ, από την ονομασία της Γαλλικής Επανάστασης, για να αποδείξουμε την αντίθεσή μας προς την καταπίεση που υφιστάμεθα από τους Τούρκους. Και συνεχίζει ο Γιώργος Κατραμόπουλος, περιγράφοντας πως γιόρταζαν οι Σμυρνοί το Πάσχα. Έπρεπε καταρχήν να τριφτούν τα μπακύρια του σπιτιού. Τα μπακύρια ήταν ωραία φτιαγμένα χάλκινα σκεύη, τα οποία είχαν μάλλον διακοσμητικό χαρακτήρα παρά ήταν χρησιμοποιήσιμα. Στόλιζαν το επάνω ράφι της κουζίνας, το οποίο πλαισιώνονταν επίσης από ειδικά χάρτινα στολίδια. Τα μπακύρια είχαν διάφορα σχήματα, στρογγυλά, μισοστρόγγυλα, επιμήκη και πλακή. Το πλακή ήταν σκεύος ολοστρόγγυλο, χαμηλό. Επίσης έπρεπε να τριφτούν και τα μαγκάλια, τα οποία ήταν επίσης από χαλκό. Μετά έρχονταν η σειρά της καθαριότητας του σπιτιού. Έπρεπε οι κοπέλες του σπιτιού να τρίψουν τα πατώματα με ειδικές βούτσες. Μετά έπρεπε να τριφτούν οι αυλές του σπιτιού. Αυλές στη Σμύρνη λέγαμε τις εισόδους, το χολ το λεγόμενο, το οποίο ήταν στρωμένο με ωραία άσπρα μάρμαρα.

Την εβδομάδα πρώτου Λαζάρου, οι μητέρες μας έκαναν ένα είδος κούκλα από ψωμί με λίγη μαστίχα μέσα και λίγη ζάχαρη, διότι δεν έπρεπε να φάμε ούτε γάλα ούτε τυρί. Αυτά τα ψωμάκια που τους έδιναν σχήμα κούκλας ήταν περίφημα λαζαράκια, όπως τα λέγαμε. Τη Μεγάλη Πέμπτη, μαζί με το βάψιμο των αυγών, άργησε και το ζύμωμα της ζύμης από την οποία θα γινόταν τα περίφημα σμυρναίικα τσουρεκάκια. Οι περισσότερες ορθόδοξες εκκλησίες της Σμύρνης είχαν πολύ μεγάλους περιβόλους γύρω από την εκκλησία, με ωραία κάγκελα και κλειστές πόρτες. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της Αναστάσεως γινόταν στον περίβολο της Αγίας Φωτεινής, ο οποίος ήταν ευρυχωρότατος. Μπορούσε να περιβάλλει μέσα πολλές χιλιάδες πιστούς. Και από το περίφημο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής, το οποίο για να το ρίξουν οι Τούρκοι μέσα στη φωτιά είδαν και έπαθαν, διότι ήταν καλοχτισμένο, εκτοξεύονται ωραία βεγγαλικά, τα οποία έφτιαχνε ο μπαμπάς του Καραμπάτη. Τη Δευτέρα του Πάσχα γινόντουσαν οι περίφημες παρτίδες, όπως λέγαμε στη Σμύρνη τις εκδρομές. Γεμίζανε οικογένειες φιλικές τα καλάθια τους με ό,τι ωραίο μπορούσε να φανταστεί κανείς, και φτέδες, κοτολέτες που έμεναν από τα αρνί που έσφαζαν για το Πάσχα, τυριά, και φυσικά όλα αυτά τα συνόδευαν με ωραία κρασιά και ούζο, και στο τέλος κατέληγαν σε ωραία τραγούδια. Τα χωριά στα οποία γίνονταν αυτές οι φιλικές εκδρομές ήταν γύρω στη Σμύρνη προς το εσωτερικό. Ήταν ο Μπουτζάς, ήταν ο Μπουρνόβας, ήταν ο Κουκλουτζάς, ήταν το Μπερσινλί και διάφορα άλλα.

Τα σπίτια στη Σμύρνη ήταν κατά κανόνα μονοκατοικίες, διόροφες ή τριόροφες. Τα ισόγεια για τον φόβο των Τούρκων έκλειναν με παράθυρα και πόρτες από μασίφ, σίδερα, διότι υπήρχε πάντοτε ο φόβος για πιάτσικο. Από το δεύτερο πάτωμα και πάνω υπήρχαν και τα μπαλκόνια. Στα υπόγεια ήταν τα κελάρια και οι αποθήκες για τις σοδιές, διότι κάθε καλή νοικοκυρά έπρεπε να κάνει τις σοδιές της εγκαίρως την εποχή τους για όλο το χρόνο. Στο ισόγειο μετά το υπερυψωμένο ημιυπόγειο ήταν οι αίθουσες της υποδοχής, τα σαλόνια, οι τραπεζαρίες και το χολ, το οποίο εμείς λέγαμε αυλή κατά κανόνα στρωμένο με μάρμαρα. Υπήρχε σκάλα που πήγαινε πάνω. Στη μέση της σκάλας ήταν το αντρεσόλ, τα δωμάτια στα οποία κοιμόντουσαν οι πυρέτριες. Και παραπάνω ήταν τα υπνοδωμάτια. Σε ένα από τα υπνοδωμάτια αυτά, το οποίο έβλεπε στο πρόσωπο, υπήρχαν τα μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια είχαν την πρόσωψή τους δύο ή τρία παράθυρα από ένα στο κάθε πλάι. Είχε διπλά πλαίσια το κάθε παράθυρο. Το επάνω ήταν σταθερό. Το κάτω ανεβοκατέβαινε ανάλογα την εποχή. Τα απογεύματα μαζευόντουσαν οι γειτόνισσες πότε στο σπίτι της μίας, πότε στο σπίτι της άλλης, για να πιούνε το καφεδάκι τους και να δοκιμάσουν τα κουλούρια. Αυτές οι συγκεντρώσεις ελέγονται κεντινά, ονομασία που ίσως προήλθε διότι έπαιρναν μαζί τους τα κεντήματά τους. Στις γιορτές κάθε νοικοκυρά έπρεπε να εμφανίσει γλυκά, σερβίροντας τους επισκέπτες σε δίσκο ασημένιο, με πιατάκια ασημένια, και όσο πιο πολλά γλυκά εμφάνιζε, τόσο πιο καλή νοικοκυρά ήταν. Γι' αυτό η αργυροχοΐα είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ στη Σμύρνη. Και σήμερα ακόμα, οι σμυρναίκοι δίσκοι, οι κούπες και πιατάκια θεωρούνται έργα τέχνης.

Τα βράδια μετά το φαγητό, αφού φυσικά έρχονταν οι άντρες των σπιτιών, γινόταν οι περίφημες βεγγέρες. Πότε στο σπίτι του ενός, πότε στο άλλου. Σπίτι που είχε κορίτσι και δεν είχε πιάνο ήταν αδύνατον. Γι' αυτό γινόντουσαν μικρές μουσικές συγκεντρώσεις. Μεγάλη γιορτή ήταν η πρωτοχρονιά. Τότε όλα τα σπίτια άφηναν ανοιχτές τις εξώπορτες και οι νοικοκυρές έμεναν και υποδέχονταν τους επισκέπτες. Επίσης, στη Σμύρνη γιόρταζαν πολλοί τις απόκριες. Η μεγαλύτερη παρέλαση γινόταν στην οδό Τράσων. Τα λουλούδια και οι σοκολάτες που έπεφταν μέσα στα σπίτια από τις άμαξες που περνούσαν με τους μασκαρεμένους ήταν ατελείωτα. Κάθε καλό νοικοκυριό έπρεπε να κάνει τις προμήθειες του χειμώνα. Στην εποχή τους έκαναν πελτέ ντομάτα, έκαναν τον τραχανά, έπαιρναν λάδι για όλη τη χρονιά, έπαιρναν βούτυρο γάλακτος και το έλειωναν για το φαγητό, σίκα σε κασάκια και άλλα.

Κλείνουμε με τις περιγραφές του Γεωργίου Κατραμόπουλου από το βιβλίο του «Πώς να σε ξεχάσω, Σμύρνη αγαπημένη», με τη διασκέδαση των Σμυρνιών και ίσως μέσα από αυτό καταλάβουμε γιατί η Σμύρνη είχε το χαρακτηρισμό Παρίσι της Ανατολής. Στην προκυμαία υπήρχαν τόσα κέντρα με ορχήστρες και μουσικές που είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Στο Κρέμερ υπήρχαν δύο ορχήστρες. Μία με κλασικά έργα και άλλη μία με μπουζούκια και τέτοια. Πλάγια ήταν το καφέ Φώτη, του Κλωναρίδη όπως το έλεγαν, από μία μάρκα μπύρας που διέθετε. Και εκεί υπήρχαν δύο ορχήστρες. Μία με κλασικά και μία με μαντολινάτα. Στο καφέ Φώτη οι μεζέδες ήταν ονομαστοί. Θαλασσινά, στρίδια, κηδόνια, μύδια χνηστά, μπαρμπουνάκια τηγανιτά, σηκωτάκι τηγανιτό, φασόλια και άπειροι πικάντικοι μεζέδες. Λίγο πιο εκεί ήταν το καφέ De Paris, το οποίο λειτουργούσε το καλοκαίρι. Άλλη ορχήστρα εκεί. Λίγο πιο πριν από το καφέ De Paris ήταν η Αλάμπρα, με μουσική, με λαϊκά όργανα, σαντούρι κλπ. Προς την άκρη της προκυμαίας, προς το τέλος, ήταν δύο ακόμα κέντρα. Το Κόρσο, με ορχήστρα επίσης, και το Λούνα Πάρκ, με ορχήστρα. Δηλαδή, αριθμούμε. Δύο στο Κρέμερ, δύο στο καφέ Φώτη, δύο στο Αλάμπρα και στο καφέ De Paris και τα δύο τα άλλα, σύνολο 8. Αλλά οι ορχήστρες δεν ήταν μόνο στα κέντρα της παραλίας. Και μέσα στις συνοικίες υπήρχαν ατελείωτα κέντρα με μουσικές. Ένα από όλα αυτά τα κέντρα ήταν στη συνοικία του Αγίου Δημητρίου και λειτουργούσε χειμώνα-καλοκαίρι. Είχε μία κλειστή αίθουσα και μία καλοκαιρινή. Το κέντρο αυτό λεγόταν Νέος Κόσμος. Υπήρχαν πολλές ακόμα ευκαιρίες για τους κατοίκους της Μύρνης για ψυχαγωγία. Παραδείγματος χάρη, όταν έρχονταν θίαση, πρόζας ή μουσικής από την ελεύθερη Ελλάδα. Επίσης, έρχονταν πολλή θίαση ξένη, ιταλική, γαλλική, αλλά προπαντός ιταλικής όπερας, διότι η Σμύρνη είχε πάρα πολλά θέατρα, πολλά υπαίθρια και καλοκαιρινά. Μεταξύ αυτών, το κόσμημα της Σμύρνης ήταν το Θέατρο Σμύρνης, που ήταν μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου. Είχαμε επίσης πολλές πολυτελείς αίθουσες κινηματογράφων, όχι μόνο στην παραλία, αλλά και μέσα στις συνοικίες. Στη Σμύρνη τέλος υπήρχαν πολλές λέσχες, στις οποίες μαζεύονταν τα μέλη, συζητούσαν, έπαιζαν χαρτιά, όχι μεγάλο τζόγο, δεν ήταν χαρτοπαιχτικές λέσχες, αλλά λέσχες συναναστροφής. Εκεί τα μέλη μπορούσαν να πάρουν το τσάι τους και να μιλήσουν μεταξύ τους για υποθέσεις τους. Κορυφαία περίπτωση για τις λέσχες ήταν οι χοροί που εδίνονταν τις απόκριες τόσο για να διασκεδάσουν τα μέλη όσο και για να εισπράξουν οι λέσχες χρήματα. Ο κορυφαίος και κοσμικότερος χορός ήταν της ελληνικής λέσχης. Το εισιτήριο εκεί ακόμα και για τα μέλη ήταν τσουχτερό. Κατά τη διάρκεια του χορού γινόντουσαν πληστηριασμοί ποιος θα προσφέρει, δηλαδή περισσότερα χρήματα για τους σκοπούς της λέσχης. Σκοπή της ελληνικής λέσχης ήταν η ενίσχυση των φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Σμύρνη. Για να γίνεις μέλος σε αυτή τη λέσχη ήταν πολύ δύσκολο, διότι ήταν ένα είδος φιλικής εταιρείας.

Αγαπητοί ακροατές, το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι παρόλη την κοσμικότητα και το ανοιχτό μυαλό που διέκρινε τους Μυρνιούς, παρέμειναν πολύ στενά δεμένοι με την Εκκλησία. Η Μητρόπολη Σμύρνης, με επικεφαλή τον μεγάλο εθνομάρτυρα Χρυσόστομο, υπήρξε πραγματικά η προστάτηδα μητέρα που με τη συμβουλή και τη συμβολή της στήριξε το λαό της Σμύρνης. Και πώς άλλωστε, αφού σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, σε κάθε βήμα, συναντάς εστίες χριστιανισμού. Ακόμα και σήμερα, μεγαλόπρεπες εκκλησίες, άλλες ερυπωμένες, όπως του Αγίου Αντίπα στην Πέργαμο, του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα ή του Ταξιάρχη στα Μοσχονήσια. Σε αυτό τον τελευταίο ναό, η βαριά σκουριασμένη πόρτα θυμίζει το μεγαλείο του παρελθόντος. Το δάπεδο χωμάτινο με λακκούβες, ενώ τα κιονόκρανα τραυματισμένα με ρογμές. Άλλοι ναοί αντιστέκονται ακόμα στη φθορά του χρόνου, όπως του Αγίου Γεωργίου, του Ταξιάρχη και του Αγίου Δημητρίου στο Αϊβαλί. Στο Τσεσμέ, ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους, που κάποτε δέσποζε, σήμερα έχει μετατραπεί σε πνευματικό κέντρο.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Γάλλος περιηγητής Βιτάλ Σουινέ αναφέρει ότι υπήρχαν 13 ορθόδοξες εκκλησίες στη Σμύρνη. Ο ναός της Αγίας Φωτεινής, άγνωστο πότε θεμελιώθηκε, υπήρξε από τους παλαιότερους. Το 1892 τοποθετήθηκε στο κοδονοστάσιο μεγάλο ρολόι βαβαρικού εργοστασίου. Ήταν το πλέον υψηλό και επιβλητικό μνημείο της εποχής. Όλα αυτά και άλλα πολλά μαρτυρούν ότι ολόκληρη η Ανατολή ήταν ορθόδοξη. Ήταν η κοιτίδα του χριστιανισμού. Οι περιοδίες του Αποστόλου Παύλου και όχι μόνο, οι επιστολές του, ο τάφος του Ευαγγελιστή Ιωάννη, οι 7 οικουμενικές σύνοδοι το επιβεβαιώνουν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας εκεί κήρυξαν και αγωνίστηκαν. Εκεί που τώρα βασιλεύει η Μισέλινος, κάποτε θριάμβευε ο Τίμιος Σταυρός. Στα τιμημένα χώματα της Μικράς Ασίας φιλοξενήθηκαν για 3.000 χρόνια Έλληνες και εκεί ρίζωσαν και μεγαλούργησαν. Κάθε στίχος του Ομήρου, κάθε πλάκα επιτύμβια, κάθε σπασμένη κολόνα, κάθε άγαλμα και ναός, κάθε μνημείο της βοούν στους αιώνες την ελληνικότητά της.

Χιλιάδες οι εθνομάρτυρες που θανατώθηκαν άγρια εκείνες τις δύσκολες μέρες της μικρασιατικής τραγωδίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο στην επαρχία της Σμύρνης, από τους 450 κληρικούς, οι 347 βρήκαν ικτρό θάνατο. Όπως ο Παπααβέρκιος, που τον σκότωσαν λίγο πιο έξω από τα Μοσχονήσια, ο ηγούμενος της Παναγιάς της Λέκας, ο Παπαπροβέντζας, που με την ξυφολόγχη τον θανάτωσαν και το σώμα του το έσυραν ως το Αγιασμάτ, ο Παπατσαλίκης, που τον κρέμασαν ανάποδα στα κλαδιά μιας ελιάς, ο πρωτοσύγγελος, ο Παπαδιονύσιος, που τον έριξαν ζωντανό σε ένα βαθύ πηγάδι, ο Ικονίου Προκόπιος, που τον έσφαξαν, ο αρχιερατικός επίτροπος Μπουτζά, ο Αρχαντζικάκης, που τον σούβλησαν, ο διάκονος Γρηγόριος της Αγίας Άννας του Κορδελιού, που τον έκαψαν ζωντανό, ο δεσπότης Μοσχονησίων Αμβρόσιος, που του πετάλωσαν τα πόδια και τον κατατεμάχησαν, κι άλλοι, όπως ο δεσπότης του Αϊβαλιού, των Κιδωνιών, Γρηγόριος, που τον έθαψαν ζωντανό μαζί με ένα πλήθος κληρικών της εποχής του, ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος από τα παράκυλα της Λέσβου, που υπέκυψε στο θάνατο μετά από πολυόδυνα μαρτύρια επί 41 ακριβώς ημέρες, ο Παπαμελέτιος από τη Σμύρνη, που τον σταύρωσαν στον κορμό ενός πεύκου, ο Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος και βέβαια ο μεγάλος εθνομάρτυρας, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Μορφές άγνωστες οι περισσότερες, μα αγιασμένες, μαρτύρησαν υπέρ πατρίδας, μιας πατρίδας που τους είχε ξεγράψει προπολού. Μαρτύρησαν όμως και υπέρ πίστεως, μιας πίστεως δυνατής, ικανής να τους αγιάσει μέσα από το μαρτύριο.

Ακούσατε ένα οδηπορικό στη Σμύρνη. Την επιμέλεια και την παρουσίαση είχε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ατρόμητος εθνομάρτης, ο Κιδωνιών Γρηγόριος. Του Φώτη Κόντογλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Στο ατελεύτητο μαρτυρολόγιο της ελληνικής ορθοδοξίας, τρία αγιασμένα ονόματα γραφτήκανε τα τελευταία χρόνια. Οι τρεις δεσποτάδες που μαρτυρήσανε για την πίστη τους και για το έθνος τους, ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος.

Σήμερα θα κάνω ένα ταπεινό μνημόσυνο για τον έναν από αυτούς, για τον Μητροπολίτη των Κιδωνιών Γρηγόριο. Και το κάνω με καρδιά ακόμα πιο σφιγμένη από όσο πόνεσα γράφοντας τους ιερομάρτυρες που μνημόνευσα ως τώρα. Γιατί αυτός ο θαυμαστός ιεράρχης, αληθινός πολεμιστής της Ορθοδοξίας, στάθηκε και πνευματικός πατέρας μου.

Τούτος, ο αξιομνημόνευτος ιεράρχης, γεννήθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας στα 1864. Το κοσμικό όνομά του ήταν Αναστάσιος Ορολογάς ή Αντωνιάδης. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι ευλαβείς, πορευόμενοι τον δρόμο του Θεού.

Σπούδασε τη θεολογία στη σχολή της Χάλκης και χειροτονήθηκε διάκος με το όνομα Γρηγόριος στην εκκλησία της σχολής στα 1889. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και αμέσως πήρε το αξίωμα του αρχιμανδρίτου. Υπηρέτησε την εκκλησία σαν πρωτοσύγγελος, ιεροκήρυκας και καθηγητής των θρησκευτικών στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στη Δράμα. Όπου έζησε, αγαπήθηκε και τιμήθηκε για τα χαρίσματα που είχε, γιατί ήταν χαρακτήρα σοβαρός και καθαρός, είχε ψυχή ευγενικιά και η ζωή του ήταν χριστιανική με πάσαν σεμνότητα. Κοντά σε αυτά, η επιβλητική μορφή του, ο τόνος της σοβαρής φωνής του και όλο το παρουσιαστικό του έκαναν ξεχωριστή εντύπωση.

Είχε απάνω του μια φυσική μεγαλοπρέπεια σαν άρχοντας, κοινή τη μεγαλοπρέπεια που βρίσκεται συχνά στην Ανατολή. Μιλούσε με ευκολία και πολλά τα έλεγε στην απλή γλώσσα. Το κήρυγμά του συνέπαιρνε εκείνους που τα ακούγανε. Αλλά και η συνηθισμένη ομιλία του είχε βάρος και σημασία. Γεννημένος αγωνιστής, με μια ζωή γεμάτη σκληρότητα και κινδύνους, έκρυβε ωστόσο μέσα του μια ψυχή ποιητική και ευαίσθητη. Τα ρητά της Αγίας Γραφής που έλεγε, νόμιζε κανένας πως βγαίνανε από το στόμα κανενός προφήτη και σε αυτό συνεργούσαν τα αστραφτερά μάτια του μόλο που φορούσε γυαλιά.

Στα 1902 έγινε Μητροπολίτης Στρομνίτσης. Το Πατριαρχείο τον διόρισε σε αυτή την επαρχία γιατί ένας τέτοιος πολεμιστής δεσπότης χρειαζόταν σε εκείνα τα μέρη που τα ρήμαζε τότε το Βουλγάρικο Κομιτάτο. Όπως γράφει ο σεβαστός και αγαπητός Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, πρώην σιατής της, οι χριστιανοί ήσαν ραγιάδες και των Τούρκων και των Βουλγάρων. Ετέλουν υπό δύο ζυγούς. Οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας δεν ήσαν μόνον οι πνευματικοί ποιμένες, αλλά και οι Απόστολοι του έθνους. Εμητροπόλιστον ήσαν πραγματικέ εθνικέ επάλξεις. Οι περισσότεροι από αυτούς αναδείχθησαν κατά την εποχήν εκείνην αληθώς ατρόμητοι πρόμαχοι της ελληνικής χριστιανοσύνης και γι' αυτό ήσαν αντικείμενο έχθρας και μίσους των εχθρών του ελληνισμού, όσο συνέβη τότε με τον Δράμας Χρυσόστομον, τον Κοζάνης Φώτιον, Στρομνίτσης Γρηγόριον και άλλους.

Ο Γρηγόριος ευρήκε στάδιο για να αγωνιστεί. Μέρα νύχτα δούλευε για να χαλνά τα σχέδια που κάνανε οι κομιτατζίδες. Βλέποντας το βουλγάρικο κομιτάτο πως είχε να κάνει με έναν άγρυπνον αντίμαχο, αποφάσισε να το σκοτώσει. Λοιπόν, μια συμμορία κομιτατζίδες του στήσανε καρτέρι και θα τον σκοτώνανε αν δεν βρισκότανε ένας υπηρέτης του να ειδοποιήσει την τουρκική εξουσία. Να πως έγινε το πράγμα.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος είχε πάγει μια Κυριακή στο χωριό Γράμποβο και εκεί λειτουργήσε στην εκκλησία που ήταν κλειστή από χρόνια, αλειτούργητη, και μίλησε στους Γραμποβίτες και τόσο τους συγκίνησε που ξαναγυρίσανε στην Ελληνική Ορθοδοξία. Το βράδυ που γύριζε στη Στρομνίτσα, σε ένα στρίψιμο του δρόμου, οι κομιτατζίδες, κρυμμένοι, ρίξανε πουλά ντουφέκια πάνω στη συνοδεία του και λαβώσανε τον αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, έναν παπά και δύο αγωγιάτες, έναν χριστιανό και έναν Τούρκο. Τα βόλια βρήκανε το άλογο του δεσπότη και το σκοτώσανε και εκείνος έπεσε χάμω και μπόρεσε και πήγε και κρύφτηκε πίσω από έναν βράχο.

Οι κομιτατζίδες ρίχνανε βροχή τα βόλια. Χωρίς να πάψουνε κι όλη εκείνη την ώρα, ο Μητροπολίτης καθότανε ζαρωμένος πίσω από το βράχο. Στο μεταξύ, ένας από τους παραγιούς του, ένας Τουρκαρβανίτης, λεγόμενος Κερίμ, πιστός στον κύριό του, έτριξε στη Στρομνίτσα και είπε πως σκοτώθηκαν όλοι που ήτανε στη συνοδεία του δεσπότη. Η πολιτεία αναστατώθηκε, Έλληνες και Τούρκοι, γιατί και αυτοί εκτιμούσανε το δεσπότη. Βγήκανε στους δρόμους και κάμποσα παλικάρια χριστιανοί και στρατιώτες Τούρκοι τρέξανε στον τόπο που έγινε μάχη. Οι κομιτατζίδες φύγανε. Ο Μητροπολίτης ήταν ζωντανός και τον πήγανε στα λουτρά του Μπάτσκου καθώς και τους πληγωμένους.

Την άλλη μέρα, χριστιανοί, Τούρκοι και Οβραίοι βγήκανε να υποδεχτούνε το δεσπότη με χαρά. Ο Καϊμακάμης, ο Φρούραρχος, ο Μουφτής, ο Δήμαρχος, ο Χαχάμης πήγανε και το συγχαρήκανε για τη σωτηρία του.

Εκείνον τον καιρό, ύστερα από πολλήν αγώνα, το Πατριαρχείο ανακήρυξε τα Σκηδονίας, δηλαδή το Αϊβαλή, Μητρόπολη, ενώ πρωτήτερα ήταν επισκοπή της Μητροπόλεως Εφέσου. Πρώτος Μητροπολίτης Σκηδονιών τοποθετήθηκε ο Αποστρομνίτσης Γρηγόριος και έφτασε στο Αϊβαλή στις 8 Σεπτεμβρίου 1908.

Ο ενθουσιασμός της υποδοχής του σε αυτή την πολιτεία, που ήταν μέσα στην Τουρκία η κυβωτός του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, αφού οι Τούρκοι τη λέγανε «Γιαούρ Αϊβαλίκ», δηλαδή «Αϊβαλή των απίστων», ο ενθουσιασμός λοιπόν της υποδοχής του στάθηκε απερίγραπτος. Το Αϊβαλί, η πατρίδα των παλικαριών, ένα τέτοιον δεσπότη ήθελε.

Καινούριος αγώνας άρχισε γι' αυτόν. Σαν άλλος Μωυσής κυβερνούσε το χριστιανικό ποιμνιό του και το οδηγούσε μέσα από την έρημο της Κλαβιάς. Κοντά του είχε πιστούς και έμπειρους βοηθούς και πρώτος από αυτούς ήταν ο πρωτοσύγγελός του Αρσένιος Μετεξές από τη Δόβιτσα των Σερών, άνθρωπος με αγιασμένον βίο. Και τους δύο τους αγαπήσανε πολύ οι αϊβαλιώτες και με τον καιρό αυτός ο δεσμός γινότανε πιο δυνατός. Η πλούσια πολιτεία γνώρισε μεγαλύτερη κίνηση και προκοπή. Μα δεν βάσταξε πολύ εκείνη η ευτυχία. Οι νεότουρκοι ανακηρύξανε την Τουρκία συνταγματικό κράτος και αυτό έγινε για την κακή τύχη του ελληνισμού.

Γιατί οι καινούργοι αφέντες της Τουρκίας που γυρίσαν από την Ευρώπη σπουδασμένοι στις πονηριές και στον σοβινισμό αποφασίσανε να εξοντώσουν τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, γιατί στα σχολεία που δασκαλευτήκανε σπουδάσανε πως η Μικρά Ασία έπρεπε να γίνει μόνο τουρκική, και αυτό για να μπορούνε οι Φράγκοι να την εκμεταλλεύονται.

Λοιπόν, οι Τούρκοι ζητούσαν να βρούνε αφορμή και κάθε τόσο για να πετύχουν τον καταχθόνιο σκοπό τους. Και επειδή το Ιβαλί ήταν το καρφί στο μάτι της Τουρκιάς, είπανε πως τάχα αυτή η πολιτεία ήταν έτοιμη να επαναστατήσει και πως οι Αϊβαλιώτες ήταν αρματωμένοι ως τα δόντια. Και έτσι, τον Ιούνιο του 1909, κηρύξανε στην πολιτεία τον στρατιωτικό νόμο και αρχίσανε τα μαρτύρια των χριστιανών που δερνόντανε χωρίς αιτία, φριζόντανε, ρεζιλευόντανε. Οι Τούρκοι αρπάχνανε ό,τι μπορούσανε, ληστεύανε τους κτηματίες, περνούσανε τους προαιστούς από το στρατοδικείο, ρίχνανε στη φυλακή τους αθώους ανθρώπους με κάθε πρόφαση.

Ο Μητροπολίτης, μαθημένος από τέτοια, από τον καιρό που ήταν στη Μακεδονία, δεν ζάρωσε καθόλου μπροστά στους Τούρκους, αλλά με θάρρος και πολλές φορές με απότομο τρόπο διαμαρτυρότανε για τις αδικίες. Πήγε στον νεοφερμένο στρατιωτικό διοικητή Αζίζ Μπέι και του μίλησε αυστηρά στην τουρκική γλώσσα, που τη μιλούσε θαυμάσια και με τόνο. Ο διοικητής του αποκρίθηκε: «Εσείς οι παπάδες δεν αφήνετε τους γιαούριδες να ανοίξουν τα μάτια τους για να δούνε το συμφέρον τους. Λοιπόν, εμείς θα κρεμάσουμε και εσάς και τους δασκάλους σας για να γλιτώσουν από τα χέρια σας και οι Τούρκοι και οι Ρωμνοί». Ο δεσπότης όμως δεν φοβήθηκε. Παραπήγε και στον αρχηγό του στρατού, Μαχμούτ Σεφκέτ Μπέι, που πέρασε από τα Αϊβαλή εκείνες τις μέρες και τον παρακάλεσε να προστατέψει την πολιτεία. Μα εκείνος το αποκρίθηκε: «Στην πόλη σκοτώσαμε 500 χοντζάδες. Λοιπόν, δεν θα είναι σπουδαίο πράγμα αν σφάξουμε και εδώ έναν μπάς παπά, δεσπότη, και λίγους παπάδες».

Αν έχετε την ιδέα πώς θα ανακατευτεί η Ευρώπη για να σας γλιτώσει, είσαστε γελασμένοι. Μα κι αν γίνει ένα τέτοιο πράγμα, θα αρματώσουμε τους δικούς μας γύρω στα χωριά και έτσι πρώτοι εσείς θα εξοντωθείτε. Ο δεσπότης του αποκρίθηκε με αφοβιά, όπως συνήθισε, και αυτό εξαγρίωσε και τον Πασά και όλο το Τουρκομάνι.

Ο Δεσπότης έγραψε τα καθέκαστα στο Πατριαρχείο και με κυβερνητική διαταγή μαλάκωσε ο στρατιωτικός νόμος και ο Αζίς Μπέης άρχισε να μιλά ήμερα και ευγενικά στο Δεσπότη. Τέλος, στις αρχές του Ιουλίου σηκώθηκε ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, πολλοί αϊβαλιώτες κλειστήκανε στις φυλακές του Μπουντρούμ, της Αλικαρνασσού, και ο Μητροπολίτης του συντηρούσε ένα χρόνο, ώσπου μπόρεσε και τους λευτέρωσε, γράφοντας αδιάκοπα στον Πατριάρχη Ιωακείμ, που στο τέλος πήγε ο ίδιος στο Σουλτάνο και τον παρακάλεσε να τους δώσει χάρη.

Με τις νίκες που έκανε ο ελληνικός στρατός στα 1912, οι Τούρκοι μουδιάσανε και αρχίσανε να καλοπιάνουνε τους Έλληνες. Τότε και ο Γρηγόριος, που τον έκαιγε η πατριωτική φλόγα, έλεγε με παρησία πως ο Βενιζέλος ήταν εσταλμένος από το Θεό για να ελευθερώσει τον σκλαβωμένο ελληνισμό. «Ήλθε επιτέλους», έλεγε το πλήρωμα του χρόνου, «δόξα το Θεό». «Η τουρκική τίγρης θα μείνει πλέον χωρίς όνυχας». «Εξεδιώχθη εκ της Ευρώπης», «θα διωχθεί και εκ της Ασίας». Έγραψε στο Βενιζέλο και τον παρακαλούσε να μην ξεχάσει τη δοξασμένη ιστορία της πόλεως των Κιδωνιών κατά τις διαπραγματεύσεις της ειρήνης, ώστε να τις δώσουν οι Τούρκοι τα παλιά προνόμια που είχε άλλη φορά, τον καιρό που είχε τη φημισμένη στον κόσμο Ακαδημία και τη λέγανε Νέαν Μίλητον.

Μόλις όμως υπογράφηκε η ειρήνη και χάσανε οι Τούρκοι τα νησιά της Μικράς Ασίας, αγριέψανε πάλι, μάλιστα περισσότερο από πριν, και αρχίσανε τον διωγμό κατά πάνω στους Έλληνες. Το αϊβαλί το είχανε στο σημάδι πάντα και γι' αυτό τώρα το σφίγγανε να το πνίξουνε. Από τα γύρω χωριά φθάνανε τρομαγμένοι οι άνθρωποι. Πολλοί αϊβαλιώτες και άλλοι από τα κοντινά χωριά περνούσανε τη νύχτα με βάρκες στη Μυτιλίνη. Ο δεσπότης έστελνε γράμματα στο Πατριαρχείο που του έγραφε να μην αφήνει τους χριστιανούς να φεύγουνε. Το ίδιο του παράγγειλε και η ελληνική κυβέρνηση. Μα οι Τούρκοι τον κατηγορήσανε πως μπόδιζε τους χριστιανούς να φύγουν, ενώ ήταν ελεύθεροι τάχα από το Σύνταγμα. Του δίνανε να καταλάβει πως κι άλλοι που απομείνανε στην πολιτεία θα φύγουνε σύντομα.

Ο Μητροπολίτης απαντούσε με θάρρος. Στο διοικητή της αστυνομίας είπε με θυμό: «Είμεθα πολίτε, Οθωμανή, νομοταγής και εφόσον υποβαλόμεθα χάριν της πατρίδος εις θυσίας αίματος και χρήματος, διότι η πόλης αυτή πληρώνει πολλάς χιλιάδες λίρας εις την κυβέρνησιν, δικαιούμεθα να ζητήσομεν την προστασία της. Έχομεν εκ του συντάγματος τα αυτά δικαιώματα με σας, διότι τούτο δεν αναγνωρίζει κυρίαρχον και προνομιούχων φιλήν και υπόδουλων τι αυτήν. Εάν θέλετε να μας διατάξετε, να το κάμετε επισήμως, αφού μας πληρώσετε τας κοινωνικάς και ατομικάς περιουσίας και όχι με τι αυτά άτιμα και χαμερπή μέσα, μεταχειριζόμενοι τους φενταΐδες σας και όλα τα κακοποιά στοιχεία, κατακρεουργούντες παιδιά και γέροντες και ατιμάζοντες ανυπερασπίστους παρθένους. Εντροπή σας, θέλετε να λέγεστε πολιτισμένοι. Όχι μόνον τον ανθρωπισμό σας ατιμάζετε, αλλά και την θρησκεία σας υβρίζετε, διότι πράτετε τα εναντία προς αυτήν. Ο προφήτης σας λέγει εις το Κοράνιον: προστατεύετε τον αδύνατον, το οποίο ετάχθητε προστάτε από τον Αλλάχ, και εσείς κάμνετε το αντίθετον. Το αίμα των αθώων θυμάτων θα ζητήσει μίαν ημέραν εκδίκηση από τον δίκαιον κριτήν. Δεν είστε ούτε καλοί άνθρωποι, ούτε καλοί μουσουλμάνοι.

Ο διοικητής ντράπηκε και είπε: «Δίκιο έχεις, δεσπότη εφέντη, αλλά τι να κάνουμε εμείς, οι γνήσιοι μουσουλμάνοι, αφού για τις αμαρτίες μας καθίσανε στο σβέρκο μας αυτοί οι τσιφούτιδες, οβραίοι της Θεσσαλονίκης, και μας διατάζουν να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Αν δεν κάνουμε τη διαταγή τους, κινδυνεύουμε μαζί με σας και εμείς. Ας δώσουν λόγο στο Θεό οι εντεψίδιδες, εγώ θα κάνω ό,τι με διατάζουν και θα σας διώξω».

Ο δεσπότης τότε του είπε: «Δεν έχομεν να πάμε πουθενά. Επί των πτωμάτων μας θα πατήσετε. Αλλά δεν θα σας δώσουμε την ευχαρίστηση να φύγουμε μόνοι μας και να λαιλατίσετε ανενόχλητη την πόλη και να λέγετε γελώντες ότι έφυγαν μόνοι των».

Ύστερα από πολλά χρόνια αγωνίες και αβάσταχτα βάσανα, έφταξε ο μεγάλος πόλεμος. Οι Γερμανοί, οι σύμμαχοι των Τούρκων, τους προστάξανε να σηκώσουν από τα παραθαλάσσια τους Έλληνες και να τους στείλουνε μέσα στην Ανατολή. Έτσι έγινε ο καταραμένος διωγμός. Όλος ο κόσμος ξεκίνησε με τα πόδια και τράβηξε μέσα στην Ανατολή. Πάλι μαρτύρια. Χριστιανισμός της Ανατολής και μαρτυρολόγιο. Ξερίζωμα μιας φυλής από τα χώματα που τα κατοικούσε από αιώνες, ντόπια αυτόχθων. Και εκείνοι που θέλανε να την ξεριζώσουνε ήταν ξένοι, φερμένοι από τις άγριες ερημιές της Ασίας, και ήρθανε και την καταπατήσανε με το σπαθί και γινήκανε αφεντάδες και νοικοκυρέοι και βασανίζανε τον αληθινό τον νοικοκύρη και θέλανε να τον σβήσουνε από το πρόσωπο της γης. Σκέλεθρα περπατεμένα γεμίσανε οι δρόμοι και τα βουνά. Καλοπερασμένοι και πλούσιοι άνθρωποι ζητιανεύανε. Αρχοντογυναίκες πεθαίνανε από την πείνα. Παιδάκια μισοπεθαμένα κρεμόντανε από τα ξερά στήθια της μάνας τους. Γέροι, άρρωστοι, έγκυες, λεχόνες περπατούσανε, σερνόντανε ώσπου ξεψυχούσανε. Οι Τούρκοι δεν τους λογαριάζανε μήτε για ζώα.

σε τι σκληροκαρδία και σε τι θηριοψυχία φτάνουνε αυτοί οι άνθρωποι. Η ιστορία τους δεν είναι άλλο από κρεουργήματα και φρίκι ως τα τώρα. Μα δεν το νιώθουν οι γραμματιζούμενοι τους για να προσπαθήσουν να ημερέψουν λίγο το λαό τους, αντί να τον εξαγριώνουν περισσότερο.

Γιατί αυτός ο λαός και καλοσύνη έχει και γνωμοσύνη νιώθει και δικαιοσύνη αισθάνεται, αλλά τον στραβώνει ο φανατισμός, και αυτοί που τον φανατίζουν είναι εκείνοι που τον κυβερνούν, που πάνε και σπουδάζουνε στην προκομμένη Ευρώπη μαζί με εκείνους τους υποκριτές που κυβερνάνε τα κράτη, που βρίσκονται σε αυτήν την πονηρεμένη Ήπειρο. Τούτοι είναι οι αίτιοι που για να τρώνε και να πίνουνε και να θησαυρίζουνε βασανίζονται κάθε τόσο και θανατώνονται μυριάδες αθώοι χριστιανοί της Ανατολής.

Σε όλα αυτά τα κακουργήματα βοηθάνε και οι θεομπαίκτες του χριστιανισμού που έχουν για αυτοκράτορα και σουλτάνο τους τον Πάπα. Η αναστεναγμή, το αθώο αίμα και το βασανισμένο ψυχομαχητό από μυριάδες μάρτυρες θα πέσει κάποτε στο κεφάλι τους και ας έχουν την ιδέα πως θα τη γλιτώσουν. Αν δεν τιμωριούνται σε τούτη τη ζωή, την πρόσκαιρη, θα πληρωθούν στην άλλη, τότε που θα αναστηθούνε οι πεπελεκισμένοι δια την μαρτυρίαν Ιησού και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίον. Τότε που θα σταθούν ενώπιον του θρόνου μεγάλοι και μικροί και ανεοχθήσονται βιβλία και κριθήσονται οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών και δώσει η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς τους εν αυτοίς.

Κατά τον διωγμό πεθάνανε οι περισσότεροι χριστιανοί και γεμίσανε από κόκαλα οι ερημιές της Ανατολής, τα βουνά της, τα λαγκάδια, οι χαράδρες, άκλαυστα και άψαλτα Άγια Λείψανα, βουνά από κόκαλα. Και βρεθήκανε και εταιρείες της πολιτισμένης Ευρώπης που τα αγοράσανε αυτό το φρικτό εμπόρευμα, τα μαρτυρικά κόκαλα των χριστιανών της Ανατολής, και στείλανε παπόρια που τα φορτώσανε και τα πήγανε στα εργοστάσια τους για να βγάλουν από αυτά κάποια ουσία για το εμπόριο.

Φαϊβαλή ρήμαξε. Απομείνανε στην πολιτεία λιγοστοί άνθρωποι. Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο Πρωτοσύγγελος Αρσένιος, οι παπάδες, τα ορφανά και οι γέροι στο ορφανοτροφείο και στο γυροκομείο και όσοι χρειαζότανε για να δουλεύουν στις μηχανές που βγάζανε τα λάδια και τα σαπούνια για να τρώνε και να πλένονται οι άπλητοι και βρώμικοι στην ψυχή και στο σώμα. Τότε έγραψε ο Δεσπότης το παρακάτω πρακτικό που καταχωρήθηκε στον κώδικα της Δημογεροντίας. Τετέλεστε. Το έργο της καταστροφής επετελέστη. Εν τη φορά των μεγάλων ανατροπών απολέστησαν και εζωτικέ και ακμαίε υλικέ και ηθικέ δυνάμεις της περιλάμπρου πόλεως των Κιδωνιών. Το ζωφερόν σκότος της ερημόσεως, της προελθούσης εκ του μετικισμού και της διασποράς των τέκνων αυτής ύπλωσε τας ιδεχθείς αυτού πτέρυγας και εξήλυψε τα ρόδα της δροσεράς μορφής της αιωλίδος Παρθένου και την παρουσίασε νεκράν πρώτων οφθαλμών του εκπλήκτου παρατηρητού. Αλλά όχι. Για παράμιλος ισκάλος και ζωτικότητα αιωλής Παρθένος δεν αποθνίσκει. Υπό το στήθος αυτής ευρίσκονται πνεύμονες, τους οποίους δεν θα κατορθώσει να καταστρέψει η οδύνη και η καρδία γνωριζομένη εκ των ευγενών παλμών της. Δεν θα παρέλθει πολύς χρόνος και το κάλος όπερ διεσώθη και εν την πρώτη καταστροφή θέλει περιβάλλει ως στέφανος αυτή του δόξης το αγνών μέτωπον της, το οποίον δεν ειδηνήθησαν να οχράνωσιν οι εμπτισμοί, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος.

Τετέλεστε, η ιστορικοτάτη πόλης μας ετάφη ως νεκρά και ήδη αναχωρούνται σήμερον και εμείς μετά των 45 ορφανών του ορφανοτροφείου και 30 γερόντων του γυροκομείου ή να φάγομεν μετά του ποιμνίου ημών των πικρών του μετικισμού και του πλάνητος βίου άρτων τίθεμεν επί του τάφου αυτής την παγεράν της καταστροφής πλάκα επελπίδη λίαν προσεχούς Αναστάσεως καθήν τα τέκνα αυτής δοκιμαστέντα και καθαρθέντα ως χρυσός εν χωνευτηρίο θα επανέλθωσιν απειλαγμένα πλέον ανθρωπίνων ταπεινών παθών ή να άρρωση των λίθων εμφυσίσωση τη ζωήν εις την νεκροφανή μάρτυρα πόλην και συνεχίσωση τα μεγάλα έργα της αδελφοσύνης, της φιλανθρωπίας, της εκπαιδεύσεως και πάσης άλλης υλικής και ηθικής πρόοδου. Εκλίδες των 11 της πόλεως εκκλησιών, των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων και της Ιεράς Μητροπόλεως παρεδόθησαν εις τον χρέη κουστοδίας εκτελούντα υποδιοικητήν Βεχίν Βέιν. Εν Κιδονίες, τη 3η Μαΐου 1917, ο Κιδονιών Γρηγόριος Ορολογάς.

Τότε, όμως, δεν έφυγε από την πολιτεία ο Μητροπολίτης, παρά μονάχα ο πρωτοσύγγελος Αρσένιος, μαζί με τα ορφανά. Άλλος ήρωας αυτός, που τον πήγανε στα μέρη της Προύσας

αυτός ο σεμνός και αγιόμορφος αρχιμανδρίτης είχε ένα χλωμό πρόσωπο σαν τον Χριστό στον τάφο. Θυμάμαι τη βραχνή φωνή του όποτε λειτουργούσε στην Αγία Παρασκευή μας.

Το Πατριαρχείο έκανε ενέργειες και ο Δεσπότης έμεινε στο Αϊβαλί. Φόβος και τρόμος ήταν η ζωή στη ρημαγμένη πολιτεία. Στα 1917 κρεμάσανε οι Τούρκοι στο παζάρι της πολιτείας τον Παπαστέφανο Γιαννακέλη μαζί με δυο πρόκριτους, τον Γιάννη Δημόπουλο και τον Νικόλα Ζερβό. Μαζί τους κατηγορήθηκε και ο Μητροπολίτης. Δικάστηκε από το στρατοδικείο της Σμύρνης και ρίχτηκε δεμένο στη φυλακή. Εκεί κάθισε κλεισμένος 9 μήνες, άρρωστος από ζάχαρο, και τράβηξε πολλά, ώσπου υπογράφηκε ανακοχή στα 1918 και ελευθερώθηκε και γύρισε στα Σκηδονίας.

Τότε αρχίσανε να γυρίζουνε από την εξορία όσοι αϊβαλιώτες γλιτώσανε. Μαζί τους γύρισε και ο μάρτυρας πρωτοσύγγελος με μοναχά 18 ορφανά. Τον Μητροπολίτη τον καλέσανε στην πόλη σαν συνοδικό και αναπληρωτή του άφησε τον άρρωστο πρωτοσύγγελο. Αυτός υποδέχθηκε και τον ελληνικό στρατό που λευτέρωσε τα Αϊβαλή. Με αλαλαγμό και με βουή χαρμόσυνη βγήκανε οι Αϊβαλιώτες που ήτανε πάντα φιλέορτοι να υποδεχτούνε τον ελληνικό στρατό. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη συγκίνησή τους κατά τη δοξολογία που έγινε στην εκκλησία της Μητροπόλεως? Οι στρατιώτες απορρίσανε πώς βρισκότανε τέτοιος ελληνισμός μέσα στην Τουρκία και μάλιστα ύστερα από το δεκάτισμα που τράβηξε.

Ο Μητροπολίτης, βρισκόμενος στην πόλη, σαν άκουσε πως ο ελληνικός στρατός βγήκε στο Αϊβαλί και το λευτέρωσε, κόντεψε να λιποθυμήσει από τη χαρά του. Πόσες θλίψεις, πόσες πίκρες και αγωνίες τράβηξε μαζί με εκείνη την πολιτεία και τα υπέφερε μονάχα με την πίστη και με την ελπίδα πως θα έρθει μια μέρα που θα φύγει ο τύραννος. Και να, η μέρα αυτή ήρθε, η μεγάλη και επιφανής. Με δάκρυα

Μπαίνει σε ένα βαπόρι και γυρίζει στην αγαπημένη πολιτεία του. Ο λαός τον αγκαλιάζει, τον ασπάζεται σαν να είναι εικόνισμα. Με τη ζωηρότητα που είχε από φυσικό του, χαιρετίζει και ευλογεί τον στρατό. Συνεργάζεται με τους αξιωματικούς. Ύστερα, αρχίζει να δουλεύει μέρα νύχτα για να ανακουφίσει τους βασανισμένους και σακατεμένους από την προσφυγιά. Τρέχει στην Αθήνα για να μιλήσει με τους κυβερνήτες. Γυρίζει πίσω στα Ιβαλή γεμάτος ενθουσιασμό και του φαίνεται σαν απίστευτο πως πατά σε ελεύθερο χώμα. Να, που βγήκε αληθινή η προφητεία του πως η απαράμιλος η σκάλος αιωλής Παρθένος δεν αποθνίσκει και πως ετέθη επί του τάφου αυτής η παγερά πλάξ της καταστροφής επελπίδει λίαν προσεχούς Αναστάσεως.

Πού να φανταστεί πως παραπίσω ήτανε τα πιο πικρά βάσανα και πως η ματωβαμένη ιστορία των Κιδωνιών θα σφραγιζότανε με το μαρτύριό του. Τα τσακάλια της ευρωπαϊκής πολιτικής σκάβανε έναν βαθύν λάκο για να θάψουνε μέσα σε αυτόν τη χριστιανοσύνη της Ανατολής. Εφημερίδα Ελευθερία, 3 Πρώτου 1965.

ύστερα από τον λίγον ήλιο που έλαμψε στη Μικρά Ασία, μαύρισε πάλι ο ουρανός. Κακά μαντάτα ερχόντανε από το μέτωπο, πως ο στρατός μας έκανε υποχώρηση. Φόβος και τρόμος έπιασε τους δυσυχισμένους χριστιανούς που δεν είχαν προφτάξει να απογευτούνε τη λευτεριά. Ο αρμοστής Τεριάδης, παλιάνθρωπος, χειρότερος από τους Τούρκους, αφού βασάνισε τους μικρασιάτες χριστιανούς, μη λογαριάζοντας μήτε αρχιερέα μήτε πατριάρχη, έστειλε ένα κρυπτογράφημα στους αντιπροσώπους της αρμοστίας να φροντίσουν να συσκευάσουν τα αρχεία, όλες οι υπηρεσίες και να είναι έτοιμοι να φύγουν σε πρώτη διαταγή χωρίς να μάθει ο λαός τίποτα. Ο προκομμένος αυτός τύραννος παρουσιάστηκε άξαφνα και χάθηκε άξαφνα, χωρίς να μάθει ο κόσμος από πού κρατούσε η σκούφια του και γιατί του δόθηκε τόση εξουσία, ενώ ήτανε ένας μισότρελος και κακός άνθρωπος, εχθρός του ελληνισμού.

Η πρόστιχη αυτή ενέργειά του στάθηκε άξια για το συχαμερό υποκείμενό του. Όπως και να είναι, η ελληνική κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση να αφήσει τη Μικρά Ασία στα χέρια του Τούρκου, ύστερα από το σπάσιμο του μετόπου. Στο Αϊβαλί, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι χωροφυλακοί μαζέψανε τα αρχεία τους και φύγανε στη Μυτιλίνη, παρατώντας την πολιτεία στην τύχη της. Ο πολύπαθος Μητροπολίτης απόμεινε μοναχός με το τρομαγμένο ποιμνιό του που περίμενε από αυτόν τη σωτηρία του. Αλλά τι μπορούσε να κάνει? Οι Τούρκοι κατεβαίνανε σαν θηρία ανήμερα. Λοιπόν, έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει θάρρος στους χριστιανούς. Αυτός και οι δημογέροντες πήρανε απόφαση να μείνουν στην πολιτεία όλοι οι αϊβαλιώτες. Οι πρώτοι Τούρκοι μπήκανε στο Αϊβαλί στις 29 Αυγούστου, ανήμερα του προδρόμου, και ήταν τσέτες, δηλαδή αντάρτες του σκηνιού και του παλουκιού. Επειδή θα μακρύνει πολύ η ιστορία, θα τη συντομέψουμε λέγοντας πως από εκείνη τη μέρα αρχίσανε τα πιο μεγάλα βάσανα του Αϊβαλιού, που ήτανε και τα τελευταία, γιατί δεν είχε πια άλλα να προσφέρει, επειδή έσβησε για πάντα από το πρόσωπο της γης, δίχως να αναστηθεί πια η ωραία Παρθένος της Αιωλίδος. Στις 9 Σεπτεμβρίου έφταξε ο τουρκικός στρατός με αυτοκίνητα και καβαλαρία. Οι Τούρκοι ήτανε εξαγριωμένοι και ανήσυχοι, γιατί είχανε πληροφορίες πως η πολιτεία ήτανε ένα κάστρο γεμάτο τουφέκια και σπαθιά.

Στις 15 Σεπτεμβρίου έφυγε από το Αϊβαλί η 14η και πήγε στον τόπο της η 4η, η λεγόμενη Χασάπασκερ, δηλαδή Χασαπάσκερο ή Σφάχτης. Ο Μητροπολίτης πήρε πάλι το θάρρος να ζητήσει να κάνει επίσκεψη στον σωματάρχη Σουμπρί Πασά, που είχε πάγει μαζί με την 4η μεραρχία. Μα ο Τούρκος δεν τον δέχτηκε. Ο καημένος ο δεσπότης κατάλαβε πια τι τον περίμενε αυτόν και τους χριστιανούς.

Στο μεταξύ, οι Τούρκοι μαζεύανε τους νέους και τους σκοτώνανε μαζεμένους και πρώτα απ' όλους του φεκίσανε όσους είχαν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Ο φρούραρχος έβγαλε και διαταγή να μην φύγει κανένα καΐκι και όλα τα πλεούμενα να μαζευτούν στον κόρφο του Αϊνικόλα μακριά από την πολιτεία.

Στο μεταξύ, αράξανε δυο παπούρια ελληνικά με αμερικάνικη σημαία και πήρανε όσους χριστιανούς μπορέσανε και τους περάσανε στη Μυτιλίνη και στα άλλα ελληνικά μέρη. Όσοι απομείνανε στην πολιτεία, σκοτωθήκανε όλοι. Οι παπάδες και οι προύχοντες λέγανε στο δεσπότη να ζητήσει προστασία από τον πρόξενο της Γαλλίας. Εκείνος όμως απαντούσε με γερή φωνή: «Δεν φεύγω, θα αποθάνω, αλλά δεν θα εγκαταλείψω την θέση μου». Και ένας ακόμη να μείνει μόνον εντάφθα από το ποίμνιόν μου, έχω χρέος να μείνω κι εγώ.

απόμεινε λοιπόν, περιστοιχισμένος από 21 παπάδες και από τους ψαλτάδες που φορέσανε και αυτή ράσα για να γνωρίζονται πως ήτανε άνθρωποι της Εκκλησίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Σαμπρί Πασάς έδωσε διαταγή να πάνε τον Μητροπολίτη και τους παπάδες μαζί με τους ψαλτάδες στο νοσοκομείο και εκεί να τους φυλακώσουνε. Εκεί μέσα ήτανε από πριν κλεισμένοι και κάμποσοι λαϊκοί. Ένας από αυτούς γλίτωσε αφού έκανε εχμάλωτος 2 χρόνια μέσα στην Ανατολή και ζει ως τα σήμερα. Αυτός μου εξιστόρισε τα μαρτύρια που γράφω παρακάτω.

οι μελοθάνατοι, έχοντας στη μέση τον δεσπότη, κάνανε προσευχή όλη τη νύχτα. Στην εκκλησία του νοσοκομείου ψάλανε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας και κάνανε και τη λειτουργία του Αγίου Κυριακού, του Αναχωρητού και κατά συγκινητική συγκυρία του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου Μεγάλης Αρμενίας. Με δάκρυα στα μάτια κοινωνήσανε τα άχραντα μυστήρια από το χέρι του Μητροπολίτη και συγχωρεθήκανε. Έτσι, ετοιμαστήκανε για το μεγάλο ταξίδι. Ύστερα από 4 μέρες, τους βγάλανε μισοπεθαμένους από το νοσοκομείο και τους βάλανε μπροστά Τούρκοι στρατιώτες και κάμποσοι τσέτες, αντάρτες, που ήτανε καβάλα στάλογα, και με ουρλιάσματα και μουγκρίσματα τους φοβερίζανε για να τρέχουνε, ενώ δεν είχανε δυνάμεις μήτε να περπατήξουν. Όλοι τους ήτανε σαν λείψανα. Μα ο Μητροπολίτης Γρηγόριος είχε γίνει ολότελα αγνώριστος από τις στερήσεις και από τα βάσανα. Τα χείλια του ήτανε κάτασπρα και καίγανε από τον πυρετό. Η καρτερική όψη του φανέρωνε το μαρτύριό του. Τα ποδάρια του ήτανε πρισμένα και τάσερνε με δυσκολία. Τα ράσα του σκισμένα, τα γένια και τα μαλλιά του ανακατεμένα κι άγρια. Η έμορφη και μεγαλόπρεπη φυσιογνωμία του, που τον έκανε άλλη φορά να φαίνεται σαν λιοντάρι, τώρα είχε μαραθεί ολότελα, σαν να ξεχώθηκε από τον τάφο. Οι Τούρκοι τον βρίζανε ολοένα, τον βλασφημούσανε, τον περιπέζανε, τον χτυπούσανε, πότε με το κοντάκι, πότε με το θικάρι της ξυφολόγχης, και ξεκαρδιζόντανε από τα γέλια. Ο μακάριος μάρτυρας, σαν ανέστητο σε όσα του κάνανε, είχε σηκωμένα τα μάτια του στον ουρανό και το κατάξερο στόμα του έλεγε προσευχές.

Μαζί του τρέχανε σαν ένα τρομαγμένο κοπάδι οι παπάδες και οι άλλοι μελοθάνατοι. Οι Τούρκοι δεν τους αφήνανε να πάρουνε ανάσα μήτε μια στιγμή. Τους χτυπούσανε με ξύλα και φωνάζανε σαν δαιμονισμένοι. «Γιουρούς Γιαννάς! Γιουρούς Γιαννάς!» Έτσι τρέχανε στο δρόμο που τραβά κοντά στη θάλασσα κατά την νοτιά. Εκείνη η όμορφη φύση που άλλη φορά φαινότανε σαν αληθινός παράδεισος και εκείνη ήταν αγνώριστη, βουβή και μαύρη, σαν να μυρολογούσε για το φρικτό κακούργημα που γινότανε.

Μετά μισή ώρα φτάξανε ξεθεωμένοι απ' έξω από το μοναστήρι του Άγιου Νικόλα, που ο γούμενος του Ναθαναήλ ήταν μέσα στο κοπάδι. Η ιερωμένη μελοθάνατη ήταν τούτη. Οι αρχιμανδρίτες Ευγένιος Λαλακιώτης και Καλίνικος Γιουργιουλής, ο προηγούμενος Ιωσήφ Κουκουτός, ο προηγούμενος Γαβριήλ Ιβυρίτης, ο οικονόμος Ποσειδών Ζαφυρέλης, η ιερομόναχη Αγαθάγγελος Ισαΐας, Κωνσταντίνος Βακυρτζής, Αγαθάγγελος Βαξεβανέλης, Αγαθάγγελος Μαμουνής, Αμφιλόχιος Βαρελτζής, Νεόφυτος Γονατάς, Γρηγόριος Κοτρώνης, Μητροφάνης Λεβεντέλης, Ναθαναήλ Μάσος, Τιμόθεος Ρωμαίος, Ιωακήμ Φουντούλης, Ιγνάτιος Χατζή Τζάνος, Αρτέμιος Μάρκου, Ιερής Γεώργιος Ξηραφιάδης και Παναγιώτης Τσακουδέλης, ο ιεροδιάκονος Αρκάδιος Πισάς και ο μοναχός Ιλαρίων Σιάχος. Εκεί, μπροστά στο μοναστήρι του Άγιου Νικόλα, έπεσε ανέστητος ο γέρο Παπαποσειδών Ζαφυρέλης και τον σκοτώσανε με τις ξυμφολόγχες.

Ύστερα, η μαρτυρική συνοδεία τράβηξε και έφταξε απ' έξω από το γενιτσαροχώρι. Εκεί τους είπανε να γονατίσουνε και πιάσανε και φωνάζανε με αγριοφωνάρες. «Επτσικάρ! Επτσικάρ! Βγάλτε τα όλα τα ρούχα σας!» Οι κακόμοιροι τα βγάλανε και απομείνανε με τα σόβρακα και με τις φανέλες. Ο δεσπότης, με μία φωνή σβησμένη, είπε παρακαλεστικά: «Εσκί, είναι παλιό», δείχνοντας το σκισμένο μαύρο παντελόνι του. Μα οι κακούργοι του είπανε «Ολσά, ας είναι» και του τα βγάλανε. Ύστερα, βάλανε τα ρούχα στα τσουβάλια, τα φορτώσανε στα μουλάρια και τα πήρανε κάποιοι από αυτούς και φύγανε.

πιάσανε πάλι και τρέχανε, ή καλύτερα σερνόντανε, κι ήτανε σε τέτοια κατάσταση που να κλαίνε και οι πέτρες που πατούσανε τα ματωμένα ποδάρια τους. Και πίσω τους ουρλιάζανε εκείνα τα τέρατα «Γιουρούς Γιαννάς, Γιουρούς Γιαννάς», και τους σπρώχνανε και τους χτυπούσανε. Όλοι τους ήτανε με τα άσπρα κουρελιασμένα βρακιά, όπως είναι ζωγραφισμένοι οι τεσσαράκοντα μάρτυρες στη λίμνη της Σεβαστίας. Ο δεσπότης απόκανε πια, κόντευε να παραδώσει το πνεύμα, και τον σέρνανε οι άλλοι παραμάσκαλα. Ω, τι θέαμα φρικτό! Ένας σεβάσμιος ιεράρχης να διαπομπεύεται με τέτοιον τρόπο.

Τέλος πάντων, φτάξανε κοντά στη Μακαρονία, στο τσιφλίκι αγρόκτημα του Καράλι. Εκεί τους σταματήσανε. Ο αξιωματικός έβγαλε ένα χαρτί από τη τσέπη του και ρώτησε ποιος ξέρει τουρκικά. Ένας από τους χριστιανούς είπε πως ξέρει και μετάφρασε στα ελληνικά τούτα τα λόγια που είπε ο αξιωματικός. «Όσοι ακούσουν τα ονόματά τους να έρθουν κοντά μου». Και άρχισε να διαβάζει. «Μητροπολίτε Φέντη, Δεκύλη Μητροπολίτη Λαλακιώτη, Στέλιος αδελφός του Δεσπότη, Νικόλας Κανέλος, Ιάκωβος Μούρας, Βασίλης Μουστάκας, Κώστας Ιορδανίδης». Δύο Τούρκοι στρατιώτες και τρεις τσέτες με φτιάρια και κασμάδες στα χέρια προχωρήσανε σε μια χαράδρα που βρισκότανε στα αριστερά ως 200 μέτρα από το δρόμο και πιάσανε να σκάβουνε έναν βαθύν λάκο γιατί ήτανε να θάψουνε ζωντανόν τον Μητροπολίτη. Στο μεταξύ οι άλλοι κακούργοι αρχίσανε και σφάζανε τους παπάδες που στεγκότανε στον τόπο που σταματήσανε. Θρήνος και κλαθμός σηκώθηκε και αντιβούηξε εκείνος ο έρημος τόπος. Οι σφαγμένοι μουγκρίζανε και οι Τούρκοι ουρλιάζανε. Η γης ανατρίχιαζε. Ο Δεσπότης στεκότανε σαν πεθαμένος μέσα σε αυτή την κόλαση και από τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες τα δάκρυα. Τον πήρανε δυο γιουρούκηδες μαζί με τους άλλους που είχε ξεχωρίσει ο αξιωματικός και τους πήγανε στο μέρος που είχαν σκάψει τον λάκο. Πήγανε προς τα εκεί και οι άλλοι Τούρκοι. Κι ένας τουρκοκριτικός υπολοχαγός, ένας αιμοβόρος σκύλος, είπε στο Μητροπολίτη: «Εσένα, Μπογιούκ παπάς, Μπογιούκ εντεψής, μεγάλε παπά, μεγάλε μασκαρά, δεν θα σε σφάξω γιατί σ' αγαπώ. Γι' αυτό κούρασα αυτούς τους ανθρώπους να σκάψουν, για να σου κάνω έναν οντά, ένα δωμάτιο και να σε χώσω μέσα ζωντανόν, να περάσεις όλη τη ζωή σου εκεί μέσα». Ο μεγαλομάρτυρας Μητροπολίτης στεκότανε βουβός. Το αίμα του πάγωσε και του ήρθε ζάλι. Τα μάτια του θολώσανε. Η αναπνοή του έγινε αγκομαχητό. Μουρμούριξε κάτι μέσα στο στόμα του, μα δεν ακούστηκε η φωνή του. Δυο κακούργοι τον πιάσαν από τα χέρια για να τον ρίξουνε μέσα στο λάκκο, μα δεν προφτάσανε. Το πρόσωπό του γίνηκε κόκκινο και μελανιασμένο, γιατί το αίμα ανέβηκε και τον έπνιξε. Εγύρισε το βασανισμένο και μαρτυρικό κεφάλι του και έπεσε νεκρός. Τους άλλους έξι τους σκοτώσανε μέσα στη χαράδρα. Αυτή ήτανε με συντομία η μαρτυρική ζωή και το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτου Κιδωνιών Γρηγορίου. Έζησε και πέθανε γεμάτος πίστη και γενναιότητα. Θα μπορούσε να πει επάξια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, διό αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσιμη Κύριος εν ημέρα κρίσεως, ο δίκαιος κριτής». Εφημερίδα Ελευθερία,
3 Πρώτου 1965.

Ακούσατε το αφιέρωμα στον ατρόμητο εθνομάρτυρα Κιδωνιών Γρηγόριο. Του Φώτη Κόντογλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η καταστροφή της Σμύρνης. Ο τραγικός επίλογος της μικρασιατικής καταστροφής μέσα από το βιβλίο «Ιστορία του ελληνικού έθνους» των Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και Παύλου Καρολίδη. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Το αποτέλεσμα των εκλογών σήμαινε απόλυτη νίκη των βασιλοφρόνων, που έδειχναν μεγάλο ενθουσιασμό για την επάνωδο του βασιλιά. Εκείνος εξάρτησε την επιστροφή του από τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Αφορμή για την αξίωση τούτη του βασιλιά θεωρήθηκε γενικά η δήλωση του Ζωνάρ, όταν έφευγε ο Κωνσταντίνος από την Ελλάδα, πως ο βασιλιάς μπορούσε να επιστρέψει αν το ήθελε ο ελληνικός λαός. Ανεξάρτητα από το ποιος το ζήτησε, ο βασιλιάς ή η κυβέρνηση, και οι δύο ενεργούσαν απόλυτα νομότυπα. Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη θέση ενός βασιλιά που είχε εκθρονιστεί από ξένους χωρίς καμιά λαϊκή απόφαση ήταν, κατά την άποψή μας, πολιτικός σολικισμός. Αλλά και ο σολικισμός αυτός θα μπορούσε να βρει την αιτία του στην αοριστία των γεγονότων κατά την έξωση, ότι δηλαδή άφηνε το θρόνο στο γιο του Αλέξανδρο, όχι παρετείται, σύμφωνα με τη δήλωση του Ζαΐμι προς τον Ζωνάρ, ότι ο βασιλιάς παρετείται υπέρ του δευτερότοκου γιού του. Ας αφήσουμε όμως τα προσωπικά του τα ζητήματα και ας ξαναγυρίσουμε στο χαρακτήρα της πολιτικής μεταβολής από άποψη πολιτικών συμφερόντων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η επάνωδος του βασιλιά και η θριαμβευτική του είσοδος στην πρωτεύουσα με προπομπούς τους πρίγκιπες έγινε μέσα σε ένα μεγάλο γενικό ενθουσιασμό. Και ο ενθουσιασμός αυτός δεν ήταν και τόσο ευχάριστος από την άποψη των εθνικών συμφερόντων. Ο βασιλιάς απίφθινε διάγγελμα στον ελληνικό λαό μόλις επέστρεψε από την Ελβετία στις 6 Δεκεμβρίου 1920. «Υπακούοντας σε ύψιστο καθήκον προς την πατρίδα, εγκατέλειψα την Ελλάδα για περισσότερα από 3 ατέλειωτα χρόνια και έζησα μακριά της, χωρίς ωστόσο ποτέ να χάσω την παρηγοριά που μου έδινε η αγάπη σας και η πίστη μου σε εσάς. Έτσι και από μακριά συμμετείχα στις τύχες της πατρίδας και θλιβόμουν με τις περιπέτειές της. Χαιρόμουν όμως με την εκπλήρωση των προαιώνιων πόθων, με τον ηρωισμό του στρατού μας στη στεριά και στη θάλασσα. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι κοντά σας. Η πρόσκλησή σας μου απέδειξε την αλήθεια της κληρονομιάς του πατέρα μου. Δύναμή μου, η αγάπη του λαού. Σας ευγνωμονώ. Η πατρική μου καρδιά και η καρδιά της βασίλισσας πληγώθηκε με τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας παιδιού, που έκανε το καθήκον του προς την πατρίδα κατά την απουσία μου. Ανεξερεύνητη η θεία θέληση. Ένας θα είναι ο σκοπός της ζωής μου, να αποδειχθώ αντάξιος της αγάπης του ελληνικού λαού με την αφοσίωσή μου στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του και με την πιστή τήρηση του συνταγματικού χάρτη και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Στο εσωτερικό θα επιδιώξω τη γαλήνη και στο εξωτερικό την ολοκλήρωση της εθνικής αποκατάστασης στηριζόμενος στον ηρωικό στρατό μας. Η ενότητα που συνεπάγεται γαλήνη και αφοσίωση του λαού στα έργα του θα διασφαλίσει την ευημερία της χώρας και θα πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της για την επίτευξη των εθνικών σκοπών και πόθων. Ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική με βάση τις πατροπαράδοτες κατευθύνσεις από την εθνική παλιγενεσία και πριν από την ίδρυση του βασιλείου, όπως ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα και το εθνικό συμφέρον, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για την εμπέδωση αγαθότατων σχέσεων με τις δυνάμεις και την ενίσχυση των δεσμών με τη γενναία σύμμαχο, τη Σερβία. Οι δύο μνηστείες του αγαπητού μου γιου διαδόχου του θρόνου Γεωργίου με την κόρη των βασιλέων της Ρουμανίας Ελισάβετ και της αγαπημένης κόρης μου Ελένης με τον διάδοχο της Ρουμανίας Κάρολο εγκαινιάζουν νέους δεσμούς της πατρίδας με τη Ρουμανία που δίκαια δοξάστηκε. Προχωρώντας στην εθνική μας αποστολή θα αποδείξουμε πως ο ελληνικός λαός συνεχίζει το προαιώνιο εκπολιτιστικό του έργο. Ζήτω ο ελληνικός λαός!

Οι βίαιες μεταβολές που είχαν προκύψει από την εκθρόνηση του βασιλιά δεν ήταν δυνατόν να εκμηδενιστούν χωρίς ισχυρή και επικίνδυνη αντίδραση εκείνων που τον είχαν εκθρονήσει. Η εκλογική επιτυχία του βασιλιά δεν είχε καμιά σημασία, όσο υπήρχε κόμμα και όχι μόνο κόμμα, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε πίσω του εκτός από την πολιτική δύναμη και τη Γαλλία και ολόκληρο σχεδόν τον ελληνισμό έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Δύο μέρες πριν από το δημοψήφισμα της Εμμανόδου, επιδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση διακίνωση των δυνάμεων ουσιαστικά μόνο της Γαλλίας και του Βενιζέλου, που δέσμευσε και την Αγγλία και εν μέρη και την Ιταλία. Αλλά και μόνο της Γαλλίας η θέληση ήταν αρκετή για να έχει σοβαρές συνέπειες. Και τούτο ακριβώς συνέβη. Η διακίνωση των τριών δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας, έλεγε ότι οι δυνάμεις καταδικάσουν τα γεγονότα στην Ελλάδα υπέρ του βασιλιά, ενώ η ηγεμόνα, που με την ανηλικρινή στάση του προκάλεσε δυσκολίες και βαριές απώλειες και θεωρούσαν τα γεγονότα εκείνα επικύρωση εκ μέρους της Ελλάδας των εχθρικών πράξεων του Κωνσταντίνου. Αποκήρυσαν λοιπόν οποιαδήποτε μελλοντική αλληλεγγύη προς την ελληνική κυβέρνηση. Η διακίνωση της 20ης Νοεμβρίου αναπτέρωσε τις ελπίδες των βενιζελικών και τους χρησίμευσε ως όπλο. Αλλά και νέα μονομερής αγγλική διακίνωση της ίδιας μέρας του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα εγκαταλειπόταν, προκάλεσε απόγνωση στην κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο ρεύμα υπέρ του Κωνσταντίνου και αναγκάστηκε, θέλοντας και μη, να τον καλέσει στην Ελλάδα. Στη Βουλή, η κυβέρνηση ήταν ισχυρή, αφού διέθετε τα 4/5 περίπου των ψήφων, ενώ η αντιπολίτευση του στρατηγού Δαγκλή από 80 περίπου βουλευτές περιορίστηκε σε παθητική διαμαρτυρία. Παρά την κοινοβουλευτική της δύναμη όμως, η κυβέρνηση συναντούσε ανυπέρβλητες δυσκολίες σε κάθε βήμα της εξωτερικής πολιτικής. Και σαν να μην έφταναν αυτές, η πλειοψηφία του Γούναρη πρόσθεσε κι άλλες. Οι πολυπληθείς βουλευτές του Γούναρη, που περίμεναν να ανεβούν στην εξουσία για να απολαύσουν τα πλεονεκτήματά της, σύμφωνα με τις παλιές συνήθειες, δραστηριοποιήθηκαν για να παραμερίσουν το ράλι 22 Ιανουαρίου του 1920 και να φέρουν στην Πρωθυπουργία τον Δημήτρη Γούναρη. Το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στο γαλλικό τύπο και μάλιστα τον ημιεπίσημο να επιτεθεί σφοδρότατα στον νέο Πρωθυπουργό την ώρα που στο Λονδίνο συνερχόταν συνδιάσκευση το Φεβρουάριο, στην οποία κλήθηκε και η Ελλάδα για να λύσει το μικρασιατικό ζήτημα. Ο Γούναρης θέλησε να παραστεί ως πρωθυπουργός, αλλά η γαλλική κατακραυγή ήταν τόση ώστε τον ανάγκασε να παραιτηθεί προς στιγμή από τη σκέψη και να υποδείξει πρωθυπουργό τον Καλογερόπουλο. Στις 25 Ιανουαρίου εμφανίστηκε στη Βουλή και την κήρυξε συντακτική, δηλώνοντας ότι θα απαρίστατο στη συνδιάσκεψη. Πρόσθεσε δε ότι όσα περιελάμβανε η συνθήκη των Σεμβρών ήταν τα ελάχιστα όρια ικανοποίησης των εθνικών δικαίων. Οι Γάλλοι δεν πολέμησαν τον Καλογερόπουλο όπως πριν 3 χρόνια που είχε συγκροτήσει η κυβέρνηση, αλλά δεν τον υποδέχθηκαν και με τις ανάλογες τιμές. Όταν πέρασε από το Παρίσι, έγινε βέβαια δεκτός από τον Πρωθυπουργό Μπριάν και τον Πρόεδρο Μιλαράν και εποφελήθηκε από την ευκαιρία να δηλώσει δημόσια ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη φιλία της Γαλλίας και της Αγγλίας. Στη συνδιάσκεψη μίλησε βέβαια με μεγάλη ευγλωτία και ζέση. Δεν κατάφερε όμως να τους πείσει ότι γνώριζε την κατάσταση σε βάθος και ήταν προετοιμασμένος να την αντιμετωπίσει.

όταν ο Ιταλός υπουργός Σφόρτζα τον ρώτησε αν η Ελλάδα ήταν σε θέση να φέρει σε πέρα τον πόλεμο στη Μικρά Ασία. Απάντησε καταφατικά, όχι όμως με την απαραίτητη ετοιμότητα και πειθό. Όταν ο Ιταλός παρατήρησε πως οι Τούρκοι είχαν αχανείς εκτάσεις και μπορούσαν να υποχωρούν μέχρι την Περσία. Η αμηχανία σε παρόμοιες ερωτήσεις οφειλόταν σε άγνοια των πραγμάτων από γεωγραφική και εθνολογική άποψη και φανέρωνε την έλλειψη προετοιμασίας της ελληνικής γραφειοκρατίας σε παρόμοια ζητήματα. Ωστόσο, ο Καλογερόπουλος δεν παρέλειψε να τονίσει τα δυσάρεστα επακόλουθα μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης της συνθήκης των Σευρών. Οι αντιπρόσωποι της πύλης δήλωσαν ότι η Τουρκία ήθελε την εθνική της ουδετερότητα, την ελευθερία των στενών, τον καθορισμό πραγματικών συνόρων και τον περιορισμό του οικονομικού ελέγχου. Αλλά οι Κεμαλικοί έστειλαν άλλο υπόμνημα και διατύπωσαν την επιθυμία της πραγματικής Τουρκίας να συμπεριλάβει όλα τα Οθωμανικά εκτός από τα Αραβικά που δικαιούνταν αυτονομία εδάφη. Και ζήτησαν εγγυήσεις για τις εθνικές μειονότητες και ελευθερία των στενών. Τέλος, η συνδιάσκεψη γνωστοποίησε ότι είχε αποφασίσει τη σύσταση διασυμμαχικής επιτροπής για την εξακρίβωση του πληθυσμού της Μικράς Ασίας και της Θράκης και ζήτησε προκαταβολικά από την Ελλάδα και την Τουρκία να συνενέσουν στην αποδοχή. Την πρόταση τη δέχτηκαν οι Τούρκοι αντιπρόσωποι, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία τη θεώρησε παρελκυστική τακτική και αρνήθηκε. Την επομένη της συνδιάσκεψης του Λονδίνου οργανώθηκε στην Αθήνα συλλαλητήριο, στο οποίο εκφώνησαν λόγο πολλοί ομιλητές και επέδωσαν στην κυβέρνηση ψήφισμα να μην δεχθεί τη διαιτησία ή την αναβολή. Ενώ η Εθνοσυνέλευση με ψήφισμα δήλωσε επίσης ότι αδυνατούσε να δεχθεί την τροποποίηση της συνθήκης των Σευρών και εξουσιοδοτούσε την κυβέρνηση να διαβιβάσει την επιθυμία της στις δυνάμεις. Ο Δημήτριος Γούναρης θεώρησε χρήσιμη την παρουσία του στο Λονδίνο και έφυγε για να συναντήσει τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Μέσα στη γενική εκείνη αθυμία έγιναν στο Βουκουρέστι στις 14 Φεβρουαρίου 1921 η γάμη του διαδόχου Γεωργίου με την κόρη των βασιλέων της Ρουμανίας Ελισάβετ και στις 26 του ίδιου μήνα στην Αθήνα η γάμη της πρωτότοκος κόρης του Κωνσταντίνου Ελένης με τον διάδοχο του ρουμανικού θρόνου τον Κάρολο. Ο γάμος της πριγκίπισσας δεν υπήρξε ευτυχισμένος. Ο Κάρολος την εγκατέλειψε με ένα ανήλικο παιδί, ενώ ο πατέρας του, ο Φερδινάνδος, και η Ρουμανική Βουλή τον καθαίρεσαν από το θρόνο. Μετά από πολλές περιπλανήσεις στην Ευρώπη, γύρισε πάλι στη Ρουμανία και αναγνωρίστηκε από τη Βουλή νόμιμος βασιλιάς. Η Ελένη όμως υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Ρουμανία και τον νεαρό γιο της. Έτσι, όχι μόνο η κυβέρνηση Γούναρη που υπέστη πιέσεις από τη διπλωματία των δυνάμεων, αλλά και η προηγούμενη του Δημητρίου Ράλη, δεν αντιμετώπισε την κατάσταση σωστά. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αφηγηθούμε

Την εποχή που η Ελλάδα δεχόταν την εντολή της διοίκησης της Σμύρνης, της Ιωνίας και άλλων μικρασιατικών περιοχών, η Οθωμανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης του Σουλτάνου Μεχμέτ VI Βαχιδεδίν, που διαδέχθηκε το 1918 τον Μεχμέτ Ρεσάτ τον V, βρισκόταν σε πλήρη αμηχανία. Αντίθετα όμως με την κυβέρνηση, στο Οθωμανικό κράτος δεν είχαν χαθεί η ζωτικότητα και η εθνική συνείδηση. Ιδιαίτερα στους στρατιωτικούς κύκλους παρατηρήθηκε ένας ισχυρός ηθικός δεσμός. Ανάμεσα στους στρατιωτικούς εκείνους ήταν και ο Μουσταφά Κεμάλ, που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε δείξει μεγάλη ανδρεία και ικανότητα στον Παγκόσμιο Πόλεμο στη Συρία και τον Ελίσπαντο, όπου πολέμησε τους Αγγλογάλους από κοινού με τους Γερμανούς. Ένας λόφος μάλιστα στις ευρωπαϊκές ακτές του Ελισπόντου ονομάστηκε λόφος του Μουσταφά Κεμάλ. Ο Κεμάλ διατηρούσε σχέσεις με πολλά πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα της Μικράς Ασίας. Είχε μεγάλη προσωπική φιλοδοξία και φιλοπατρία και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να δώσει το σύνθημα της εθνικής αφύπνισης. Όταν τον έστειλαν στη Μικρά Ασία με αποστολή, δεν πήγε στο μέρος που έπρεπε, αλλά έμεινε στον Πόντο. Οργάνωσε εκεί κέντρο και κάλεσε το έθνος να υπερασπίσει τα εθνικά του δικαιώματα. Πολλοί στρατιωτικοί και πολιτικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κεμάλ. Η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης προώθησε το κίνημα παρά τη θέλησή της, αφού όταν έστειλε στρατεύματα να καταστήλουν την ανταρσία, εκείνα προσχώρησαν στον Κεμάλ. Και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ ο ελληνικός στρατός αποβιβαζόταν στη Σμύρνη με εντολή των δυνάμεων. Ο στρατός του Μουσταφά Κεμάλ μεγάλωσε γρήγορα και εφοδιάστηκε με πολεμοφόδια, αφού οι Ρώσοι εκένωσαν όλες τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου, αφήνοντας στην Αρμενία και τον Κάφκασο όλα τα εφόδιά τους. Μετά τη συνομολόγηση της ειρήνης, οι Τούρκοι εχμάλωτοι επέστρεψαν στις τάξεις του στρατού και ενώθηκαν μαζί του, ενώ όλες οι επαρχίες που δεν κατήχαν Έλληνες, Γάλλοι και Ιταλοί προσχωρούσαν στο κεμαλικό κίνημα. Έτσι, τον Απρίλιο του 1920, ο Κεμάλ συγκάλεσε στο Ερζερούμ μεγάλη εθνοσυνέλευση και με προκήρυξη προς το τουρκικό λαό διατύπωσε το Εθνικό Συμβόλαιο των Τούρκων, που ήταν η διεκδίκηση όλων των περιοχών της Μικράς Ασίας, περιλαμβανομένης και της Κιλικίας που κατήχαν οι Γάλλοι, της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης. Για τα νησιά η προκήρυξη πολύ συνετά δεν ανέφερε τίποτα. Την παραπάνω προκήρυξη ακολούθησε δεύτερη τον Ιούλιο από την Σεβάστια, που δεν περιορίστηκε μόνο στη διεκδίκηση περιοχών, αλλά βασιζόμενη στην αρχή η Τουρκία για τους Τούρκους, διεκδικούσε την ολοκληρωτική κατάργηση του προαιωνίου καθεστώτος των λεγόμενων διομολογήσεων. Εναντίον του καθεστώτος των διομολογήσεων, που δεν ήταν τίποτε άλλο από τα περιβόητα δικαιώματα της ετεροδικίας των γαλλικών προξενείων, είχε εξεγερθεί η κοινή γνώμη των μορφωμένων, επειδή τις θεωρούσε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κράτους και λαού. Οι διομολογήσεις είχαν καθιερωθεί για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα, αλλά οι Τούρκοι εκείνης της εποχής δεν έκριναν τα δικαιώματα του κράτους και τις παραχωρήσεις προς τους ξένους με τα μέτρα των Τούρκων του 19ου και του 20ου αιώνα. Οι Τούρκοι της εποχής εκείνης δεν έδιναν καμιά σημασία αν οι διαφορές φράγκων προς φράγκων κρίνονταν από τα τουρκικά δικαστήρια ή από τα προξενικά δικαστήρια της εθνικότητάς τους. Αλλά το σύστημα των διομολογήσεων που παραχωρήθηκε στους Γάλλους επεκτάθηκε αργότερα και στα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη και στο μουσουλμανικό κράτος της Περσίας. Αργότερα παραχωρήθηκε και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, γιατί είχε επικρατήσει η άποψη
ότι οποιοδήποτε κράτος, μεγάλο ή μικρό, έπρεπε να απολαμβάνει το προνόμιο της ετεροδικίας. Οι προξενικές δικαιοδοσίες έδιναν καμιά φορά αφορμή σε καταχρήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ελλήνων προξένων, αφού στην Τουρκία πολλοί ήταν εκείνοι που υπάγονταν στη δικαιοσία των ελληνικών προξενείων. Έτσι προέκυπτε και ζήτημα υπηκοότητας των Ελλήνων που προστατεύονταν από τα ελληνικά προξενία.

Πολλές φορές είχε προσπαθήσει η Τουρκία να προλάβει παρόμοιες καταχρήσεις. Πρώτα το 1896 με τον νόμο περί Ιθαγένειας και μετά με το λεγόμενο Σερβικό Δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο οι δικαιοδοσίες των σερβικών προξενικών δικαστηρίων περιορίζονταν μόνο στις δίκες ανάμεσα σε Σέρβους. Το ίδιο δίκαιο ίσχυσε και για πολύ καιρό ως προς τα ελληνικά προξενικά δικαστήρια το 1897, μέχρι ότου με νέα προξενική σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας λήφθηκαν μέτρα εναντίον των καταχρήσεων. Όταν το 1908 ίσχυσε το νέο τουρκικό σύνταγμα, οι νεότουρκοι σκέφτηκαν να καταργήσουν όλες τις δικαιοδοσίες των προξενείων που ίσχυαν με βάση τις δύο ομολογήσεις. Παράλληλα με τις δικαιοδοσίες των ξένων, η κοινή γνώμη των μορφωμένων νεοτούρκων αντιστεκόταν και στην ιδέα των ιδιαίτερων δικαιοδοσιών των μη μωαμεθανικών κοινοτήτων μέσα στο τουρκικό κράτος, ιδιαίτερα των ελληνικών. Όταν στον Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία προσχώρησε στις κεντρικές δυνάμεις με τη δική τους υποστήριξη, ήταν επίκαιρο να κηρύξει την κατάργηση ή έστω τον περιορισμό στο ελάχιστο της δικαιοδοσίας των χριστιανικών κοινοτήτων και να απαλλαγεί από το βάρος της χριστιανικής καλογερικής δεσποτείας, όπως έλεγε. Η αντιδράση των Ελλήνων βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο δεν έφεραν αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του πολέμου, όταν η Τουρκία δεν ήταν παρά ένα πτώμα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή της έσχατης πολιτικής αδυναμίας και μηδαμινότητας, ο Μουσταφά Κεμάλ και η συνέλευση της Σεβάστιας κήρυσαν την κατάργηση και εκμυδένιση των διομολογήσεων, διεκδικώντας για το τουρκικό κράτος το φυσικό δικαίωμα του κράτους ενάντια στο ιστορικό καταχρηστικά καθιερωμένο δίκαιο των διομολογήσεων. Στις τολμηρές αυτές ενέργειες των Τούρκων του Εζερούν και της Σεβάστιας υπήρχε κατά βάθος μια νέα ιδέα τουρκικού κράτους, ακραίου και εθνικού, απέναντι στην ιδέα της κατάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Οθωμανικό κράτος είχε ξεκινήσει από την απλή δυναστεία του οίκου του Οσμάν. Ενισχύθηκε με τη μουσουλμανική ιδέα και με τη μωαμεθανική χαλιφία δημιούργησε παγκόσμιο μωαμεθανικό χαλιφικό κράτος που περιελάμβανε και μη μωαμεθανικές κοινότητες, τις χριστιανικές. Αυτές απολάμβαναν ιδιαίτερα προνόμια θρησκευτικής και κοινοτικής αυτονομίας με βάση το Κοράνι. Η συνείδηση του κράτους ήταν πρώτα μωαμεθανική και ύστερα μουσουλμανική. Με τη διάδοση της ιδέας της τουρκικής εθνότητας και φυλής δημιουργήθηκε στη συνείδηση των μορφωμένων Τούρκων η εθνική ιδέα. Και μάλιστα με τη διδασκαλία των σχολείων που είχαν ιδρυθεί επί της βασιλείας του τυραννικού Χαμίτ, που παρά την τυραννική του διακυβέρνηση σε όλα τα υπόλοιπα θέματα προστάτευε τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση. Έτσι, η νέα γενιά αποτείναξε την Οθωμανική παιδεία και απέκτησε παιδεία τουρκική. Η εθνική συνείδηση από Οθωμανική έγινε τουρκική και ενώ μέχρι πριν από ένα αιώνα το όνομα Τούρκος και οι συνδεόμενες με αυτό παραδόσεις των τουρκικών ή τουρανικών λαών θεωρούνταν μνημεία βαρβαρότητας, τώρα το όνομα Τούρκος, το γενικότερο Τουράν, ήταν όνομα ηρωικό και το έδιναν σαν όνομα σε πρόσωπα. Όπως και τα ονόματα Τσικισχάν και τα Μερλάν θεωρήθηκαν ονόματα της ηρωικής αλλά και βάρβαρης περίοδου της τουρκικής φυλής, ενώ οποιαδήποτε εθνική παράδοση συνδέθηκε με τα ονόματα αυτά. Και με βάση τις νέες ιδέες κρίθηκε ότι έπρεπε να διαμορφωθούν η εθνική ιδέα και τα εθνικά ιδεώδη και να βρεθούν νέα ονόματα.

Αμέσως μετά τη θέσπιση του συντάγματος του 1908, η αντίδραση του νέου τουρκικού ενάντια στο πεπαλαιωμένο Οθωμανισμό, που εκδηλώθηκε με την αντίδραση κατά του Χαμίτ και της Οθωμανικής δυναστείας, άρχισε να επεκτείνεται όχι μόνο στους πολιτιακούς θεσμούς, αλλά και στην πολιτική γλώσσα. Και παρά το ότι η απόπειρα αντικατάστασης των ωραίων αραβοπερσικών προσφωνήσεων με τουρκομογγολικά ονόματα δεν βρήκε μεγάλη επίθυση στη δημόσια ζωή, η τουρκική συνέλευση του Κεμάλ προχώρησε τολμηρά προς αυτή την κατεύθυνση. Στη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ιδρύθηκε τουρκική δημοκρατία και καταργήθηκαν τα σουλτανάτα και η χαλιφεία, ενώ για πρώτη φορά εγκαθιδρύθηκε ριζοσπαστική δημοκρατία. Δημοκρατία πολύ γνησιότερη από την ελληνική, που δεν είχε καμιά βαθιά έννοια, αφού ο πολιτιακός βίος των Ελλήνων ήταν ανέκαθεν δημοκρατικός, συνυφασμένος με δημοκρατική βασιλεία. Αλλά και η θρησκεία του Οθωμανικού κράτους έχασε την επίσημη θέση της, αφού δεν θεωρήθηκε επίσημη θρησκεία του κράτους. Και το αλφάβητο που είχε καθιερωθεί από το Ιερό Βιβλίο αντικαταστάθηκε με το λατινικό και για πρώτη φορά ο Μουσταφά Κεμάλ δίδαξε δημόσια γραφή και ανάγνωση. Η ζωή παίρνει δημοκρατικό χαρακτήρα ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Η Νέα Τουρκία προχώρησε στη ρήξη της με το παρελθόν, έστω και ιστορικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκηρύξει ουσιαστικά και αυτή την τόσο φημισμένη στην ιστορία πύλη της ευδαιμονίας, τη θεοφρούρητη Κωνσταντινούπολη, που μόλις λίγο πριν οι Γάλλοι είχαν αποκαλέσει ένδοξη και λαμπρή πρωτεύουσα των Τούρκων για να αποκαρδιώσουν τους Έλληνες. Η Νέα Τουρκία έριξε το Βυζάντιο από το λαμπρό βάθρο της ιστορικής και γεωγραφικής παράδοσης και το υποβίβασε σε απλή επαρχιακή ιστορική πόλη, ένα οχυρό σημείο του κράτους στο μετέχμιο των ασιατικών και ευρωπαϊκών κρατών. Και για πρωτεύουσα του νέου τουρκικού κράτους διάλεξε την ασιατική πόλη Άγκυρα. Κάναμε αυτή την παρένθεση για να καθοριστεί από πριν ο χαρακτήρας της νέας ισχυρής Τουρκίας που προήλθε από τον πόλεμο και ενάντια στην οποία έμενε να αγωνιστεί στα οροπέδια της Μικράς Ασίας η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, το μεγαλύτερο σφάλμα των πολιτικών και στρατιωτικών αρχόντων είναι να υποτιμούν τη δύναμη και την αξία του αντιπάλου. Και οι Έλληνες πολιτικοί που γνώριζαν την Τουρκία και τους Τούρκους μόνο από την αυλική ιστορία του τουρκικού Βυζαντίου και των κυβερνητών και κυβερνήσεων της Σουλτανικής Αυλής, που συνέχεια έπεφταν από την εξουσία για να ανεβούν άλλοι, έκαναν το σφάλμα να πιστέψουν πως το Οθωμανικό κράτος θα διαλυόταν εύκολα και δεν κατάλαβαν ότι μπορεί να είχε σαπίσει ο φλοιός του κράτους, αλλά ο πυρήνας του, το τουρκικό στοιχείο, ζούσε και αναπτυσσόταν. Η διάλυση του Οθωμανικού κράτους, μερική και όχι γενική, ή τουλάχιστον η έξωσή του από την Ευρώπη, μπορούσε ίσως να γίνει αν δεν καταλυόταν το τσαρικό καθεστώς στη Ρωσία ή το καθεστώς του Κερένσκι, που διαπνεόταν από τις ίδιες τάσεις και ορμές. Αλλά η πτώση της μοναρχίας στη Ρωσία έδωσε νέα ζωή στην Τουρκία. Οι αλλαγές των 4 τελευταίων ετών στην Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική Ασία διαδέχτηκαν η μία την άλλη με τέτοια ταχύτητα και τέτοιες αντιθέσεις, ώστε είναι αδύνατον το μάτι του ιστορικού να διεισδύσει σε όλες τις αφανείς αιτίες των γεγονότων, που εξωτερικά εμφανίζουν μεγάλες αντιθέσεις. Έτσι και η θέση της Ελλάδας και του ελληνικού έθνους πήρε τέτοια μορφή απέναντι στην αλόκοτη αυτή ιστορία, ώστε είναι δύσκολο να κρίνουμε ποια μεταβολή έγινε για κακό
και πια για καλό της Ελλάδας και του ελληνισμού.

Στην Τουρκία η πτώση του τσαρισμού χαιρετίστηκε με χαρά και αγαλίαση. Επειδή έβαλε τέρμα στην κατακτητική πολιτική της μοναρχικής Ρωσίας. Και η δημοκρατία του Λένιν και του μπολσεβικισμού όχι μόνο ματέωσε τις επιβουλές κατά των Τούρκων, όχι μόνο έδωσε πίσω τις χαμένες τουρκικές επαρχίες, αλλά εφοδίασε τη χώρα με άφθονο πολεμικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε εναντίον των Ελλήνων. Στις πιέσεις που ασκούσαν οι δυνάμεις της Αντάντ και ιδιαίτερα η Γαλλία να βγει στον πόλεμο στο πλευρό τους, έκαναν έκκληση στα ιστορικά και εθνικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ωστόσο η Γαλλία μετά την νίκη ξαναγύρισε στις προαιώνιες φιλοτουρκικές παραδόσεις της, ίσως απογοητευμένη που δεν μπόρεσε να προσετεριστεί την Ελλάδα και μην έχοντας εμπιστοσύνη, αφού επιπλέον είχε ματαιωθεί και το σχέδιο να συναυθεί μεταξύ των εντολοδόχων δυνάμεων της Ασιατικής Τουρκίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας, ιδιαίτερη συμφωνία για κοινή επίθεση κατά της Τουρκίας, σε περίπτωση που επιχειρούσε κάτι εναντίον των εντολέων. Η Γαλλία λοιπόν έγινε ιδιαίτερα εχθρική προς την Ελλάδα, στη Μικρασιατική εκστρατεία, αφού πρώτα παρέλυσε πολιτικά, στέλνοντας στην Άγγυλα τον Γάλλο βουλευτή Φραγκλέ Μπουγιόν, τον ελληνικό στρατό που μαχόταν στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια και υλικά με την αποστολή άφθονων πολεμοφοδίων. Στη διάρκεια του πολέμου, Γαλλία και Αγγλία έδειχναν αναπόσπαστα δεμένες. Αμέσως μετά την νίκη όμως δημιουργήθηκε ιδιαίτερα σε σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα υπόκοφη διάσταση απόψεων. Έτσι, η Αγγλία συνέχισε να υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, αλλά δεν μπορούσε να δώσει στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση εξαιτίας της γαλλικής αντίδρασης. Η Γαλλία πάλι εκδηλώθηκε ως προς την εχθρότητά της, θεωρώντας την Ελλάδα σύμμαχο της Αγγλίας και ουσιαστικά όργανο της αγγλικής πολιτικής στη νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολή, από την οποία ήθελε να υποφεληθεί η ίδια. Στο σημείο αυτό χρειαζόταν επιδέξιος χειρισμός των σχέσεων και συμφερόντων ώστε να αλλάξει η πολιτική της. Χρειαζόταν ακόμα να πιστεί ότι η Ελλάδα τηρούσε ανεξάρτητη πολιτική έναντι της Αγγλίας. Παρόμοιοι χειρισμοί όμως απαιτούσαν πολιτικούς ικανούς και δηλωμένους φίλους της Γαλλίας που μετά την εκλογή της 1ης Νοεμβρίου δεν υπήρχαν. Έτσι η Γαλλία ήταν που όπλησε το χέρι του Κεμάλ εναντίον των Ελλήνων στην κρισιμότατη περίοδο του Μικρασιατικού πολέμου, έχοντας βοηθό και τη χερεκακία της Ιταλίας. Η Γαλλία έστειλε σκάφη με πολεμοφόδια στα παράλια της Μικράς Ασίας για να εφοδιάσει τον Κεμάλ. Μια φορά μάλιστα οι Έλληνες συνέλαβαν ένα πλοίο και το έστειλε στην Αθήνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Τότε η Γαλλία απέτησε την άνευ όρων παράδοση του πλοίου και δεν δέχτηκε ούτε την πρόταση της Ελλάδας να το αγοράσει μαζί με τον οπλισμό του. Κατά τον ίδιο τρόπο εφοδίαζαν τον Κεμάλ και οι Ιταλοί, και σε όλη τη διάρκεια του άθλιου αυτού δράματος η Γαλλία δεν πολεμούσε την Ελλάδα μόνο σαν εχθρό του Κεμάλ, αλλά και σαν σύμμαχο της Αγγλίας, γιατί νόμιζε ότι στήριζε τον Κωνσταντίνο.

Είναι λοιπόν ευνόητο ότι η επιστροφή του βασιλιά μέσα σε τόσο εχθρικό κλίμα δεν μπορούσε να φέρει κανένα καλό στην Ελλάδα. Το ενδεδειγμένο πρόσωπο για να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιατί μόνο εκείνος μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα του δικαίου ενάντια στη γαλλική αυθαιρεσία, όπως το είχε κάνει πολλές φορές στη διάρκεια του πολέμου και στις μετέπειτα διαπραγματεύσεις. Εκείνος μόνο μπορούσε να αποδείξει τη φαυλότητα της γαλλικής πολιτικής με την οποία, θέλοντας και μη, συνδέθηκε και η αγγλική πολιτική. Η επάνωδος του βασιλιά έβλαψε το κράτος και από άλλη άποψη. Η ευθύνη των συμφορών που ακολούθησαν δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε κανένα. Ο Βενιζέλος είχε ξεκινήσει με δική του πρωτοβουλία το Μικρασιατικό Γαόνα και εκείνος έπρεπε να τον τελειώσει, είτε να καρποθεί τη δόξα της επιτυχίας ή να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας.

Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου τον κατηγορούν ότι έριξε την Ελλάδα στη μικρασιατική περιπέτεια. Είχαν καθήκον να αντιδράσουν και με πρώτη ενέργεια να αποκηρύξουν τα γεγονότα και να κάνουν έκκληση στην Τουρκία για έντιμο και αξιοπρεπή συμβιβασμό. Αλλά δεν είχαν το θάρρος να το κάνουν, γιατί ήδη η έκπτωτη παράταξη είχε κηρύξει τη Μικρά Ασία ευάλωτη κτήση στα χέρια των Ελλήνων και τη Μικρασιατική Εκστρατεία εθνική σταυροφορία για την απελευθέρωση υπόδουλων ομογενών. Οπότε οποιαδήποτε αντίδραση θα θεωρούνταν εθνική προδοσία. Για την καταπολέμηση μια τέτοια αντίληψη, μόνο ένας δαιμόνιος και ισχυρός άνθρωπος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με αδιάσυστα επιχειρήματα. Ο Δημήτριος Γούναρης δεν είδε την ουσία του μικρασιατικού προβλήματος σε όλη του την έκταση. Αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να βγει με αξιοπρέπεια από τη δύσκολη θέση. Γι' αυτό και ζήτησε τη μεσολάβηση των δυνάμεων για να λήξει ο μικρασιατικός αγώνας. Αλλά οι ενέργειές του ήταν άτονες, γιατί δεν πίστευε στις ίδιες του τις σκέψεις, ενώ σε ιδιωτικές συνομιλίες μιλούσε για μικρασιατικό άγος, επίσημα παρέτεινε επικίνδυνα την κατάσταση από φόβο μήπως εφαρμόζοντας διαφορετική πολιτική ανατρέψει το καθεστώς των εκλογών. Η Αγγλία αναγνώριζε κατά βάθος τη θέση της Ελλάδας και προσπαθούσε να τη βγάλει από τις δυσκολίες. Επέτρεψε μάλιστα να συναθεί δάνειο 15 εκατομμυρίων λιρών με τον όρο να παραιτηθεί η Ελλάδα από κάθε αξίωση στην πίστοση των 5 εκατομμυρίων από τα προηγούμενα δάνεια, αντάλλαγμα βαρύτατο και επιζήμιο. Αλλά η αγγλική χρηματαγορά δεν βοήθησε το έργο της κυβέρνησης και έτσι η Ελλάδα καταδικάστηκε σε θάνατο από τις δυνάμεις και ηθικά και πολεμικά. Φαινομενικά εξαιτίας της ανάκλησης του Κωνσταντίνου. Ουσιαστικά όμως για να ενισχυθεί η θέση της Γαλλίας στην Ανατολή και να προληφθεί οποιαδήποτε άγγλο-ελληνική σύμπραξη που θα μπορούσε να ζημιώσει τη Γαλλία. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Ανατολή μετά τις πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Και τώρα ας ξαναγυρίσουμε στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Σύμφωνα με μαρτυρία διακεκριμένου μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, δεν είχε χαρακτήρα εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά αγγλογαλλικού ανταγωνισμού. Και ενώ υποβάλλονταν προτάσεις και αντιπροτάσεις των εμπολέμων και η συνδιάσκεψη αποφάσισε για την αποστολή ειδικής διασυμμαχικής επιτροπής που θα εξέταζε επιτόπου την κατάσταση και τον πληθυσμό, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε σε συνεννόηση με τον Μουσταφά Κεμάλ και στις 26 Φεβρουαρίου 1921 υπογράφτηκε ανάμεσα στον Κεμάλ και τα γαλλικά στρατεύματα της Κιλικίας ανακοχή με υποχρέωση της Γαλλίας να εκενώσει την περιοχή. Ο Δημήτριος Γούναρης, μόνος και απροστάτευτος στο Λονδίνο, εξακολουθούσε να υποβάλει υπομνήματα με προτάσεις. Έτσι, στις 2 Μαρτίου, υπέβαλε στη συνδιάσκεψη νέα ελληνική πρόταση, σύμφωνα με την οποία δεχόταν. Πρώτον, Έλληνα αρμοστή προτινόμενο από την Ελλάδα και διοριζόμενο από την Κοινωνία των Εθνών ή αντίθετα. Δεύτερον, χωροφυλακή της υπαίθρου από ντόπιους με επικεφαλής Έλληνες αξιωματικούς. Τρίτον, οι εισπράξεις της περιφέρειας θα διετίθεντο για την περιφέρεια, ενώ ένα ποσοστό θα έπαιρνε και η Τουρκία για να αποσβέσει το ελληνικό μερίδιο στο τουρκικό δημόσιο χρέος. Αλλά η τουρκική αντιπροσωπεία δεν δέχθηκε κανέναν όρο και ο Γούναρης εισηγήθηκε από το Λονδίνο στην κυβέρνηση να καλέσει στα όπλα άλλες 3 κλάσεις στρατού για να αποκρούσουν εχθρικές συγκεντρώσεις που είχαν παρατηρηθεί, αλλά και για να εκβιάσουν καλύτερους όρους συμφωνίας από τους Τούρκους. Μόλις επέστρεψε στην Αθήνα και παραιτήθηκε ο Νικόλαος Καρογερόπουλος, σχηματίστηκε κυβέρνηση 26 Μαρτίου 1921, που κήρυξε με τη Βουλή το στρατιωτικό νόμο και κάλεσε άλλες 4 ηλικίες, δηλώνοντας ότι οι πρόσφατες νίκες του ελληνικού στρατού με την προέλαση στο Αφιόν Καραχισάρ θα έλυναν τα εθνικά ζητήματα. Ο ίδιος ο Γούναρης έφυγε για τη Σμύρνη για να συναντηθεί με τις στρατιωτικές αρχές και να συζητήσει για τη σκοπιμότητα της μετάβασης του βασιλιά στο μέτωπο. Στις 30 Μαΐου στη Σμύρνη αποβιβάστηκε και ο Κωνσταντίνος και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το στρατό, τους ιεράρχες, τον διοικητή Στεριάργη, στενό φίλο του Βενιζέλου, που είχε παραμείνει στη θέση του, και το λαό της Σμύρνης, που 20 μοίρες αργότερα θυσιάστηκε ικτρά για την ελληνική ιδέα. Την ίδια μέρα συγκρίθηκε στρατιωτικό συμβούλιο υπό την Προεδρία. Η Ιταλία επωφελήθηκε από την